από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος.

Διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

fly.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων, μια δεκαετία τεχνολογίας και παραγωγής. Αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στους εαυτούς μας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Πυρακάκης έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Μια χώρα που, όπως είπε, μετακινείται από την κατανάλωση στην παραγωγή, από την κρίση στην ανάπτυξη και από τη διαχείριση προβλημάτων στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων. Έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας και στα δικά μας, γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Πυρακάκης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα διηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμενέται να διηγηθούν σήμερα και οι 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από περιοχές του Ηρακλείου, του Ριθύμνου και του Λασιθίου. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από το ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη, με ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι οποίες συνεχίζονται για ημέρες. Όπως ανακοίνωσε χθες η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας, η ζέστη στη χώρα θα μπορούσε να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας κατά τόπους στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε χθες νέο ρεκόρ θερμότερης ημέρας που έχει ποτέ καταγραφεί μήνα Μάιο, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο. Εν τω μεταξύ, 4 εφηβοί έχουν πνιγεί από την Κυριακή στη χώρα στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Πορτοκαλί συναγερμός βρίσκεται ήδη σε ισχύ για ένα μεγάλο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου, 2 στα νότια και στο Λονδίνο και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρωτικά 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

καλύτερο τραγούδι που μπορούσε να ξεκινήσει η σημερινή εκπομπή. Το καλύτερο τραγούδι. Τα κασκόλα του μεταξύ είναι δίχρωμα, να ξέρετε, της Μπαρτσελώνα, της Μπαρτσελώνα. Όσα μου πιστάξει, με έχουνε πετάξει.

0: αυτό έπρεπε να είναι το τραγούδι του νέου κόμματος τώρα. Πέρα από την πλάκα, ωραίο το τραγούδι του Κραουνάκη. Εμένα ο Κραουνάκης μου αρέσει, να ξέρετε. Λοιπόν, αλλά αυτό έπρεπε να είναι. Μην μιλάς, μην είναι. Κινδυνεύει η Ελλάς. Έτσι, λοιπόν. Τι κάνετε, πώς είστε, τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε σήμερα. Υπό τα νέα συνθήκα του νέου κόμματος το οποίο ήρθε στη ζωή αυτού του τόπου. Το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, όπως το είπε ο πρόεδρος εχθές, κάτσε γιατί, παιδιά, αυτά μου αρέσουν εμένα πολύ, να ξέρετε. Γιατί παρακολούθησα όλη τη διαδικασία, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Έχω πιει και καφέ σήμερα, χθες δεν είχα πιει καφέ. Λοιπόν, από το λαό, για το λαό, με το λαό. Έτσι. Απεκάτω η ιστορία ξεκινάει. Και από πάνω, απεκάτω. Λοιπόν, εντάξει, δεν πρέπει να πω ότι το Ελλάς είναι έξυπνο, δεν είναι κακό. Ελλάς, λοιπόν, είναι η ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Θα μιλήσουμε για, θα έχουμε καλεσμένο αργότερα, για να τα πούμε λίγο, να δούμε από έναν άνθρωπο ο οποίος προθυμοποιήθηκε να μπει στην διαδικασία αυτή. Υπάρχουν κάποιες ελπίδες, όπως καταλαβαίνετε, σε ένα κομμάτι αυτό που λέμε της κεντροαριστεράς, αλλά υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά πάντοτε. Θα μου πεις γιατί το λες αυτό, ψάλτη. Διότι πρώτο μεγάλωσα εγώ, να σας πω την αλήθεια, επειδή εγώ σας μιλάω, δεν σας μιλάει κάποιος άλλος, και επειδή θυμάμαι, δυστυχώς, μπορεί να μην θυμάμαι τι έφαγα χθες. Αυτό, να ξέρετε, προετοιμάζει και προϊονίζει κάποια πραγματάκια, μην γελάς, Παναγιώτη. Έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα που λέω κι εγώ, αλλά θυμάμαι τα παλιά, ρε παιδί μου όμως. Θυμάμαι αυτή τη φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου να κρατάει την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ τότε που ξεκίνησε το 1974. Και θυμάμαι και το κοριτσάκι, το θυμάστε, στη Ανδρέα Παπανδρέου, που του πήγε κάτι λουλούδια και του πήγαινε. Και εμφανίστηκε πάλι το κοριτσάκι κλπ. Και, επίσης, αυτές οι 7 δεσμεύσεις παλιά τις λέγαμε το συμβόλαιο με το λαό. Τις θυμάστε αυτές τις φράσεις. Εν τω μεταξύ, θα μου πεις γιατί αυτό σε κέιψα. Όχι, έχω κι άλλο να σας πω. Έχω μπόλικα σήμερα, μην σας αγχωριέστε. Το πιο καλό που άκουσα από τις 7 δεσμεύσεις του πρώην πρωθυπουργού ήταν η εξής. Η πρώτη είναι: δεσμευόμαστε για ζωή με αξιοπρέπεια, δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, για μια ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία. Δεσμευόμαστε, λέει, για μια ανθεκτική Ελλάδα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων. Δηλαδή, πώς θα είναι η ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, όπως καλή ώρα αυτή που περνάμε τώρα? Η ρίστο εν παρόδο. Μεταξύ τους, αυτοί οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ιρανοί επίτηδες θα κάνουν. Μόλις πάνε να φτάσουν στην πηγή να πιούν νερό, βαράει ο ένας τον άλλον, πάμε 2-10 βήματα πίσω. Τι γίνεται με αυτούς? Ξαναγυρίζω, τώρα μην χανόμαστε. Έκτη δέσμευση, λέει, για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Μπα, ωραίο. Και έβδομη δέσμευση για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Αυτό ήταν και το καταπληκτικό. Η πολυδιάστατη και ενεργή εξωτερική πολιτική. Βρε, τα έχουμε ξανακούσει αυτά πάλι. Συμφωνώ, είναι πολύ ωραία. Ακούγονται πάρα πολύ ωραία. Όμορφα είναι. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Αλλά ξαναλέω, αυτά τα έχουμε. Οι μεγαλύτεροι, γιατί οι μικρότεροι ενδεχομένως δεν τα έχουν ακούσει. Και σήμερα επίτηδες έσπευσα να διαβάσω τον πρώην διευθυντή μου, τον κύριο Θανάση Καρτερό, ο οποίος, εντάξει, ξέρετε ότι βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στον πρώην πρωθυπουργό και τέλος πάντων είναι από τους ανθρώπους που στηρίζει με την καθημερινότητα και την αρθογραφία του και ενδεχομένως και με άλλο τρόπο, δεν τον ξέρω κλπ, τον πρώην πρωθυπουργό. Αλλά το καλύτερο που γράφει σήμερα είναι το εξής. Ο Τσίπρας, λέει, θα πρέπει να αισθάνεται πολύ καλά με την κατάσταση που δημιουργεί η πρωτοβουλία του. Μεγάλη αναταραχή, λέει, στους απέναντι, αλλά και σε φίλιες δυνάμεις. Το φίλιες μέσα σε εισαγωγικά. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι οι φίλιες δυνάμεις, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που είδα χθες, βλέπω τον ΣΥΡΙΖΑ, τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, με την ύπαρξη και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που είναι δεύτερο. Εδώ αρχίζουν τα όργανα για το τρίτο, τέταρτο. Θα τα πούμε αυτά. Τον ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, στο 0,5%. Κάποιοι λένε ότι το καλοκαίρι ενδεχομένως να μην υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, θα φύγουν κάποιοι βουλευτές οι οποίοι δεν ξέρω αν θα παραιτηθούν ή δεν θα παραιτηθούν, αλλά θα ανεξαρτητοποιηθούν, άρα θα υπάρχουν ζητήματα. Άλλο ζήτημα στη Νέα Αριστερά. Άκουγα χθες τον γραμματέα, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, να λέει ότι όσοι θέλουν να φύγουν, να φύγουν. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η ερμαφρόδητη κατάσταση κάποιων. Άρα μια έντονη κινητικότητα στο χώρο της κεντροαριστεράς. Όμως, λέω γενικότερα, Παρά τις ελπίδες που μπορεί να έχουν κάποιοι για τον Αλέξη Τσίπρα, εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Το λέω και το ξαναλέω. Εγώ μπορεί να έχω την άποψή μου, αλλά όλα θα κριθούν από τον κυρίαρχο ελληνικό λαό όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Και εκεί θα δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος ή βάζει ο σάκος. Έτσι, λοιπόν, και λέω όμως, δεν είναι καταπληκτικό το γεγονός ένας πρώην πρωθυπουργός ενός κόμματος που υπό τις συνθήκες της, χθες έβλεπα, γιατί εγώ δεν μπορώ να τη δω την ίδια μέρα, μου φαίνεται πολύ αργά, έβλεπα το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, είδα το τελευταίο χθες στο sky.gr. Λοιπόν, και βλέποντας όλο αυτό το παρασκήνιο και την ιστορία υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες την περίοδο 15-19, λέω ότι ο πρώην πρωθυπουργός, με το rebranding, όλο αυτό που έκανε και την προσπάθεια και λοιπά και τα σχετικά, ξαναμπαίνει στην κεντρική πολιτική σκηνή χωρίς να είναι βουλευτής, θυμίζω, έχει παραιτηθεί, ε. Λοιπόν, αλλά η κίνησή του αυτή δημιουργεί μείζωνα ζητήματα, υπαρξιακά ζητήματα σε άλλα κόμματα της αριστεράς. Θα μου πεις, το ήθελε, ενδεχομένως. Διότι σίγουρα υπάρχουν διαβουλεύσεις, συζητήσεις, κουβέντες, τραπέζια, επαφές, επικοινωνίες κλπ. Οι οποίες περνάνε κάτω από το ραντάρ. Αλλά όλα αυτά δρομολογούν κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό που όμως, ξαναλέω, φαίνεται σαν να καταστρέφει εντός εισαγωγικών ένα κόμμα στο οποίο ανδρώθηκε. Θα μου πεις, ναι, γιατί υπάρχει νέα σελίδα, Ψάλτη. Okay, θα το δεχθώ. Ενδεχομένως θα έπρεπε να γίνει διαφορετικά. Τώρα καταλαβαίνουμε κιόλας και τον εξώστη στην πρώτη παρουσία της Ιθάκης. Θυμάστε τον εξώστη που πήγαν και χαμογελούσαν ψηλά, ε? Τα θυμάστε, δεν μπορείτε να τα θυμάστε. Άρα, με λίγα λόγια, ανακατεύεται η σούπα. Αυτή είναι η ιστορία, να το πω και αυτό, για τις φίλιες δυνάμεις. Ενδιαφέρον είχαν τα πρώτα χτυπήματα χθες και από τα άλλα κόμματα. Είδα, ας πούμε, μια ανακοίνωση του Πασόκ για τον πρώην πρωθυπουργό. Είδα την τοποθέτηση που έκανε ο πρωθυπουργός, ο σημερινός, στο Υπουργικό Συμβούλιο για τον πρώην πρωθυπουργό. Είδα την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου αργά το βράδυ για το νέο κόμμα, την Ελλάς. Ε, σωστά, σωστά. Λοιπόν, καλά, υπήρχαν και κάποιοι πικρόχολοι στα κοινωνικά δίκτυα χθες που λέγανε διάφορα, περί του ζητήματος που είχε να κάνει. Καλά, δεν το λέγανε απευθείας γάδα, λέγανε τελειώνει ιστορία, αντί για Ελλάς. Αλλά εντάξει, αυτά είναι πικρόχολα, το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου. Αλλά αλήθεια σας λέω, μόλις άκουσα το όνομα Ελλάς, το οποίο εντωμεταξύ, και αυτό έξυπνο είναι, δεν μπορώ να πω. Ελλάς είναι έξυπνο, θυμίζει και πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως συντεριάζει το όνομα της χώρας και τα γεγονότα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, την αντίσταση και μετά και την στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και την πλευρά και λοιπά, όλα αυτά ωραία είναι, πάρα πολύ ωραία είναι και έξυπνα είναι, δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, αλλά ξαναλέω όμως ότι όλο αυτό το πράγμα, το καινούριο το οποίο στηρίζεται, έχει και τμήματα και ψήγματα και παραπάνω από ψήγματα του παρελθόντος. Θα μου πεις, υπάρχει παρθενογένεση, Ψάλτη? Μήπως χρειάζεται να υπάρξει και παρθενογένεση σε κάποιες φάσεις, σε κάποιες διαδικασίες, για να μην λέμε ότι κοπιάρει ο πρώην πρωθυπουργός τον Ανδρέα? Διότι μερικές φορές, ρε παιδί μου, και αυτό υπερβολικό είναι. Η λίγο μεγαλύτερη, νομίζω, ότι μας κακοφαίνεται. Αλήθεια μας κακοφαίνεται. Σαν να ήθελε, ρε παιδί μου, πρώην πρωθυπουργός να είναι Πασόκ, ας πούμε, με την έννοια της προσωπικότητας του Ανδρέα Παπανδρέου. Θα πεις από την άλλη μεριά, γιατί και ο σημερινός πρωθυπουργός δεν θα ήθελε να ήταν και λίγο Πασόκ. Σωστό και αυτό. Αν το καλώς σκεφτείς, με τα στελέχη, ρε παιδί μου, που ήταν από άλλη πλευρά. Και στη διεύρυνση, κινήθηκαν το κέντρο που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ρίστο εμπαρόδο, 2 δισεκατομμύρια λέει, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα το πακέτο των μέτρων της ΔΕΘ. Σαν πολύ νωρίς δεν ξεκίνησε φέτος η ιστορία των οικονομικών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία τρέχει, να ξέρετε, αυτή η ιστορία εδώ και καιρό ήδη. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν τέτοιο πράγμα αναφορικά με το τι θα περιλαμβάνει το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να μην το ξεχάσω. Χθες ο Πρωθυπουργός είπε, παιδιά, δεν έχει fuel pass. Αλήθεια, με 2, 11, 2, 12, 2, 13. Γιατί λέει, πέσανε, λέει, τα πετρέλαια στις διεθνείς τιμές κάτω από τα 100 δολάρια. Μα δεν πρόλαβε να πέσει. Και χθες, κυρίες και κύριοι, ή τώρα που μιλάμε, είναι στα 98 δολάρια το Brent. Κάποια στιγμή χθες ακούμπησε και τα 99. Δεν έπρεπε, ας πούμε, ένα fuel pass ακόμα? Θα μου πεις, λεφτά υπάρχουν, ψάλτη? Καλό ερώτημα. Νομίζω κάτι θα μπορούσε να γίνει. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Όπως επίσης, ρώτησα χθες τους φίλους μου τους βενζινάδες. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 15 λεπτά μείωση του πετρελαίου κίνησης. Τώρα είχαμε 20 λεπτά. Σωστά, σωστά. Άρα, στην υπάρχουσα τιμή σήμερα, θα πρέπει να προσθέσουμε από την ερχόμενη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, μεγάλη χάρη του, άλλα 5 λεπτά στην ισοτιμία που θα υπάρχει. Γιατί μειώνεται η επιδότηση στο πετρελαίο κίνησης. Άρα τσιμπάει, άρα θα έρθει, και αυτό που λέω καλά, η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Θα τσιμπήσει δηλαδή κάτι της το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είναι η περίφημη αλυσίδα της ιστορίας αυτής. Έτσι, και θα δούμε και πού θα πάνε και οι τιμές. Γιατί με τις τιμές ακόμα, μ' αρέσει ρε Σωτήρη που μου στέλνεις φωτογραφίες. Μ' αρέσει Σωτήρη, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μα αυτά έλεγα και εγώ χθες, δεν χρειάζονταν τις φωτογραφίες. Με το παιδάκι και το κοριτσάκι. Το κοριτσάκι το μεταξύ σήμερα θα είναι 40 χρόνια, δεν θα είναι. Καλά, 40 δεν θα είναι, αλλά θα είναι, δεν θα είναι. Κάπου είχε πάρει το μάτι μου ότι είναι στο εξωτερικό αυτό το κοριτσάκι που είχε δώσει μια αγκαλιά και φιλιά και λοιπά στον Ανδρέα Παπανδρέου του σχορεμένο. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Ωραία μου τα λες, Σωτήρη, μου αρέσει να ξέρεις. Λοιπόν. Τέλος πάντων, τώρα χάθηκα λίγο, αλλά δεν πειράζει. Άρα ξαναλέω για να γυρίσω, 15 λεπτά μειωμένη τιμή του πετρελαίου κίνησης. Ξανά σημαίνει ότι θα τσιμπήσει κάτι από την 1η-6η που θα έχουμε τη διαφοροποίηση των 5 λεπτών στο κίνησης. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει λοιπόν και με τον πληθωρισμό στο μήνα αυτό. Γιατί τα πρόδρομα που με ενημερώνουν εμένα δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστα. Αλλά τα βλέπετε τώρα, δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα, ούτε να προετοιμάσω και να προειδοποιήσω. Να θυμίσω ότι σήμερα είναι Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, είναι 27η ημέρα του Μάη. Σήμερα τιμάμε τη μνήμη του Αγιάννη του Ρώσου εκεί στο Προκόπη της Εύβοιας. Και όπως σας έλεγα, γιατί μου το στείλανε φίλοι μου εκεί Χαλκιδαίοι, είπαμε οδός Αβάντων, δεν ξέρω όσοι ξέρετε. Οδός Αβάντων, εκεί έζησε η μάνα μου στην περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την αγαπάω τη Χαλκίδα. Λοιπόν, φεύγουνε από χθες το απόγευμα και πάνε περπατώντας τάμα στον Αγιάννη, στον Προκόπη. Λοιπόν, Ελαδίου και Θεράποντος, Ιερομαρτύρων, Αλυπίου, Ευβοιώτου, Παύλου και Ιουλιανής και Ιωάννου Οσίου του Ρώσου. Λοιπόν, έφυγε το 1730 ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος από τα μέρη της Μικρής Ρωσίας, γι' αυτό λέει ονομάζεται και Ρώσος, από ευσεβείς γονείς, διδάχθηκε την Ορθόδοξη πίστη, σε νεαρή ηλικία ο Ρέτα Σαρδάμ κατατάχθηκε στο στρατό, στη διάρκεια του Μεγάλου Ρωσοτουρκικού Πολέμου. Τα χρόνια του Μεγάλου Πέτρου εχμαλωτίστηκε από τους Τατάρους και πουλήθηκε, λέει, σε κάποιον Οθωμανό ύπαρχο που τον έφερε, λέει, στο Προκόπη της Καπαδοκίας. Πολλοί, λέει, από τους συνεχμαλώτους υπέκυψαν στις πολλές πιέσεις και εξόμωσαν, άλλαξαν δηλαδή θρησκεία. Ο Ιωάννης όμως ακλόνητος, με την υπομονή και την αγιότητα, κέρδισε στο τέλος, λέει, την ανοχή και τη συμπάθεια του σκληρού κυρίου του, το οποίο υπήρξε άριστος υποκόμος. Ύστερα, λέει, από μια θαυματουργή ενέργεια που είχε άμεση σχέση, λέει, με τον απουσιάζοντας τη Μέκα κύριό του, άρχισαν να τον εκτιμούν και να τον σέβονται, λέει, και αυτοί ακόμη οι αλόπιστοι. Προείδε το θάνατό του, κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια που τα έφερε μυστικά μέσα σε ένα μήλο ο ιερέας του τόπου και αναπαύτηκε ειρηνικά. Μετά από 4 χρόνια, λέει, ανοίχτηκε στο κημητήριο τάφος του και το σώμα ακέραιο τοποθετήθηκε σε Λάρνακα, στο ναό του Αγίου Γεωργίου και αργότερα, λέει, στο ναό του Μεγάλου Βασιλείου. Στην μικρά ασιατική καταστροφή μεταφέρθηκε το 24 στο Προκόπη και παραμένει από τότε εκεί. Την καλημέρα μας, νηστεία και περισυλλογή σήμερα, λέει. Εδώ βλέπω το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρίλη. 6 και 7 ανέτη, λέει ο ήλιος. 8 και 38 ειδήσει. Τι γίνεται, ρε παιδιά, στη. Πώς το λένε, στη Δυτική Ευρώπη. Τι ζέστη. Στην Ισπανία, λέει, οι ψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί ποτέ. Τα ίδια στη Γαλλία. Στη Βρετανία πνίγονται σε πισίνες. Τι γίνεται ρε παιδιά? Μην το πείτε ούτε του παπά με αυτές τις θερμοκρασίες που έχουμε στη χώρα μας αυτή την περίοδο. Βέβαια αλλάζουν τα πράγματα από ό,τι είδα. Παρασκευή δροσίζει στις πολύ ζεστές περιοχές εκεί της Δυτικής Ευρώπης, αλλά είναι λέει πρωτόγνωρα τα φαινόμενα. Εν τω μεταξύ στη Βρετανία μου λέγανε χθες φίλοι ακροατές που κάνουμε παρέα και εννοείται κάποιοι από αυτούς με περνάνε και γενναίες 14, δεν έχουν και αρκοντήσιο λέει. Τι να κάνει το αρκοντήσιο εκεί πέρα? Άρα καταλαβαίνετε με την υγρασία εκεί και με αυτή τη ζέστη τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν. Έχουν ταράξει τα παγωτά, λέει. Τώρα μάθανε και τους κρύους καφέδες. Σιγά σιγά, παιδιά, θα τα μάθετε όλα. Μην βιάζεστε. Κλείνοντας, είδα σήμερα δύο πράγματα. Προλαβαίνω. Το ένα είναι, λέει, έρχεται λάδι, παιδιά, από το Πακιστάν, να ξέρετε. Αλλάζουν λόγω των καιρικών συνθήκων, λέει, χώρες οι οποίες παράγουν. Κάπου έγινε, λέει, ένας διαγωνισμός εδώ στη χώρα μας. 662 μπουκάλια φέτος για πρώτη φορά, λέει, ελαιόλαδα από το Πακιστάν και το Αζερμπαϊτζάν. Το ζήτημα όμως είναι, γιατί κάποια στιγμή είχα μιλήσει με έναν ειδικό που ασχολείται εδώ στη χώρα μας, καθηγητής πανεπιστημίου είναι αυτός και σύζυγός του, το θέμα είναι τι υπάρχει μέσα στο λάδι και γιατί το μεσογειακό λάδι εμάς, κυρίως εμάς, αλλά και της Ιταλίας όπως και της Ισπανίας, είναι εντυπωσιακό. Κλείνοντας, διαβάζω, λέει, ότι δεν πήγε καλά η πρώτη ηλεκτρική Ferrari, παιδιά, που κοστίζει ούτε λίγο ούτε πολύ 550 χιλιάρικα. Έχει, λέει, 500 χιλιόμετρα αυτονομία κλπ. Είδα ότι κάνανε δώρο, λέει, την ηλεκτρική Ferrari. Το να μην κάνει διαφήμιση πρωί-πρωί, δεν πειράζει. Στον Πάπα, μπήκε ο Πάπας μέσα, του εξήγησε εκεί, λέει, το αφεντικό της Ferrari κλπ. Και λέει, ο Πάπας, δεν πάρει στο αμάξι, δώσε το πίσω. 8% κάτω, λέει, η μετοχή της Ferrari χθες στην Ιταλία. Μάλιστα. Όλοι το πάλι στα ηλεκτρικά. Τι γίνεται τώρα? Δεν ξέρω να σας πω αλήθεια. Α, και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να κάνω μια ρητορική ερώτηση. Ρητορική είναι, φιλική μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Αν δεν είχαν αποκαλυφθεί όλα αυτά που αποκαλύφθηκαν σε πολιτικό επίπεδο, χεράτα και λοιπά και τα σχετικά που πάνε στην εισαγγελέα την Ευρωπαϊκή, θα τα έψαχνε η υπηρεσία τα κυκλώματα του ΟΠΕΚΕΠΕ που εμφανίζονται σαν μανιτάρια? Που κάποιοι μάγκες, γιατί μου εξήγησαν κάποια πράγματα χθες που ρώτησα, ότι ήταν έτσι το σύστημα. Που αν δεν έκανες την παγαποντιά, δηλαδή αν δεν έκανες το κύκλωμα για να βγάζεις λεφτά, πρέπει να σου χαζούς, λέει. Τόσο εύκολη ήταν η διαδικασία. Αναρωτιέμαι λοιπόν και λέω, αν δεν είχαμε αυτά τα οποία αποκαλύφθηκαν, η υπηρεσία θα τα έψαχνε τα κυκλώματα του ΟΠΕΚΕΠΕ που εμφανίζονται με τόσα λεφτά να έχουν φάει ο κάθε πιθανός και απίθανος ο οποίος ήξερε το σύστημα και έμπαινε και λειτουργούσε εις βάρος των κανονικών? Εδώ σας θέλω. Πάμε διαφημίσεις, πάμε τίτλους ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των δύο αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αφηγούνται ιστορικοί Ζήνος Ζαμπακίδης και Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, γνωρίζοντας την ιστορία μας κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε εχθές το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν μέσω της πλατφόρμας myelas.gr. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μέρες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Πασόκ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές, την υποβάθμιση των θεσμών, όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά, άσκησε ο Κώστας Καραμανλής μιλώντας εχθές σε εκδήλωση. Αναφερόμενος στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το χαρακτήρισε εξωφρενικό. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Την ίδια ώρα, ιρανικά πρακτορία μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμεύσεων ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς και τις Σέρες, αλλά και 20 συλληφθέντες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Την καλημέρα μου σε όλους σας, 6 και 33 πρώτα λεπτά. Μην μου κάνετε πλάκα. Σε σχέση με το χθες, επειδή έπρεπε να σας το πω ότι έπρεπε να πάω να κάνω ιατρικές εξετάσεις και δεν έπρεπε ούτε καφέ να πιεις το πρωί, είναι η νύχτα με τη μέρα, παιδιά. Δεν ξέρω, ψυχολογικό είναι. Διότι όταν το πρωί ξυπνάς και ξυπνάς άγρια χαράματα, πρέπει κάτι να σε ανεβάσει, ρε παιδί μου. Εγώ δεν είμαι ούτε του αλκοόλ, ούτε των άλλων. Είμαι του καφέ, καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, και χθες που δεν είχα καφέ, μου φαινόταν ότι ήταν βουνό όλη αυτή η ιστορία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πραγματικά. Τώρα το λέω και μου φαίνεται διαφορετικά, γιατί είμαι στην επόμενη μέρα. Αλλά είχαμε και λίγο το άγχος τι θα προκύψει στις εξετάσεις. Έχω μια φίλη ακροάτρια, η οποία μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: ρε Ψάλτη, αφού μου λέει ο Αλέξης του αρέσει ο Ανδρέας, ας το έκανε, μου λέει, λίγο διαφορετικά το σύνταγμα χθες. Αντί να βγάλει, μου λέει, κοριτσάκι, να βγάζει ένα αγοράκι, μου λέει, να του πήγαινε το χαρτί. Σωστό κι αυτό. Για την αλλαγή, ρε παιδί μου. Ναι, σωστό. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης, ο γκόλιθος επικοινωνίας, το 210-48-00-170-174. skyradio.gr. Μπείτε πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το μήνυμά σας και τα στέλνετε και έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Ο κύριος Θανάσης Καραγιάννης, τα πολλά ηχητικά που θα ακούσετε στο μαγκαζίνο, έχει και Καραμαλή, έχει και Τσίπρα, έχει και το Μητσοτάκη στο Υπουργικό με τα μηνύματα. Πράγματα και θάματα θα ακούσετε σε 7 ακριβώς στο αναλυτικό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι, κυρία Κωνσταντίνα, ο γκόλιθος και η κυρία Βαρσάμι με τη Γαλλία είναι του όρου, έτσι, στα μουσικά που είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, να ξέρετε. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα, μάλιστα. Ναι. Να σας πω, μου στέλνει, καταρχήν στέλνει ένα ωραίο μήνυμα ο Παναγιώτης και μου λέει το εξής με αφορμή την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μου λέει: σιγά μην ψάχνουν λέει τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απλά λέει στις επόμενες εκλογές, στο μπλε θα ήταν λέει όχι μόνο η Κρήτη, τα Βαλκάνια, η Μικρά Ασία και η Κύπρος. Υπερβολή μεν, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον η οπτική κατά την άποψή μου, τι λέτε κι εσείς. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Τους εφοπλιστές, λέει ο Τσίπρας, όπως αποκαλύπτει ο Γιούνκερ, τους αγάπησε, λέγεται, ως πολιτικός, όχι σαν πολιτικός. Κατέλαβε, λέει, ότι έχουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οπότε δεν ήθελε με τίποτα να φορολογήσει και να τους βάλει, λέει, εντελώς απέναντί του. Απλά πράγματα. Και όλα τα υπόλοιπα, λέει, είναι για να γεμίζουν σελίδες ανάλυσης. Καλά, περνάει γενές 14, ο Αλέξανδρος δημοσιογράφος. Λοιπόν, τώρα που λες όμως, αγαπητέ φίλε, για τους εφοπλιστές, έβλεπα σήμερα τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήθηκαν, να το πω αυτό και μετά θα πάμε στον κύριο Καραμιτζόγλου γιατί μου έχει ζητήσει κάποια πράγματα. Κυρίες και κύριοι, συνολικά στις θάλασσες του πλανήτη μας κυκλοφορούν ούτε λίγο ούτε πολύ 5.800 πλοία τα οποία είναι είτε με ελληνική σημαία είτε ελληνικών συμφερόντων. 5.800 πλοία, παρακαλώ πάρα πολύ, ενώ υποναυπήγηση, χτίζονται δηλαδή σήμερα με συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί άλλα 725 πλοία ελληνικών συμφερόντων. Συνολικά λέει, η χώρα μας έχει το 19,1% της παγκόσμιας χωρητικότητας, το 20% δηλαδή, ένα στα 5, ενώ όσον αφορά λέει, την Ευρώπη είμαστε λέει στο πόσο, στο 60% των πλοίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 61%. Μιλάμε για τεράστια δύναμη. Σκεφτείτε θέσεις εργασίας, σκεφτείτε ό,τι οικονομικό μπορεί να υπάρξει παράλληλα γύρω από την ιστορία αυτή. Λοιπόν, Γιώργος Χεραμιτζόγλου, γρήγορα, γιατί έχουμε να μας πει ενδιαφέροντα πράγματα. Καλημέρα, Γιώργη.
1: Παιδιάς και από μένα, καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη.
0: Γεια, πες μας τα νέα.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα Εξοικονομώ του 2025, δηλαδή το τελευταίο που έχει ξεκινήσει,
0: μάλιστα,
1: έχει ρίξει πάρα πολύ χρήμα στην αγορά. Δηλαδή, ήδη, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχουμε και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τουλάχιστον οι 17.000 δικαιούχοι έχουν ήδη δώσει προκαταβολές σε συνεργεία τους ώστε να ξεκινήσουν κάποια στιγμή οι εργασίες τους για την ενεργειακή αναβάθμιση. Δηλαδή 17.000 δικαιούχοι από τους 35.000 που ήταν το αρχικό νούμερο. Το χρήμα λοιπόν που έχει πέσει τώρα στην αγορά μόνο από τις προκαταβολές αγγίζει γύρω στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, οι 5.000, άλλοι επιπλέον 5.000 έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες. Που σημαίνει λοιπόν ότι σιγά σιγά θα φτιάξουν το σπίτι τους με ενεργειακή αναβάθμιση και από αυτούς οι 700 τελειώνουν. Δηλαδή ολοκληρώνουν τις εργασίες και θα έχουν ένα σπίτι με πολύ καλή ενεργειακή απόδοση. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Ότι δεν υπάρχει εύκολα συνεργείο στην αγορά.
0: Αυτό δηλαδή, είναι υπάρχει... μεγάλο ζήτημα, να ξέρεις.
1: Και αυτό γιατί. Γιατί έχουμε έχουμε προγράμματα. Έχουμε πέρα από το οικονομό του 25, είναι σε εξέλιξη και το οικονομό του 23, είναι το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Επίσης είναι το πρόγραμμα με τους θερμοσύμφωνες και τις απειλές θερμότητας. Είναι πολλά παράλληλα προγράμματα που ζητούν αυτές τις υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε συνεργείωση εύκολα στην αγορά.
0: Γιώργο, επίσης θέλω να σου πω ότι μου λέγανε άνθρωποι της αγοράς που μίλησα τις τελευταίες μέρες ότι ένας ακόμα πολύ σοβαρός λόγος που δεν υπάρχουν συνεργεία είναι ότι η κατασκευή εδώ της νέας πόλης που φτιάχνεται στο ελληνικό έχει τραβήξει χιλιάδες άτομα.
1: Πολύ κόσμο.
0: Είτε ανθρώπους οι οποίοι δούλευαν εδώ ήρθαν και αυτοί από το εξωτερικό και μου λέγανε επίσης ότι έχουν έρθει πάρα πολλοί Αιγύπτιοι και δουλεύουν στη χώρα μας. Δηλαδή άνθρωποι σε κατασκευαστικές εταιρείες, οικοδόμοι για να το πω απλά, από την Αίγυπτο. Πάρα πολλοί κόσμος σε συνεργεία.
1: Και όχι μόνο αυτό, επίσης το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί δικαιούχοι σε αυτά τα προγράμματα είναι να εκδοθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Δηλαδή δεν βρίσκεις εύκολα και μηχανικό.
0: Σωστό.
1: Να έρθει σπίτι σου και να σου βγάλει την ηλεκτρονική ταυτότητα. Δηλαδή τώρα οι μηχανικοί τρέχουν από εδώ και από εκεί, βγάζουν διάφορα προγράμματα, κάνουν διάφορες μελέτες για τους δικαιούχους όλων αυτών των θεμάτων.
0: Μου λένε και στις αγοραπολισίες των ακινήτων, όπου πρέπει να λέει μπράβο και αυτό το χαρτί, έχουν μεγάλες καθυστερήσεις.
1: Και επίσης και κάτι άλλο. Επειδή ας πούμε για να κάνεις μια ενεργειακή αναβάθμιση, το βασικό που χρειάζεται να αλλάξεις είναι είτε κουφώματα ή να βάλεις θερμοπρόσωψη. Για να μπορέσεις δηλαδή μόνο με αυτές τις εργασίες να ανέβεις τις κατηγορίες που απαιτεί η τοξικονομό. Λοιπόν, κουφώματα, ακόμα και τα πιο απλά κουφώματα θέλουν περίπου 1,5 με 2 μήνες για να μπορέσει να τα φέρει και να τα τοποθετήσει στο συνεργείο. Άρα λοιπόν, το τοξικονομό του 25 λήγει 30 Ιουνίου. Δεν θα προλάβουν πάρα πολλοί δικαιούχοι να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους. Και θα πάνε στράφη όλες οι αγωνίες και οι προσπάθειές του.
0: Εντάξει, αυτό όμως είναι...
1: Τώρα χρειάζεται λοιπόν, αυτό το οποίο λένε και οι μηχανικοί, μπορεί να δοθεί παράταση. Δηλαδή πρέπει να είναι, αν δοθεί θα είναι η πέμπτη ή έκτη παράταση. Δηλαδή έχουμε χάσει και το λογαριασμό πόσες παρατήσεις έχουν αυτά τα προγράμματα.
0: Άρα είναι ένα αίτημα λοιπόν που υπάρχει για να υπάρχει παράταση για να μπορέσουν να πάνε ακόμα καλύτερα το πρόγραμμα το συγκεκριμένο το οποίο τρέχει.
1: Έτσι.
0: Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Γιώργος Κεραμιτζόγλου, ο άνθρωπός μας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, γιατί με ρωτάτε για τον Brent, σας τα έλεγα νωρίτερα. Στα 98 είναι τώρα. Έχει μια πτώση από τη στιγμή που άνοιξε στα χρηματιστήρια της Ανατολής κατά 1,56%. Χθες έφτασε κάποια στιγμή στα 93. Αλλά όπως σας έλεγα και νωρίτερα, φαίνεται, ρε παιδί μου, με ένα μαγικό τρόπο οι διαβουλεύσεις οι οποίες γίνονται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε διάφορα επίπεδα, από το Πακιστάν, από άλλες περιοχές πέριξ του Ιράν που πάνε οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι απεσταλμένοι της Τεχεράνης, ενώ φτάνουν κάπου, και μάλιστα σήμερα ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων ότι ενδεχομένως στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα γίνει, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί εκεί κάτι να ανακοινώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος είναι λαλίστατος, βέβαια, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όλο γίνονται κάτι. Χθες είχαμε κάτι χτυπήματα των Αμερικανών. Φαίνεται, λέει, ότι εκεί υπήρξαν αντιδράσεις και μέσα στην Τεχεράνη για τη συμφωνία. Ξαναλέω, φαίνεται ότι τα αγκάθια εκεί είναι δύο κατά κύριο λόγο από αυτά που διαβάζουμε. Το ένα είναι τα στενά του Ορμούς. Κάτι λένε τώρα οι Ιρανοί ότι θέλουν να πάρουν, λέει, 12 δισεκατομμύρια από τα παγωμένα assets τα οποία υπάρχουν στα χέρια των Αμερικανών, τα μισά δηλαδή τώρα, και να τα πάρουν στις 30 μέρες της εκεχηρίας η οποία θα παραταθεί, 60 μέρες λέει, λένε, τα υπόλοιπα για να μαζέψουν ό,τι έχουν ρίξει μέσα από νάρκες κλπ. Για να υπάρξει κανονική λειτουργία υπό συνθήκες, από ό,τι λένε οι άνθρωποι του Ιράν, στα στενά του Ορμούς. Κάτι βλέπω να κινείται σήμερα πάντως με ανοιχτούς πομπούς, τουλάχιστον σε κάποια πλοία. Κάτι βλέπω. Λοιπόν, τώρα, Σοφία, καλημέρα. Καλό δρόμο για την Τρίπολη. Νωρίτερα, ένας φίλος ακροατής μας έλεγε ότι, μου το έλεγε ο Πέτρος, αλλά εγώ το ξέχασα, ανεβαίνοντας το ποτάμι εδώ από την παραλιακή, είδε, λέει, μια κυρία κάποιας ηλικίας να είναι να κατεβαίνει ανάποδα το μέτωπο στην αριστερή λωρίδα. Κάπου πρέπει να χάθηκε η γυναίκα αυτή. Ελπίζω να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στο Όλοι Μαζί Μπορούμε, διότι ανοίγει τα μικρόφωνα, κυρίες και κύριοι, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcasts, δημιουργώντας νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, στις ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με μια φρέσκια ματιά, με χιούμορ, με ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει να ακουστούν. Η φιλοδοξία είναι αυτά τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε να φέρουν κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών. Ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ακούσουν, κυρίως να σκεφτούν, αλλά και να εμπνευστούν και να δουν τον κόσμο με διαφορετική οπτική. Βάλτε ακουστικά, διαλέξτε φωνή και γίνετε μέρος της συζήτησης. Αναζητήστε τα podcast αυτά στο Spotify και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κυρίες και κύριοι. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, αγαπητοί οδηγοί ταξί, αν θέλετε να μειώσετε τα έξοδά σας, το ZAP Taxi Club είναι η λύση. Μέσω της Εθνικής Leasing μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο και να εξοικονομείτε έως 30% κάθε μήνα. Η φόρτιση είναι δωρεάν σε τάχη φορτιστές ZAP σε όλη την Αττική με χρόνο φόρτισης μόλις τα 20 λεπτά. Σταθμή λειτουργίας και σταθμή φόρτισης σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Κάντε αίτηση τώρα στο ZAP Taxi Club, μία λέξη, zaptaxiclub.gr. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, κλειδώνες απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις και ξανατηλεφωνείς και ξαναπεριμένεις. Τουλάχιστον όταν καταφέρεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
8: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
12: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
16: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
15: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που φεύγει και πάει για τη δουλειά. Καθυστέρησα, συγγνώμη για τα μηνύματά σας. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Καλημέρα στο Διαμαντή, καλημέρα στον Μπραχάμι. Μου λέει χθες λέει μηδέν στο Πηλίκον. Αυτό είναι υποκειμενικό αγαπητέ Διαμαντή. Κάποιοι χθες μπορεί να πιστεύουν ότι δημιουργήθηκε κάτι πολύ ελπιδοφόρο. Αυτό ξαναλέω θα το κρίνει ο λαός. Ελπίζω με ψυχραιμία και όλα όσα πρέπει για την ιστορία αυτή. Πριν πάμε λίγο στον ΕΦΚΑ, με αφορμή αυτό που είχαμε χθες, θα τα πούμε λίγο αναλυτικά τώρα, ελπίζω με την εκπρόσωπο τύπου του ΕΦΚΑ για το ζήτημα των μη μισθωτών. Διαβάζω στοιχεία, λέει, καταρχήν αύριο έχουμε ακριβώς τρεις μήνες από την έναρξη του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ Ιράν, ε. Βλέπω λοιπόν ότι τους δύο πρώτους μήνες, βλέπω τα στοιχεία σήμερα στην Καθημερινή αλλά και σε άλλες εφημερίδες, μειώσαμε, λέει, κατά 2,2% την κατανάλωση βενζίνης. Και κατά σχεδόν 2% έχει μειωθεί ο τζίρος της εστίασης. Και εικάζεται, λέει, ότι θα έχουμε περαιτέρω μείωση και τον Μάιο, κυρίες και κύριοι, διότι φαίνεται ότι παίζουμε άμυνα. Και το βρίσκω πάρα πολύ λογικό. Ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, για να αφήσω τα πολλά πολλά τώρα, γιατί πολύ χρόνο δεν έχουμε, γιατί θέλω να πούμε δύο κουβέντες τώρα. Γιατί είχατε και μια ανησυχία, μας τηλεφωνήσατε κιόλας. Κοντά μας είναι η κυρία Φωτεινή Βρίνα, είναι η εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ για αυτήν την καθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών. Καλημέρα κυρία Φρίνα, τι κάνετε, ε? Κυρία
18: Βρίνα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Τι έχει γίνει λοιπόν με έναν αριθμό εκαθαριστικών μη μισθωτών?
18: Λοιπόν, να πούμε ότι ο ΕΦΚΑ όπως κάθε χρόνο προχώρησε στην εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών για το 2025.
0: Ναι.
18: Αφορά ελεύθερους επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους και γίνεται κάθε έτος.
0: Okay.
18: Έτσι, οι ασφαλισμένοι, να πω εδώ, μπορούν να δουν τα αποτελέσματα των εκτυπώσεων, το ειδοποιητήριο και να ενημερωθούν για τυχόν χρεωστικά ή πιστωτικά από μόνοι τους.
0: Από μόνοι, ναι, μπαίνουν μέσα με τους κωδικούς τους και βλέπουν τα στοιχεία τους.
18: Ωραία. Ωστόσο, σε ένα μικρό ποσοστό περιπτώσεων δεν είχαν ενσωματωθεί στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025. Αυτό να πω ότι έγινε φέτος επειδή είχαν δοθεί παρατάσεις στην υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων.
0: Okay.
18: Λόγω της μετάβασης στο νέο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ.
0: Ναι. Για αυτή τη μικρή κατηγορία που λέει ο ΕΦΚΑ, που χρειάζεται τώρα να περιμένουν λίγο μέχρι να βγουν τα καινούρια, είναι ενημερωμένοι αυτοί? Δηλαδή ο ψάλτης, ας πούμε, που ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, το ξέρει, ή όλοι δεν θα πληρώσουν τώρα και θα περιμένουν τα νέα?
18: Κοιτάξτε, δεν θα πληρώσουμε μέσα στον Ιούνιο.
0: Ναι.
18: θα γίνει η τροποποιητική εκαθάριση,
0: okay,
18: ώστε να έχουμε τα πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία και να ξαναγίνει σωστός επανυπολογισμός των εισφορεσμών.
0: Ωραία.
18: Θέλω να πω εδώ, για να μην ανησυχούν οι πολίτες που μας ακούν.
0: Ναι.
18: Το σημαντικό για τους ασφαλισμένους είναι ότι όσοι είδαν χρεωστικό αποτέλεσμα εξαιτίας αυτής της εκκρεμότητας, δεν χρειάζεται να πληρώσουν την πρώτη δόση που λύγει στις 29 Μαΐου
0: μέχρι να ολοκληρωθεί η νέα καθάριση. Ωραία. Άρα όσοι
18: μιλάμε.
0: Να πω δύο λεπτά.
18: Άρα μιλάμε για μια διαδικασία διόρθωσης και όχι για επιβάρυνση, γιατί πολλοί φοβούνται ότι θα υπάρξει επιβάρυνση. Να το τονίσω αυτό, δεν θα υπάρξει επιβάρυνση.
0: Okay.
18: Ο στόχος λοιπόν είναι η αποτύπωση των στοιχείων και να φυσικά να προστατεύσουμε και τους ασφαλισμένους από τις λάθος χρεώσεις που έχουν γίνει.
0: Okay. Άρα λοιπόν ξαναλέω, όσοι έχουν να πληρώσουν, καλό θα είναι να περιμένουν, δεν πειράζει που θα τελειώσει την Παρασκευή η ημερομηνία, για να έρθουν τα νέα. Υποψιάζουμε σε όλους θα έρθουν νέα, είτε υπάρχει διαφοροποίηση.
18: Σε όλους θα έρθουν, καταρχάς να σας πω, κάθε χρόνο βγάζουμε δελτίο τύπου.
0: Okay.
18: Όπου εκεί ανακοινώνουμε πόσοι πολίτες, γιατί αφορά, κάποιοι πολίτες έχουν πιστωτικό,
0: ναι,
18: κάποιοι έχουν χρεωστικό, κάποιοι okay, δεν χρωστούν και τίποτα.
0: Ωραία, εντάξει.
18: Να πω για να ηρεμήσουν όλοι ότι δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από τους ασφαλισμένους αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία.
18: Ο επανυπολογισμός θα γίνει αυτόματα από τον ΙΕΦΚΑ με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία.
0: Άψογα. Ωραία.
18: Άρα οπότε να μην πληρώσουν και να αναμένουν το
0: νέο χαρτί, το νέο εκαθαριστικό.
18: Το νέο εκαθαριστικό.
0: Άψογα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βρίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε
0: ευχαριστώ
18: καλά.
0: Πολύ.
18: Γεια
0: σας. Κυρία Φωτεινή Βρίνα, εκπρόσωπος τύπου του ΙΕΦΚΑ, για αυτό το οποίο προέκυψε χθες και είχατε και κάποια τηλεφωνήματα εδώ για να τα βρούμε σε μια τάξη. Καλημέρα, Αβραάμ. Πώς το λες εσύ, έλα, εσύ, φύγε, εσύ. Καλό είναι και αυτό να σου πω την αλήθεια. Αλλά εμένα μου αρέσει πιο πολύ το άλλο. Ελά, Αντώνη Σαμαράς. Είναι πιο ωραίο, δεν είναι? Ε? Λοιπόν, κάνουμε πλάκα τώρα, αλλά δεν είναι. Σωστό, Γιώργο. Εγώ συμφωνώ με αυτό που προτείνεις. Να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών. Ξαναλέω, το Σύνταγμα ορίζει από 200 μέχρι 300. Εμείς, επειδή είμαστε ωραίοι και όμορφοι και αυτό, πήγαμε στους 300 απευθείας. Η ίδια δουλειά μπορεί να βγαίνει και με 250 βουλευτές. Εννοώ, αφού το Σύνταγμα ορίζει τον αριθμό των βουλευτών, το εύρος του αριθμού των βουλευτών, έτσι. Λοιπόν, για να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Με ενημέρωσαν λοιπόν φίλοι ιδιοκτήτες ταξί για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε τι είναι αυτό, ψάλτη? Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Έτσι, μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30% και έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική. Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Επιπλέον σας καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις, αναλυτικό δελτίο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη,

0: ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής.
7: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
10: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
9: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
12: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
11: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
12: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
11: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
13: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
14: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
15: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
16: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
15: Electroteam Marketos.
16: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
15: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και

0: Elpigas.
1: Electro Team Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
1: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
5: Σε η δίκη για το δυστύχημα στο Τεμπον. Σε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα 17 συλληφθέντες από περιοχές Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων και των ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας της Αθήνας αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και οι 20 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Και ο κεράζος γενικά έθερος για σήμερα στην Αττική με 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από την χθεσινή παρουσίαση του κόμματος του κ. Αλέξη Τσίπρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξη Τσίπρας από εκδήλωση στο Θησείο. Ο κ. Τσίπρας, παρουσία της 7 δεσμεύσης που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας πολίτες να την υπογράψουν μέσω της σχετικής πλατφόρμας. Δεσμεύθηκε για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρή οικονομία, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Και τέλος, μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη την πηξίδα για τη νέα Ελλάδα και την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκαναν οι ηθοποιοί Εμίλιος Χιλάκης και Μαριάννα Τουμασάτου.
6: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ, συνεπείς σε αυτό το ραντεβού. Κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Και άξιζε τον κόπο, πιστεύω, αυτή η αναμονή. Η μεγάλη μέρα όμως έφτασε και από ό,τι βλέπω είναι χιλιάδες εδώ στο Θησείο, πολλοί είναι πίσω από τη σκηνή και δεν έχουν τη δυνατότητα να μας ακούσουν. Όμως είμαι βέβαιος ότι είναι χιλιάδες εδώ και χιλιάδες ακόμα που μας παρακολουθούν από μακριά και περιμένουν. Περιμένουν γιατί όντως η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε. Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. Γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς Ολοταφός.
5: Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει ανακοίνωσή του το Πασόκ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών, όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμαλής μιλώντας σε εκδήλωση εχθές για το βιβλίο και τονίζοντας ότι οι παράνομες ή τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Προς ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί πρωτίστως, μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Σύμφωνα με τον κύριο Καραμαλή, αντί μιας συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων στις επιπτώσεις αυτές. Καταφεύγουν με ευκολία προς την προσπάθεια μείωσης και συκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα. Πώς να απορρεί κανείς λοιπόν με την εκρηκτική ενδυνάμωση αντισυστημικών τάσεων? Ο Κώστας Καραμαλής αναφέρθηκε επίσης στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, χαρακτηρίζοντάς το εξωφρενικό. Το αδιανόητο δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, που πολλοί θεωρούν ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, τώρα παίρνει και πλέον επίσημη μορφή και γίνεται νόμος του κράτους, προκειμένου να δεσμεύει και άλλες και επόμενες κυβερνήσεις.
0: Όταν οι πληροφορίες εξυπηρετούν κατεστημένα συμφέροντα ή καταντούν απροκάλυπτη απόπειρα χειραγώγησης, η δημοκρατία πλήττεται. Παράνομες ή τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως η δικαιοσύνη, ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. Όλα αυτά ανατρέπουν το αφήγημα της δυτικής υπεροχής. Όμως, αντί συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών τους, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων στις εκπτώσεις αυτές. Καταφεύγουν με ευκολία, μάλιστα, στην προσπάθεια μείωσης και κατασυκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα. Συχνά, μάλιστα, με καθοδηγούμενες αλλά ανώνυμες πένες του διαδικτύου. Πώς να απορρεί κανείς λοιπόν με την εκρηκτική ενδυνάμωση αντισυστημικών τάσεων? Ο νόμος που ετοιμάζει η Τουρκία, σύμφωνα με πρόσφατες διαρροές, είναι εξωφρενικός. Το αδιανόητο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που πολλοί θεωρούν ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, αφού πλέον διδάσκεται στα σχολεία και γαλουχεί παραπλανά και φανατίζει τις νέες γενιές, τώρα παίρνει την πλέον επίσημη μορφή και γίνεται νόμος του κράτους, αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί την αναθεωρητική της ατζέντα και επιχειρεί να μεθοδεύσει σταδιακά τη διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθήκων. Με αυτά τα δεδομένα πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών.
5: Έθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή με τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δύναμη του πολέμου. Εχθές το βράδυ επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με Ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτηση του εχθές, ο Ιρανός πρόεδρος Μεσούτ Πεζεσκιάν γνωστοποίησε ότι οι συνομιλητές και οι συνομιλίες με ηγέτες αρκετών μουσουλμανικών χωρών και τους κάλεσε σε ενότητα ενώπιον των απειλών. Εν τω μεταξύ, οι μεσολαβητές στις συνομιλίες δήλωσαν στη Wall Street Journal πως έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά στο εμπλουτισμένο ουράνιο στο Ιράν. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται στο πλαίσιο των συνομιλιών για μια ευρύτερη συμφωνία είναι η πιθανότητα αρέωσης του υλικού ή μεταφοράς του σε τρίτη χώρα, όπως η Κίνα ή η Ρωσία. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής παραμένουν αντικείμενο διαφωνίες μεταξύ των μερών, αναφέρει η εφημερίδα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε χθες το μεσημέρι ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Το πλοίο είχε φορτώσει πετρέλαιο από την Βουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και συνεχίζει κανονικά τον πλούτου με προορισμό την Ινδία. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο που είχε χθες. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 105 ευρώ για κάθε παιδί.
7: θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο, ενώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη αποφασίσει και θα πληρωθεί, θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς μάλιστα καμία ειδική αίτηση και με βάση πολύ διευρυμένα ισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν άνω του 80% των οικοκυρών της επικράτειας.
5: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα 17 συλληφθέντες από περιοχές Θεσσαλονίκης, του Κιλικής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Ο αγώνας για την αλήθεια είναι διαρκής, καθώς κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν στρεβλή εικόνα. Τόνισε χθες στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφερόμενος στην άρση της 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναφέρονται στις πρόσφατες δικογραφίες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ερωτηθεί σχετικά, ανέφερε ότι έχει δημοσιοποιηθεί από τους συνηγόρους των βουλευτών, που είναι υπό έρευνα, ότι ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην κυρία Τιχεροπούλου να κάνει πραγματογνωμοσύνη για το βαθμό εμπλοκής των βουλευτών και των υπουργών. Ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα αν τα αιτήματα για την άρση ασυλίας στάλθηκαν στη Βουλή πριν ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη. Εάν παραγγέλθηκε μετά, θα μπορούσε η Βουλή να έχει παραβέψει κάποιους χωρίς να υπάρχει κατηγορία.
8: Αποδόθηκαν κάποιες κατηγορίες και ειδικά για τους δύο υπουργούς σε βαθμό κακουργήματος, επειδή οι υποτιθέμενες ζημίες υπερεύαιναν τις 120.000 ευρώ. Ωραία. Με βάση τα στοιχεία που επαναλαμβάνω δημοσιοποίησαν οι πλευρές των υποέλεγχο, τα επίσημα στοιχεία, ό,τι διαβάσαμε, προκύπτει ότι αυτές οι υποτιθέμενες ζημίες, κάποιες είναι μηδέν, ούτε ένα ευρώ δηλαδή, και κάποιες που θεωρείται ότι είναι υπερβαίνουν τις 120.000, είναι ζήτημα αν είναι γύρω στις 7.000. Εάν αυτή η πραγματογνωμοσύνη υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, ειδικά για τους υπουργούς. Αν υποβλήθηκε πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, τότε, δεδομένου ότι εκκρεμούσε αυτή η συζήτηση στη Βουλή, θα έπρεπε η Βουλή να γνωρίζει πριν αποφανθεί εάν θα παραπέμψει τους ανθρώπους αυτούς.
5: Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν, η κύρια αίθουσα συνεδριάσεων αυξήθηκε σημαντικά σε μέγεθος, φτάνοντας 452 τετραγωνικά μέτρα από 284 που ήταν κατά την έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου. Παράλληλα, προσθέθηκαν περίπου 100 επιπλέον θέσεις, ενισχύοντας τη δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων παρευρισκομένων.
9: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr/μπροστά.
5: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο διεκδικούν απόψε το τρόπαιο του Conference League. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Λειψία και θα αρχίσει στις 10. Η ομάδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού ανέλαβε ο Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο Δανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο με το Τριφύλι μέχρι το 2028. Στον πρώτο τελικό για την Water Polo League των Ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε το Παναθηναϊκού με 15-12. Το τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα σπληρώσει τις 3 νίκες. Και τέλος, την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού θα αντιμετωπίσει Μαρία Σάκαρη στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός μετά την νίκη της επί της Νόσκοβα με 2-0 σετ.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
12: Καλή ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή ημέρα Δημήτρη. Δεν έχουμε έκτακτα, ευτυχώς. Καλός ο καιρός, τα δίκυκλα σώζουν την παρτίδα όπως λέμε. Και αυξημένη κίνηση επί της ουσίας έχουμε μόνο στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην ανηφόρα της Κατεχάκη. Πουθενά αλλού.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή μετρολόγος του ΣΚΑΙ Ξενεσούς. Χριστίνα, καλημέρα. Καλό πρωινό.
13: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Καλός ο καιρός σήμερα στην Αττική με ηλιοφάνεια, άνεμη βόρη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης δεν αποκλείεται το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Και εκεί η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά των περιοχών αυτών θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στη χώρα μας. Μόνο το πρωί στα ανατολικά ίσως έχουμε κάποιες βροχούλες και το μεσημέρι απόγευμα μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Δημήτρη.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Και εδώ ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
14: Sky 100,3.

0: Κολλάει μια χαρά το τραγούδι με το πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς. Και ο Πασατέμπος. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 19 πρώτα λεπτά, το δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Θυμίζω ότι είναι η Τετάρτη, 27η μέρα του Μάη. Την Κυριακή μας αποχαιρετάει ο Μάιος, κυρίες και κύριοι, με καινούργια κόμματα όμως. Δεν είναι κακό αυτό μεταξύ μας. Για να δούμε τι θα φέρει και ο Ιούνιος στη ζωή μας. Σε αυτόν τον ωραίο τόπο, ωραίο μαγαζί που λέει και ένας φίλος μου, γωνιακό. Αλλά με τα δικά του ζητηματάκια. Κάτι ψηλό αυθαίρετα, κάτι ψηλό, όπως το λένε, καταπατήσεις, κάτι τέτοια, τα οποία τα κυνηγάμε και τα περπατάμε. Αλλά τώρα θέλω να αλλάξω λίγο το κλίμα, θα μου πεις γιατί ψάλτη, διότι είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και άργησα φέτος να ασχοληθώ με το κομμάτι που θα ακούσετε αμέσως τώρα, τον κύριο Σεραφείμ Τσιουγκρή. Ο κύριος Τσιουγκρής είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι αφιερώνουν χρόνο, χρόνια τώρα. Και όχι μόνο αφιερώνουν χρόνο, αλλά ουσιαστικά είναι σαν να υπηρετούν κανονικά τη θητεία του στο πυροσβεστικό σώμα, χωρίς να είναι επαγγελματίες. Είναι εθελοντές. Άλλο οι εθελοντικές ομάδες που υπάρχουν στους κατατόπους δήμους και τα χωριά της χώρας μας, ανά την επικράτεια, και άλλο οι εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος. Είναι άλλο πράγμα το ένα και άλλο πράγμα το άλλο. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και χαίρομαι ξανά που τα λέμε στο ετήσιο τηλεφωνικό μας ραντεβού.
0: Βέβαια, γιατί πρέπει να θυμίσουμε ότι υπάρχει ένα ισχυρό κομμάτι, ένα σημαντικό κομμάτι να το πω σωστότερα, συμπατριωτών, οι οποίοι έχουν αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι του ελεύθερου χρόνου τους και είναι εθελοντές. Σημειώνω, το λέω κάθε φορά που κουβεντιάζουμε κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχουν χώρες στο εξωτερικό όπου ένα μεγάλο κομμάτι του πυροσβεστικού του σώματος είναι κυρίως εθελοντές.
1: Σωστά. Το 75% των πυροσβεστών στην Αμερική είναι εθελοντές πυροσβέστες. 1.200.000 άνθρωποι στη Γερμανία είναι εθελοντές πυροσβέστες. Εδώ είμαστε δυστυχώς μόνο 4.000.
0: Ναι. Αυτός ο αριθμός μεγαλώνει ή μικραίνει, κύριε Πρόεδρε, κάθε χρόνο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα έχουμε πει πολλές φορές, υπάρχει μια τάση στον κόσμο να έρθει να βοηθήσει το πυροσβεστικό σώμα, αλλά η απογοήτευσή του από τη στιγμή που θα ξεκινήσει την εκπαίδευση μέχρι που θα ενταχθεί στη τάξη του πυροσβεστικού σώματος είναι μεγάλη. Διαχέεται στην κοινωνία αυτό μέσα από τις συζητήσεις και τέτοια και λειτουργεί ως αρνητικός
0: ανασταλτικά,
1: παραγωγός.
0: Ναι. Ανασταλτικά. Γιατί υπάρχει αυτή η απογοήτευση? Είναι κάτι συγκεκριμένο, το έχετε εντοπίσει εσείς? Εσείς πώς το ξεπεράσατε αυτό, ρε παιδί μου? Είχατε υπερβολική αγάπη για το πυροσβεστικό και είπατε ότι εγώ θα τα ξεπεράσω όλα και θα συνεχίσω? Έχετε και βαθμό, νομίζω. Είστε πυρονόμος, ότι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Είμαι, υπηρετώ 27 χρόνια πάω τώρα. Είχα υπερβολική αγάπη εγώ και οι υπόλοιποι που έχουμε παραμείνει από τους παλιούς,
0: ναι.
1: Γιατί οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε από την πλευρά του πυροσβεστικού σώματος είναι πολλές φορές ανυπέρβλητες και ακατανόητες για μας,
0: ναι.
1: Όσον αφορά αν θέλουν πραγματικά να έχουν εθελοντές πυροσβέστες ή όχι.
0: Να σας πω όμως κάτι, επειδή και πέρυσι θυμάμαι στην κουβέντα που είχαμε κάνει, να σας πω, έψαξα και βρήκα το ηχητικό. Έχουν όμως διαφοροποιηθεί προς το θετικότερο, δηλαδή αυτοί που τώρα αποφασίζουν να το κάνουν και λένε ότι εγώ θα πάω εθελοντικά να μπω, να κάνω βάρδιες κανονικά, γιατί εσείς μετέχετε κανονικά σε πυροσβεστικά κλιμάκια, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν?
1: Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, έχει βελτιωθεί ο τρόπος εκπαίδευσης. Το μόνο πρόβλημα που εντοπίζουμε αυτή τη στιγμή, και πέρυσι σας τα είχα πει ότι ήμουν ιδιαίτερα αισιόδοξος μέσα του προγράμματος υγιής, ότι εθελοντές πυροσβέστες και πυροσβέστες το σύνολό τους θα εξοπλιστούν, γιατί είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα με πολλά χρήματα,
0: ναι.
1: Και μας διαβεβαιώναν ότι θα πάρουμε τον εξοπλισμό μας. Τώρα το 2026, με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, η τελευταία εκπαιδευτική σειρά δεν έχει πάρει απολύτως τίποτα. Άρα μιλάμε για 400-500 άτομα που δεν θα μπορούν να εισφέρουν στην αντιπυρική περίοδο. Προηγούμενοι εθελοντές από άλλες σειρές δεν έχουν πάρει τίποτα. Και αναρωτιόμαστε τι γίνεται.
0: Δεν τους θέλει το πυροσβεστικό σώμα τους εθελοντές, κύριε Πρόεδρε?
1: Δεν μπορώ να το πω σε καμιά περίπτωση ότι δεν τους θέλει. Αλλά οι δυσλειτουργίες που έχουν εκεί μέσα, τα γραφειοκρατικά τους, όλα αυτά. Και βέβαια υπάρχει και μια μερίδα αξιωματικών, και το έχουμε δει και στην πράξη, και διοικητών σε σταθμούς, που δεν θα πω ότι δεν μας ενοχλούν, δεν έχουν κατανοήσει το ρόλο μας. Είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή τους έχω πει ότι υπάρχουν 20 εθελοντές πυροσβέστες στη Λέρο, οι οποίοι και δεν έχει επαγγελματική υπηρεσία, έχουν πιστοποιηθεί από την ΚΟ, από την υπηρεσία της ΚΟ, είναι εκπαιδευμένοι και δεν έχουν τον εξοπλισμό τους σε ένα νησί που δεν διαθέτει πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Άρα θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες για κάτι έκτακτο, μέχρι όταν και εφόσον αποφασιστεί να μεταφερθεί μια δύναμη.
1: Ακριβώς, όχι, μα δεν είναι να μεταφερθεί κάποια δύναμη εκεί, θα γίνει ένα εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο. Δεν υπάρχει λόγο να γίνει επαγγελματική υπηρεσία και να πάνε 15 μόνιμοι πυροσβέστες, όταν υπάρχουν υπηρεσίες που υποφέρουν από μόνιμο προσωπικό. Εκεί θα τύχει μια φορά στο τόσο ένα συμβάν. Θα το αντιμετωπίσουν οι εθελοντές. Έχουμε 7 εθελοντές πυροσβέστες, το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αταλάντης, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν κι αυτοί και είναι μια ευαίσθητη δασική περιοχή στη Φτιώτιδα. Τους έχουμε πει ότι πρέπει να εξοπλιστούν αυτά τα παιδιά να είναι έτοιμα και μας αγνοούν. Οι δικαιολογίες, έχουμε ένα πρόβλημα με τις προμήθειες, έχουμε το άλλο πρόβλημα.
0: Εντάξει, τις δικαιολογίες θα τις βρούμε, τις λύσεις είναι το θέμα να βρούμε.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι το ζήτημα.
1: Ακριβώς.
0: Και ξαναλέω, σωστά το θέτετε και χαίρομαι πάρα πολύ που την κάνουμε την κουβέντα για να ακουστεί, διότι είναι αναγκαίο να υπάρχουν οι εθελοντές. Το λέω με την έννοια ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να προσφέρει με τα δέοντα, με τις ασφάλειες που πρέπει να υπάρχουν για το προσωπικό, με την εκπαίδευση προφανώς που πρέπει να υπάρξει με τους εθελοντές, γιατί τα πράγματα τείνουν να γίνουν δύσκολα, όχι μόνο τη θερινή περίοδο, γενικά είναι δύσκολα.
1: Φυσικά, μα σας έχουμε πει, το ξέρετε κύριε Ψαλτέ, εδώ και χρόνια, ότι επιχειρούμε και το χειμώνα.
0: Ακριβώς.
1: Και σε πλημμύρες.
0: Παντού, ό,τι έκτακτο υπάρχει.
1: Ό,τι κάνει ένας μόνιμος πυροσβέστης. Αυτό το κομμάτι έπρεπε να προσεχθεί ιδιαίτερα.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα έχουμε έναν αντιστράτηγο, ο οποίος η μόνη του έννοια είναι συντονιστή σε μια περιφέρεια εδώ της χώρας μου, αν θα είναι η ίδια η στολή του εθελοντή πυροσβέστη με το μόνιμο και να υπάρχουν διακριτικά να αλλάζει. Αυτή είναι η έννοια του και εκεί σταματάει το ενδιαφέρον του για τους εθελοντές. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα έχουν ξεπεραστεί στην Ευρώπη, έχουν ξεπεραστεί σε όλο τον κόσμο και εμείς επιμένουμε σε αυτά τα πράγματα και δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η λογική αυτή να μπει το κράτος να ξοδέψει ένα σωρό χρήματα για να βάλουν πέρα διακριτικά από αυτά που ήδη υπάρχουν, που είναι διαφορετικά τα σήματά μας. Υπάρχει το πυροσβεστικό σώμα εθελοντής, το διακριτικό πίσω, και στο εξωτερικό στην Ευρώπη υπάρχουν εθελοντές που κάνουν αξιωματική βάρδια, εθελοντές,
0: ναι,
1: σε μόνιμους πυροσβέστες. Και εδώ αναρωτιόμαστε ακόμα τι γίνεται και γιατί γίνεται αυτό και να ξεχωρίζει ο εθελοντός.
0: Μάλιστα, να βάλουμε διαφορετικό χρώμα στο λύση. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, να ξέρετε. Πάρα πολύ εντυπωσιακό είναι να ξέρουμε ότι αυτός είναι εθελοντής και όλος είναι μόνιμος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα
1: καλά.
0: Πολύ. Καλή δύναμη έχουμε, να είστε καλά. Κύριος Σεραφείμ Τσιουγκρής, εθελοντής πυρονόμος, πρόεδρος της Ένωσης Εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος. Να λυθούν τα γραφειοκρατικά χθες για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν να αφιερώσουν το χρόνο και ένα τμήμα της ζωής τους και κάνουν και άλλη δουλειά προφανώς, για το πυροσβεστικό σώμα. Είναι αναγκαίο να υπάρχουν περισσότερα χέρια για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς τη Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και την Κυριακή. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμπά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
10: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη.
11: Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
12: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 96,5.
16: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
18: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
19: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
20: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
21: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
22: Του αγοριού απέναντι.
23: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εύθραυστη παραμένει η εκεγυρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Σύμφωνα πάντως με Ιρανικά Πρακτορία Ειδήσεων, το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών για την επίτευξη συμφωνίας είναι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Υπουργικό Συμβούλιο συγκαλεί σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο με βασικά θέματα στην ατζέντα, τις εξελίξεις στο Ιράν και τα ζητήματα οικονομίας. Ελληνικών συμφερόντων υποσημαία Μάρσαλ είναι το δεξαμενόπλιο που δέχθηκε χθες πλήγμα ανοιχτά του Ομάν σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βραδύ ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά, τόνισε στην ομιλία του, προσθέτοντας ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά και στην υπόθεση των υποκλοπών άσκησε χθες ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής μιλώντας σε εκδήλωση. Τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ ζήτησε να εγκαταληφθεί η στρατηγική των ήρεμων νερών. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων 17 συλληφθέντες από Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες και 20 συλληφθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αιγαιόπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα, η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο

0: Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Πριν πάω στον καλεσμένο μας για να κουβεντιάσουμε λίγο με αφορμή τις ανακοινώσεις που έκανε χθες ο Αλέξης Τσίπρας και την ανακοίνωση του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, για να σας πω δύο στοιχεία παραπάνω για αυτό το, την είδηση που ακούσατε νωρίτερα στους τίτλους των ειδήσεων για το ελληνικό συμφερόντων πλοίο. Η Βρετανική υπηρεσία που λαμβάνει αυτά τα μηνύματα ανέφερε ότι ο πλοίαρχος του δεξαμενού πλοίου ανέφερε μια έκρηξη στην αριστερή πλευρά κοντά στην Ίσαλο γραμμή. Το πλήρωμα και το πλοίο είναι ασφαλή, αλλά ο πλοίαρχος ανέφερε, λέει, ότι υπάρχουν καύσιμα, διαρροή καυσίμων στη θάλασσα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα. Το περιστατικό έγινε 60 ναυτικά μίλια ανατολικά του Μουσκάτ στο Ομάν. Είναι συνολικά τα περιστατικά τα οποία έχουν καταγραφεί 52 είτε χτυπήματα από την έναρξη του πολέμου 28 Φεβρουαρίου, είτε σε άλλες περιοχές κοντά στη Σομαλία, όπου έχουμε εκεί και πειρατικά περιστατικά. Λοιπόν, κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Γιονίς Τεμπονέρας. Τον ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα πράγματα. Εγώ, πρώην στέλεχος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παραιτήθηκε και χθες ήταν παρόν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα για το νέο κόμμα το οποίο εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή. Για να δούμε 2-3 πράγματα γύρω από την ιστορία αυτή. Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καταρχήν μια πρώτη εκτίμηση για την χθεσινή συγκέντρωση, για αυτό το κλίμα το οποίο υπήρξε. Πώς σας φάνηκε εσάς το ΕΛΑΣ όπως ακούστηκε?
2: Είναι ένα όνομα το οποίο έχει ένα ισχυρό συμβολισμό, ο οποίος κινείται σε τρία επίπεδα. Καταρχήν προέρχεται από την λέξη Ελλάδα, ελληνική δηλαδή, υπό την έννοια ακριβώς ότι θέλει να εκφράσει ένα νέο πατριωτισμό, όπως εμείς τον αντιλαμβανόμαστε. Ένα πατριωτισμό ο οποίος δεν περιορίζεται σε εθνικιστικές κορώνες, αλλά προϋποθέτει την κοινωνική ασφάλεια, το δικαίωμα των ανθρώπων να ζουν με αξιοπρέπεια, να έχουν αξιοπρεπείς μισθούς, να έχουν ένα σπίτι να μπορούν να μείνουν, να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη δημόσια υγεία και παιδεία κ.ο.κ.
1: Ναι.
2: Αριστερή, διότι όπως προηγήθηκε και από το μανιφέστο, το οποίο δημοσιεύτηκε πριν από μερικές εβδομάδες, καλείται και καλούμαστε ενδεχομένως να μπορέσουμε να συγκεράσουμε διαφορετικά ρεύματα της ευρύτερης αριστεράς, αναφέρομαι στη ριζοσπαστική αριστερά, στη σοσιαλδημοκρατία αλλά και στην πολιτική οικολογία. Και βεβαίως συμπαράταξη, διότι προϋποθέτει η πολιτική αλλαγή, μάλλον η αλλαγή πολιτικής σε επερχόμενες εκλογές, μία πανστρατιά, ένα δημοκρατικό προσκλητήριο, μια δημοκρατική συστράτευση, προκειμένου πράγματι ο στόχος αυτός να επιτευχθεί.
1: Mm-hmm. Άκουσα,
2: άρα ναι, άκουσα, αυτό περίπου είναι το πνεύμα του ονόματος.
1: Ναι, άκουσα χθες αρκετή κριτική, να σας πω την αλήθεια, από την κεντροαριστερή πολυκατοικία, αλλά επειδή εσείς έχετε περάσει και έχετε εικόνα και τις προσπάθειες που κάνετε στο παρελθόν για αυτή την συμπαράταξη που αναφέρεται και στο όνομα του κόμματος, του νέου κόμματος, ποια είναι η εκτίμησή σας για τα κόμματα, τα παραδοσιακά που λέμε? Καταρχήν για τον ΣΥΡΙΖΑ, εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Ενώ για τα στελέχη που ενδεχομένως, γιατί μαθαίνω ότι κάποιοι θα κινηθούν να εξαρτοποιηθούν τώρα και να ενδεχομένως στο μέλλον, στο εγκύτερο ή στο απότερο, να μπουν στη διαδικασία, όπως επίσης και στη Νέα Αριστερά. Εκτιμάτε ότι είναι η λιδία λίθος για να αλλάξουν όλα τα πράγματα της παραδοσιακής αριστεράς που λέμε στον τόπο μας?
2: Κύριε Ψαλτή, να θυμίσω λίγο την πολύ πρόσφατη ιστορία. Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε το καλοκαίρι του 2023. Έκτοτε έχουν περάσει σχεδόν 3 χρόνια. Τα επρακτά, τα υφιστάμενα κόμματα της αντιπολίτευσης, της προοδευτικής αντιπολίτευσης, είχαν όλο το χώρο και το χρόνο να μπορέσουν να συγκροτήσουν εναλλακτικό προοδευτικό πόλο εξουσίας. Το κατάφεραν. Οι δημοσκοπικές μετρήσεις, κακά τα ψέματα, δεν λένε ψέματα. Άρα είχαμε ένα Πασόκ το οποίο με το ζόρι καταφέρει να φτάσει σε ένα ποσοστό κοντά στο 12%, άρα προφανώς δεν μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική για τους πολίτες. Η Νέα Αριστερά πήρε πρόσφατα μια απόφαση για ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς, άρα επέλεξε τον δρόμο της κομματικής περιχαράκωσης, ενώ ουσιαστικά δεν μπόρεσε και κάποιο από τα πρόσωπα της περίοδου αυτής να μπορέσει να συσπυρώσει γύρω του ευρύτερες δημοκρατικές και προοδευτικές πλειοψηφίες. Όλοι λοιπόν εντοπίζουν ένα υπαρκτό πολιτικό κενό. Αυτό ακριβώς το κενό έρχεται η Ελλάς, δηλαδή η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρας, να καλύψουν, έχοντας τις πολιτικές αποσκευές τους δύο αν θέλετε, πολύ ισχυρά πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας στο παρελθόν έχει και σε επίπεδο εκλογικής καταγραφής αποτελέσει ακριβώς τέτοιο πόλο συσπήρωσης ευρύτερων δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων την ώρα που άλλοι εδώ και τρία χρόνια αποτυγχάνουν συνεχώς. Mm-hmm. Και δεύτερον, διότι επανέρχεται με μια νέα πολιτική πρόταση με αυτές τις περίφημες 7 δεσμεύσεις που ακούσατε στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα, οι οποίοι πράγματι μπορούν να αποτελέσουν διέξοδο προς τους πολίτες, προκειμένου να έχουμε όχι πολιτική αλλαγή ή αλλαγή διαχειριστή, αλλά τελικά πραγματικά αλλαγή πολιτικής. Αυτό είναι περίπου το πολιτικό σκηνικό. Νομίζω ότι σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι. Άρα, η όποια κριτική γίνεται, ας το πούμε, από τα αριστερά ή από την κεντροαριστερά, πρέπει να λαμβάνει μια παραδοχή υπόψη, την οποία την ομολογούν οι ίδιοι πολίτες.
1: Αντικειμενικά, λοιπόν, λέτε ότι κάποιος έπρεπε να πάρει, να σύρει το άρμα. Αυτό καταλαβαίνω, σωστά.
2: Κάποιος έπρεπε να τολμήσει να βγει μπροστά, ναι. Διότι ακριβώς βρισκόμαστε στο πρωτοφανές για τη μεταπολίτευση, να έχουμε ανανέωση της λαϊκής εντολής για τη δεξιά, ενδεχομένως και για 12 συναυτά έτη, αν τις εκλογές του 26 ή του 27, όποτε και αν αυτές γίνουν, ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία κερδίσουν τις εκλογές.
1: Μάλιστα. Ερώτημα.
2: Το αποδέχονται ορισμένοι αυτό. Αν κάποιοι το αποδέχονται, διότι επιλέγουν να είναι, για παράδειγμα, στη δεύτερη θέση, αυτό. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν δίνει απάντηση ούτε λύνει τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς ακριβώς λοιπόν θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος.
1: Ερώτημα, γιατί ακούω από τη μεριά της κυβέρνησης και μάλιστα όχι επισήμως, αν επισήμως και αυτό έχει πιο πολύ ενδιαφέρον, το γεγονός ότι προτιμάει η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο τον έχει κερδίσει μέχρι τώρα αρκετές φορές. Αυτό, γι' αυτό το επιχείρημα, και όχι τον Ανδρουλάκη, που ναι μεν έχει πεπερασμένες δυνατότητες σύμφωνα και με τις δημοσκοπήσεις που λέτε κι εσείς, κύριε Τιμπονέρα, αλλά δεν έχει παίξει το ρόλο του δίπολου. Με το δίπολο το άλλο, Μητσοτάκης Τσίπρας, έχει παίξει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης.
2: Η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας πραγματικά δεν περιγράφεται. Την ώρα που στο τελευταίο συνέδριό της οι δύο τέως πρόεδροι της δεν παρέστησαν καν στο συνέδριο. Την ίδια ώρα που μόλις εχθές ο τέως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Καραμαλής, ασκεί σφοδρή κριτική και για την εξωτερική πολιτική και τα ζητήματα κράτους δικαίου, αλλά και για τα ζητήματα της καθημερινότητας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση, επειδή ακριβώς δεν έχει κανένα σχέδιο για το μέλλον, προσπαθεί να ανασύρει σκιάχτρα από το παρελθόν. Μα. Ξέρετε, τις εκλογές θα τις κερδίσει εκείνος ο οποίος έχει ένα θετικό αφήγημα για το μέλλον. Και όχι εκείνος ο οποίος θα μιλά συνεχώς με το παρελθόν, επειδή ακριβώς δεν έχει τίποτα να πει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Τεμπονέρα. Την καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αυτά λοιπόν από τη μεριά του κ. Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος συμπαρατάχθηκε, ήταν παρόν χθες και στην ομιλία και στην παρουσίαση του νέου κόμματος με τον Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Παραλαμβάνω, κ. Κολιομιχάλης, για να μας προσγειώσει ανομάλως στην πραγματικότητα και στα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
3: Καλημέρα. Καλώς. Ο φίλος και ακροατής μας Δημήτρης ενημερώνει: Βουλιαγμένης και Πρίγκιπος Πέτρου είναι χαμηλά κοντά στα όρια της Γλυφάδας. Τα φανάρια δεν λειτουργούν. Προσοχή. Βουλιαγμένης και Πρίγκιπος Πέτρου. Ο Γιάννης μας ενημερώνει στην Ιερά Οδό, επειδή είναι μια γιορτή των μουσουλμάνων, το Κουρμπάν Μπαϊράμι. Αν δεν απαντώμε.
1: Μην με ρωτάς εμένα γιατί δεν μπορώ να σου απαντήσω.
3: Συγκεντρωθεί πολύ, ναι. Και έχει μποτιλιάρισμα η Ιερά Οδός. Okay. Κυρίως από την Πειραιώς προς την Κηφισού.
1: Okay.
3: Έχουν και ένα ναό.
1: Ναι.
3: Και έτερος τρίτος ακροατής ενημέρωσε τον Πέτρο, τον συναδελφό μας, πως στη Λεωφόρο Αθηνών υπάρχει ένα σταματημένο φορτηγό με 2-3 δίγυκλα που είναι πεσμένα κάτω.
1: Oh.
3: Θα δούμε τι γίνεται εκεί. Υπάρχει έτσι μια μικρή καθυστέρηση, πολύ μικρή, σχεδόν καθόλου. Που έχουμε μποτιλιάρισμα στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στα σημεία που περιμένουμε να το βρούμε. Στο Σκαραμαγκά η κατάσταση ακριβώς όπως την περιμένουμε. Αυτό που δεν περιμένουμε είναι να έχει τόση κίνηση η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα. Αρχίζει να δυσκολεύει η Κηφισία στα συνήθη υπόπτα σημεία και ήδη υπάρχει ισχυρή καθυστέρηση στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρει το Nova 5G Home Internet με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet. Παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας Home Beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέσαι ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καταρχάς θέλω να πω υπομονή στα παιδιά που ετοιμάζεται για τις πανελλαδικές. Σωσό, καλή επιτυχία στο βλαστάρι σου. Γενικότερα αύριο, Πέμπτη, παραμονή δηλαδή των πανελλαδικών, θα κουβεντιάσουμε λίγο με ένα καθηγητή. Το νου σας μου είπε από χθες που μίλησα μαζί του να έχετε μαζί σας ρολόι. Θα μου πει σιγά το θέμα, ψάλτη. Προσέξτε, όχι από αυτά τα σύγχρονα ρολόγια τα οποία συνδέονται με τα κινητά, γιατί θα απαγορεύονται. Ρολόι κανονικό, παραδοσιακό, για να μην χάσετε τα της ώρας. Είναι το ένα που θέλω να σας πω. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι αλχημιστή, είναι κουμπάρος του Ταγί Περντογάν, ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει κοινωνικές επαφές, αλλά πολιτικές επαφές δεν νομίζω ότι έχει με τον Ταγί Περντογάν. Μιχάλη, ωραίο το μήνυμά σου, μ' άρεσε για τα ζητήματα αυτά, όπως και αρκετοί φίλοι που ρωτάτε για τα οικονομικά του, τις προσπάθειες του κύριου Τσίπρα. Θα ρωτήσω, δεν να δω τι μπορώ να μάθω. Τώρα, έχουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Ο κύριος Χιόνις είναι συνιδρυτής της εταιρείας Athlos Energy. Την έχει δημιουργήσει μαζί με τον κύριο Στάθη Βλασόπουλο από το 2024. Ο κύριος Χιόνις και ο κύριος Βλασόπουλος είναι πτυχιούχοι με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελβετία, στην πυρηνική μηχανική και τη φυσική. Την Παρασκευή υπάρχει λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα με αφορμή την πυρηνική ενέργεια. Η Ελλάδα στη νέα εποχή της πυρηνικής ενέργειας πραγματοποιείται στο Ευγενίδιο Ίδρυμα από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1.30. Επειδή έχει ανοίξει αυτή η μεγάλη συζήτηση περί πυρηνικής ενέργειας τώρα, λόγω και της τελευταίας κρίσης που έχουμε και η οποία περπατάει στη ζωή μας τους τελευταίους 3 μήνες και ό,τι έχει φέρει μαζί, ξαναζεσταίνεται η υπόθεση και μάλιστα ο Πρωθυπουργός είπε ότι το βλέπει το ζήτημα της παραγωγής ενέργειας μέσω πυρηνικών. Κύριε Χιόνι, καλημέρα σας.
18: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω ζεσταίνεται αρκετά το κλίμα και δεν το λέω μόνο με αφορμή την ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή που την διοργανώνετε εσείς, και βλέπω με πολύ ενδιαφέρονται ανθρώπους οι οποίοι θα καταθέσουν τις απόψεις τους. Γενικότερα φαίνεται ότι η πυρηνική ενέργεια μπαίνει για τα καλά πάνω στο τραπέζι της παραγωγής ενέργειας, παρέα με τις ανανεώσιμες πηγές για να φύγουν από τη μέση οι υδρογονάνθρακες, με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο.
18: Ναι, πιστεύω ότι τους τελευταίους μήνες έχουμε ακούσει πάρα πολλά για την πυρηνική ενέργεια, ιδιαίτερα και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Έχει φέρει το θέμα στην κουβέντα, κάτι το οποίο δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Το είχαμε ξανακουβεντιάσει πριν μερικούς μήνες. Το θέμα της πυρηνικής ενέργειας ήταν ίσως ένα από τα μεγαλύτερα θέματα ταμπού. Τους τελευταίους μήνες έχουμε ακούσει πάρα πολλά, πάρα πολλές αναλύσεις από ειδικούς. Εμείς μαζί με τον καθηγητή τον κύριο Αρκουμάνη, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και του Πανεπιστήμιου του Κιλ στην Ελλάδα, αποφασίσαμε να συνοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση την οποία ανακοινώσατε και εσείς στο Ίδρυμα Ευγενίδου, επειδή θέλουμε πρακτικά να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Έχουμε κάνει αρκετή συζήτηση περί θεωρίας, αλλά θέλουμε να καταλάβουμε πρακτικά ποια είναι τα βασικά βήματα που πρέπει να κάνουν οι θεσμοί, η βιομηχανία, η ναυτιλία, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε το πυρηνικό πρόγραμμα. Είναι κάτι το οποίο είναι απαιτητικό, είναι δύσκολο, δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Γι' αυτό το λόγο εκδηλώσαν αυτές, σαν αυτή που θα διοργανώσουμε την Παρασκευή, θα βοηθήσουν τον κόσμο να καταλάβουμε εμπράκτως τι πρέπει να γίνει ώστε να μπούμε στο πυρηνικό βαγόνι.
1: Σύγχρονη τεχνολογία όσον αφορά τα πυρηνικά, την πυρηνική ενέργεια, έχει φέρει ευκολότερους τρόπους κατασκευής πυρηνικών εργοστασίων και πιο ασφαλών πυρηνικών εργοστασίων.
18: Η πυρηνική βιομηχανία λειτουργεί εδώ και δεκαετίες και έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή στον κόσμο έχουμε πάνω από 440 αντιδραστήρες της υφιστάμενης τεχνολογίας, δηλαδή τους μεγάλους αντιδραστήρες που βλέπουμε σε πάνω από 30 χώρες. Υπάρχουν φυσικά πολλά ερωτήματα, προβληματισμούς από πολλούς ανθρώπους όσον αφορά το πόσο καιρό παίρνει να κατασκευαστεί ένας αντιδραστήρας, όσο και πόσο μεγάλο μπορεί να είναι ένα κόστος.
1: Μάλιστα.
18: Φορές της Ανατολής, όπως η Ρωσία και η Κίνα, δεν σταματήσανε ποτέ να κατασκευάζουν πυρηνικούς αντιδραστές τα τελευταία χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι χώρες έχουν την τεχνογνωσία και έχουν και μια εφοδιαστική αλυσίδα που τους επιτρέπει να κατασκευάζουν αντιδραστήρες πολύ γρήγορα και σε χαμηλότερο κόστος. Αυτή την εφοδιαστική αλυσίδα δυστυχώς και μετά το ατύχημα του Τσερνόμπιλ η Δύση την έχασε. Και γι' αυτό το λόγο είδαμε σε χώρες όπως τη Φιλανδία, στην Αμερική και στη Γαλλία αντιδραστήρες να κοστίζουν πολύ παραπάνω το προβλεπόμενο και να ο χρόνος κατασκευής να είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό το οποίο είχε σχεδιαστεί. Γι' αυτό το λόγο μπαίνει πρακτικά στην κουβέντα σαν μόδα, θα έλεγα και εγώ, τα τελευταία χρόνια. Η τεχνολογία των μικρών αστρωτών αντιδραστήρων χρησιμοποιούν επίσης ιδιαίτερα υψηλά συστήματα ασφαλείας. Η ιδέα είναι πρακτικά ότι πολλά τμήματα αυτών των μικρών αστρωτών αντιδραστήρων θα κατασκευάζονται σε εργοστάσιο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να πας στο πεδίο κατασκευής και να ξεκινήσεις την κατασκευή από το μηδέν. Οπότε θεωρητικά μπορείς να επιτύχεις μια πολύ πιο γρήγορη κατασκευή και σε μικρότερο κόστος. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα όσον αφορά τη Δύση. Υπάρχουν πολλές προοπτικές. Αυτή τη στιγμή στη Δύση έχουμε στο Οντάριο του Καναδά την πρώτη κατασκευή, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει από την General Electric. Η θεμελίωση του πρώτου Small Modular Reactor έχει ήδη ξεκινήσει. Πιστεύουμε ότι μέχρι το 2030, μέχρι το 2030, αυτός ο πρώτος αντιδραστήρας θα είναι σε λειτουργία.
1: Άρα θα μάθουμε από εκεί τα ζητήματα που θα προκύψουν. Να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χιόνι. Καλή επιτυχία την Παρασκευή στην ημερίδα σας. Να είστε καλά.
18: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Διονύσης Χιόνης για αυτή την ημερίδα για την πυρηνική ενέργεια. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 6. Καλημέρα σας.

0: προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Έκθεση λογοτεχνία για όλες τις κατευθύνσεις. Και είστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
1: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περίπτωση.
6: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
7: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
8: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
7: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
8: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
7: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
9: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
7: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
10: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
7: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
10: Ανακατασκευές,
7: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
10: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
7: Έλεγχος air condition.
10: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
7: Μπαταρίες παντός τύπου.
10: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
7: Smart,
10: Ford,
7: Opel
10: και BMW.
7: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
10: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
10: Τηλέφωνο 26710-28963
7: και κινητό 6977-421078.
10: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Marketos.
10: Το team των απαιτητικών.
11: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
12: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
13: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
12: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
13: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
12: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
13: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
12: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
13: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
12: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
13: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
13: Τηλέφωνο 26710-252-51.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Η μόνη σας επιλογή.
14: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα.

0: Χθες εντωμεταξύ επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ με Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Σε μια σύντομη ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα μεταφερθεί από το Camp David στο Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, εκτός από το Ιράν επιτάπητος αναμένεται να τεθούν και ζητήματα της οικονομίας. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε εχθές ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε εχθές το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Θησείο. Δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά, τόνισε στην ομιλία του ο κύριος Τσίπρας, προσθέτοντας ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά και στην υπόθεση των υποκλοπών άσκησε εχθές ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, μιλώντας σε εκδήλωση. Τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ ζήτησε να εγκαταληφθεί η στρατηγική των ήρεμων νερών. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων και τεχνολογίας, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στους εαυτούς μας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας και στα δικά μας, γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Πιερακάκης. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα, η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν, η κύρια αίθουσα συνεδριάσεων αυξήθηκε σημαντικά σε μέγεθος, φτάνοντας στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 284 που ήταν κατά την έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων 17 συλληφθέντες από Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες και 20 συλληφθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χτες το βράδυ στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, όταν αυτοκίνητο και φορτηγό συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο αυτοκίνητο ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο 74χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του, ενώ με βαριά τραύματα νοσηλεύεται συνοδηγός. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε εχθές την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάνγκο Μνίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα υπηρωτικά έως 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος.
6: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
2: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μια όμορφη μέρα, δεν μπορώ να πω. Να είμαστε καλά, υγεία να έχουμε, για μας δουλεύουν οι άνθρωποι και μπράβο τον. Μόνο συγχαρητήρια πρέπει να τους δώσουμε. Σήμερα πρωινό Τετάρτης 27 Μαΐου εσείς θα πάτε να κάνετε και εσείς τη δική σας δουλειά. Εύχομαι να ανταπεξέλθετε, να περάσει η μέρα με τα καλύτερα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να διεκπαιρεώσετε όλες τις υποθέσεις σας, να αντιμετωπίσετε ό,τι είναι να αντιμετωπίσετε με τον καλύτερο τρόπο και μετά με το καλό να επιστρέψετε κάποια στιγμή στην κατοικία σας. Υγεία πάνω απ' όλα, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, είτε στην Ελλάδα για τους διαμένοντες, είτε στο εξωτερικό για τις διαμένουσες και τους διαμένοντες, που αποτελούμε όλοι μαζί τη μεγάλη πρωινή παρέα του Sky 100,3. Ας αρχίσουμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι. Πριν, καθώς άκουγα τις ειδήσεις, στα πολλά μόνιτορ που έχω μπροστά μου, βλέπω και την κρατική τηλεόραση. Στην οποία κρατική τηλεόραση έχει εμφανιστεί ένας άνθρωπος, είναι πρωινή εκπομπή, όπως καλή ώρα έχουν όλα τα κανάλια, δημοσιογραφική εκπομπή, και είναι κάποιος άνθρωπος εκεί, πρώτη φορά τον βλέπω, ο οποίος λέει από κάτω: «Εκπρόσωπος Ελλάς». Μάλιστα. Όταν θα βγαίνει η κυρία Δημογλίδου, κοίτα τώρα πώς θα μπερδευτούμε, τέτοια καζούρα έχουμε να ζήσουμε, υπέροχες στιγμές, υπέροχες. Όλα για το Βουλαρίνο, όλα για το Βουλαρίνο, πήγα να πω κακιά λέξη. Λοιπόν, η κυρία Δημογλίδου είναι η εκπρόσωπος της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας, αλλά θα έχουμε επίσης εκπρόσωπο κόμματος που θα λέει από κάτω Ελλάς. Σε λίγο παρακάτω, στα πιο ούλτρα αριστερά, μπορεί να έχουμε και φυσεκλίκα που να λέει εκπρόσωπος του Ελλάς μαζί με τον Βελουχιώτη, και να κάνουμε ένα πολύ ωραίο 1950, γιατί ο Αλέξης αριστερή, φίλοι μου, σας καταλαβαίνω, σας νιώθω, σας αντιλαμβάνομαι, θέλετε κι εσείς κάποιον να σας εκπροσωπεί. Τέτοια παλιατζούρα, τέτοιος παλιατζής ιδεών, πέραν από το λαό πλάνος και τα αυτά τα έχουμε πει 100 φορές, δεν έχουν και κανένα νόημα πλέον. Εσείς θέλετε κάποιον να σας εκπροσωπήσει, το αντιλαμβάνομαι. Κάποιον που να τσακώνεται με το Πασόκ, πόσο αντιδεξιός είναι ο Σιακαντάρης, άλλοι αυτοί εκεί στο Πασόκ. Σκοτώνονται με το Σιακαντάρη που ήταν δικός τους. Τον Γιώργο Σιακαντάρη, ένας κοινωνιολόγος συνάνθρωπος, έγραφε ωραία άρθρα για τη σοσιαλδημοκρατία, γλίστρησε προς τον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα σκοτώνονται στο Πασόκ. Πόσο αντιδεξιός είναι ο Σιακαντάρης, ο οποίος είπε ότι τώρα έχουν χαθεί το αριστερά-δεξιά. Και είπε το Πασόκ, νάτα, θα συνεργαστεί ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη. Έχω ένα να βγάλω ως συμπέρασμα. Εγώ θα σας τα παραθέσω όλα σήμερα. Ένα συμπέρασμα. Ξέρω τώρα θα σας κάνω, θα σας φουρκίσω όλους. Θα σας γκαζώσω που λένε. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τώρα αν είναι, το λένε στον Μητσοτάκη να μην το χρησιμοποιεί αυτό το επιχείρημα ότι είναι αλαζονικό κτλ. Ο Μητσοτάκης είναι πολιτικός, εγώ είμαι σε ένα άλλο επάγγελμα, δεν διασταυρωνόμαστε πουθενά, ούτε πρόκειται να πάω για πολιτικός, ούτε και με ενδιαφέρει. Απλώς θέλω να πω για όσους θα πάμε με το μυαλό στο κεφάλι να ψηφίσουμε με όταν γίνουν εκλογές για πρωθυπουργό, ένα έχω να πω αδέλφια. Απευθύνομαι στους έλογους, στους μετρημένους, ξέρω σε εσάς που έχετε παράπονα από την κυβέρνηση που δεν σας ικανοποιεί στο βαθμό που θα θέλατε. Όλοι, όλοι, ξέρω, ξέρω, μια χαρά. Είστε μια χαρά όλοι. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Προφανώς δεν είμαστε όλοι ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση, γιατί θέλουμε και άλλα πράγματα, καθένας ξεχωριστά και κάθε μία. Και πολύ καλά κάνουμε. Όμως, επειδή είναι το Μητσοτάκης ή χάος, λέω λοιπόν, όσοι είναι να πάμε με το μυαλό στο κεφάλι μέσα για να βγάλουμε πρωθυπουργό, πάμε από την πρώτη Κυριακή να την τελειώσουμε τη δουλειά. Σας το λέω φιλικά. Τώρα θα μου πεις και ποιος είσαι εσύ. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Ένας επαγγελματίας είμαι, κάνω μια δουλειά, προσπαθώ να διαβάσω τα δεδομένα και να διαβάσω και εσάς, να καταλάβω και εγώ τι καταλαβαίνω από εσάς και να κάνω έναν συγκερασμό. Λέω όμως, με όσα μπορώ να καταλάβω φωναχτά. Εγώ ξέρετε, λέω φωναχτά τη γνώμη μου, ούτε και με νοιάζει τώρα πια, δεν με ενδιαφέρει. Εσείς μπορεί να τσιτώνεστε, άλλοι να τσιτώνεστε, άλλοι να ευχαριστιέστε, ποσός με νοιάζει. Ένα έχω να πω. Επαναλαμβάνω, αν είναι όσοι είμαστε, θα το πω τρίτη φορά, να κάνουμε τη δουλειά να βγάλουμε πρωθυπουργό, πάμε να το τελειώσουμε από την πρώτη Κυριακή. Γιατί μετά, όχι γιατί θα μπλέξουμε στην μαλακία. Σας το λέω εκ των προτέρων και σας βάζω και αυτή τη λέξη. Ξέρω τώρα είναι και τα παιδιά μας στο αυτοκίνητο και θα λένε πω πω Παναγία μου, πάλι πιπέρι στο στόμα του Άρη, θα λέει ο μπαμπάς ή η μαμά, και καλά και σωστά θα λέει. Πολύ σωστά. Επειδή όμως είμαστε ευεπίφοροι στην βλακεία και τώρα μην φέρνουμε παραδείγματα, τα έχουμε άλλωστε μπροστά μας όλα. Επαναλαμβάνω, το σωστό και το πρέπον είναι να τελειώσει η δουλειά από την πρώτη Κυριακή. Να του το δώσουμε και να του πούμε πρόσεξε. Πρόσεξε, μην, όχι άλλες βλακίες, Κυριάκο. Αυτό πρέπει να του πούμε. Όχι άλλες ανοησίες, Μητσοτάκη. Σου το δίνουμε, πάρ' το, γιατί δεν θέλουμε να μπλέξουμε, δεν θέλουμε να μπλέξουμε στα χειρότερα, αλλά να είσαι πολύ πολύ σοβαρός, Κυριάκο, και όχι αηδίες, Κυριάκο, όπως αυτές που έκανες το πρώτο πεντάμινο από το Σεπτέμβριο του 23 έως αρχές του 24. Σύμφωνοι, Κυριάκο. Αυτό πρέπει να λέμε μέσα μας και να το λέμε και φωναχτά. Βεβαίως φωναχτά. Ψηφίζω ένα, αγοράζω ένα προϊόν, αλλά κάνω κριτική στο προϊόν. Αν μπορεί με να το χρησιμοποιώ, έτσι δεν είναι. Αλλά αν δεν μου αρέσει, πρέπει να πω στην παραγωγό εταιρεία και θα φτιάξω, διότι θα αλλάξω. Αλλά μέχρι να αλλάξω, γιατί τα άλλα είναι προϊόντα, δεν με ικανοποιούν, φτιάξω λοιπόν για να μην έχουμε μπερδέματα. Αυτό είναι το γενικό μου συμπέρασμα. Κυρίες μου και κύριοι, θέλετε να το αγοράσετε, το αγοράσετε. Δεν θέλετε να το αγοράσετε, δικό σας θέμα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο. Πάμε λοιπόν το πρώτο ηχητικό να ψυχαγωγηθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Πάμε, αρχίζει το ταξίδι. Το ταξίδι στο 1950.
8: Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
9: Βήρα τις Άγκυρες για ξένους τόπους να δουν.
7: Ωραία, δεν είναι ωραία. Φαντάσου ότι φεύγεις τώρα ένα ωραία, μια ωραία βολτούλα θαλασσινή. Πας στην Αίγινα, πας στον Πόρο, πας Σαλαμίνα απέναντι. Πας γενικώς.
9: Πάει πρίμα, μακριά τα γέρη.
7: Μπορεί όλοι μαζί να ανέβουμε στο πούλμαν και να κάνουμε την βιουκλάκι. Δεν καταλαβαίνεις τώρα, έτσι είναι πολύ ωραία όλα αυτά. Και εννοείται ότι έχει ξεπατικώσει το σύμπαν όλο. Η Ανούλα, μεγάλωσε η Ανούλα. Το 85, δηλαδή τώρα θα μου πεις τώρα οι κοσάριδες αυτά δεν τα θυμούνται. Αλλά φαντάζομαι ότι από την καζούρα που έχει να γίνει με το Ελλάς, Ελλάς δεν υπάρχει μεγαλύτερη φτώχεια. Το λέμε αλλιώς ένδια, όχι απλώς πολιτικών θέσεων. Και ήδη και σήματος. Δηλαδή πρόσεξε τώρα. Κάποιοι θα ήθελα να σας πω ένα πράγμα εγώ αυτή την εποχή. Α, δεν λέει ο ίδιος το σύνθημα, αλλά εγώ το βρήκα το σύνθημα αυθεντικό, κυρίες και κύριοι. Προσέξτε τώρα. Κατηγορούμε πολλές φορές, δέμε, Νίκο Ανδουλάκη, σοβαρέψου, μη γίνεις αντιγραφή του Τσίπρα. Τσίπρα, σοβαρέψου, μη γίνεις αντιγραφή του. Ακούστε. Το πιάσατε, είναι λίγο δύσκολο, δεν έρχεται έτσι με την πρώτη. Ελάς, ελάς, Αντώνη Σαμαράς. Κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, θα τεκμηριώσω, γιατί εκτός από τον πλην του Μητσοτάκη, είναι μπροστά μας το χάος. Μητσοτάκης ή χάος. Επαναλαμβάνω, ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να το χρησιμοποιεί, ότι είναι αλαζονικό. Εκείνος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, δεν μου ούτε και με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Μητσοτάκης. Εγώ λέω πώς βλέπω εγώ τα πράγματα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα το εξής. Αυτήν την εποχή ένα πράγμα θα ήθελα ειλικρινά, όσο τίποτε άλλο σε ό,τι αφορά στα επαγγελματικά μου. Να μπορούσε να μου ανοιχθεί αυτός ή αυτοί, έτσι να με καλούσαν για έναν καφέ, ένα εσπερσάκι, και να μου άνοιγαν την καρδιά τους αυτοί που πλήρωσαν το rebranding. Δηλαδή, εγώ τους έχω μες στα... Δεν ξέρω ποιοι είναι, δεν ξέρω, αλλά τους έχω μες στο μυαλό μου. Είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν, αυτοί που μισούν το Μητσοτάκη. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μισούν το Μητσοτάκη. Και επειδή τον μισούν, κάνουν λάθη, γιατί όποιος μισεί τον αντίπαλό του είναι ηλίθιος. Ζητώ συγγνώμη έτσι που τα λέω χοντρά, αλλά αλλιώς δεν έχει και νόημα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, επειδή τον μισούν λοιπόν, τα βάζουν όλα πάνω στον Τσίπρα. Δεν αποκλείεται και να τα ενισχύουν τώρα και το Μητσοτάκη. Αυτοί παίζουν σε πολλά ταμπλό. Αλλά αν ήταν έτσι να ακουστεί τώρα η δική μου, ενός ταπεινού δημοσιογράφου, η φωνούλα, είναι η εξής. Ρε παιδιά, μπορείτε να με συναντήσετε έτσι να πιούμε έναν καφέ, να σας μιλήσω. Όχι, ποτέ δεν θα το αποκαλύψω. Εννοείται, δεν μπορεί να αποκαλύψει τέτοια πράγματα. Αλλά πραγματικά για να πω το εξής πράγμα σε αυτούς, σε αυτόν ή σε αυτούς που έβαλαν τα λεφτά για το rebranding. Πας για το, του βάζεις τα λεφτά, σου λέει πρέπει να επανέλθω. Μάλιστα. Εσύ λες για να ρίξουμε το Μητσοτάκη που τον μισείς, να ποντάρουμε πάνω, γιατί είναι το πιο, ο πιο πιθανός, όχι τώρα, αλλά στο μέλλον να τον νικήσεις. Μάλιστα. Εντάξει. Ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έκαμε σημασία αυτό. Πάμε παρακάτω. Τώρα ας μην μελλοντολογούμε, δεν έχει νόημα. Σου λέει θα κάνουμε rebranding. Μάλιστα. Θα πάμε σε μια εταιρεία, γαλλική μάλλον, από ό,τι λέγεται, να μας πει πώς να επανέλθω. Να μας κάνει σήματα, να μας δώσει τίτλους, να μας δώσει κεντρική ιδέα. Έχουμε τα ιδεολογικά μας, αλλά ρε παιδί μου, να πακετάρουμε ξανά αυτό που έχουμε να πούμε. Τα ετοιμάζουν. Πας σε μια εταιρεία, λένε γαλλική, δεν το ξέρω, αλλά από αυτά που κυκλοφορούν, σου το ετοιμάζει το πακέτο όλο. Κάθονται οι έρμοι επαγγελματίες εκεί, στίβουν το κεφάλι τους και στο ετοιμάζουν. Έρχεται ο Ελληνάρας με τον γνωστό τρόπο και λέει, άσε ρε γαλάκι τώρα που θα μας πεις εσύ, άρε καημένε, άσε να το φτιάξω εγώ καλύτερα. Και φτιάχνεις αυτό που ακούτε από χθες το βράδυ, το ελάς ελάς Αντώνη Σαμαράς. Δεν ξέρω, κυκλοφορούν τόσες εκδοχές, εγώ είμαι μόλις στο X. Κόλαση γίνεται παντού. Τώρα, τι τον εμφανίζουν με στολή αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας, τι τον εμφανίζουν Βελιχιώτη, τι τον εμφανίζουν Καραβοκύρη, τι είναι μια κόλαση χαβαλέ. Και λες, βρε παιδιά, γι' αυτό λέω, εσείς που πληρώσατε το rebranding, φαντάζομαι τα κλαίτε τώρα, έτσι δεν είναι? Αυτό θα ήθελα πολύ να μπορούσα, δηλαδή αυτό θα θεωρούσα επαγγελματική μου επιτυχία, να συναντούσα έναν από αυτούς που πλήρωσαν το rebranding αυτού του ανθρώπου, του άχαστου του ονομαζόμενου, ο οποίος ξεκινάει μέσα στην απόλυτη αντιγραφή, όχι copy-paste, όχι Πολάκης, copy-paste στην ιωστή. Όλα μια αντιγραφή, να προσπαθήσει τώρα να πει σε ανθρώπους, σε συμπολίτες, κοιτάξτε, είμαι ο καινούριος Παπανδρέου. Πόσο παλιό, πόσο παλιατζούρα, πόσο παλιατζής, δεν περιγράφεται. Αλλά τι θέλει να κάνει, λέει, μέσα στο νέο πατριωτισμό, θέλει, λέει, να φορολογήσει τους πλουσίους. Ναι, τον περίμεναν οι πλούσιοι, τον περίμεναν τώρα. Τι ώρα θα έρθει ο Αλέξης, αυτοί οι πλούσιοι που εξηγούσαμε και για την κυρία Νεγρεπόντη, την κυρία Δελιβάνη, τη συνεργάτηδα της Καριστιανού. Προσέξτε τώρα, Καριστιανού, Τσίπρα, στο ίδιο μυαλά είναι, έτσι, δεν το συζητώ. Γιατί κανένας από αυτούς δεν έχει εναλλακτική πρόταση. Γιατί να ψηφίσω Καριστιανού, τι θα μου κάνει? Αυτές τις αμπελοφιλοσοφίες για το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη, μπαρμπούτσαλα, να περνάμε την ώρα μας. Πολύ ωραία, μια που είμαι σε αυτό το σημείο, να σας διαβάσω τώρα κάτι πως ο Άρης Αλεξανδρής με το εξαιρετικό κείμενό του προχθές το Σάββατο αποδομούσε όλη αυτή την ιστορία πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έγραφε τα εξής στο σαββατιάτικο του άρθρο στην Καθημερινή ο Άρης Αλεξανδρής. Η συνωμοσιολογία που συνοδεύει την είδηση του κόμματος Καριστιανού από τα προεόρτια του ακόμη είναι ως ένα βαθμό προϊόν άρνησης. Μεγάλο μέρος πολιτών που έζησαν την ταραχώδη δεκαετία της κρίσης και τα πολιτικά της παράγωγα από πρώτο χέρι βιώνει μετατραυματικό στρες. Αρνείται να πάρει απόφαση ότι ο λαϊκίστικος ανορθολογισμός είναι εγγενές χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας και όχι συγκυρία ή έργο κάποιου επιτίδιου. Το αοριστολογικό αίτημα για κάθαρση, κόμμα, δικαιοσύνη και ελπίδα, καθυπέρβαση λογικής και νόμων, επανέρχεται διαρκώς, όχι παρότι είναι ανεμφάρμοστο στην ιδεατή μορφή με την οποία διατυπώνεται, αλλά ακριβώς επειδή είναι ανεφάρμοστο. Μια κοινωνία, πάμε τώρα στο ζητούμενο. Πολύ ωραία κατάληξη στο άρθρο του Αλεξανδρής. Μια κοινωνία που απέφχεται την ουσιαστική μεταρρύθμισή της, επιβραβεύει όσους ευαγγελίζονται θαύματα μέχρι να τσακιστεί, να δηλώσει εξαπατημένη, να μηδενίσει και να κάνει ξανά τα ίδια. Ή μέχρι να μεταρρυθμιστεί πραγματικά από όποιον έχει το σθένος να τη μεταρρυθμίσει. Δεν έχω δει αυτό το σθένος ακόμη, ούτε ο Μητσοτάκης το έχει. Αυτά που σας λέω είναι δικά μου. Το κείμενο όμως το πήρα από τον Αλεξανδρή που είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, σθένος για ουσιαστική μεταρρύθμιση δεν έχω δει ούτε από το Μητσοτάκη. Σθένος ουσιαστικό, ριζικό δηλαδή. Να πάμε να πούμε αυτά που συζητούμε. Αξιολόγηση, τέλος συμμονιμότητας στο δημόσιο, αξιολόγηση, αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Αυτά δεν τα έχουμε δει ακόμη. Κάτι ψιλολέει. Δεν θέλω να τον αδικήσω. Κάτι ψιλολέει, αλλά έτσι όπως τα λέει τώρα, ποιος θα συγκρατεί, ποιος θα αφήνει. Εντάξει. Γεγονός είναι ότι πλην του Μητσοτάκη καταστραφήκαμε, έτσι. Αυτό προσέξτε, σε αυτήν την συγκυρία ζούμε. Κατά την άποψή μου, χωρίς τον Μητσοτάκη καταστραφήκαμε, οι άλλοι είναι τσίρκα ενωμένα. Είναι το Μεντράνο, είναι αυτά που έρχονται κατά καιρούς και δίνουν παραστάσεις στην Ελλάδα. Λοιπόν, ξέρω, ενοχλείστε τώρα, το καταλαβαίνω, αλλά για να ενοχληθούμε γίνεται η εκπομπή. Δεν έχει νόημα. Αν είναι τώρα ο ένας να γλυκένει τα αυτάκια του άλλου, δεν έχει κανένα. Βάλτε οποιονδήποτε και ακούστε. Με μένα θα ενοχλούμαστε. Όσο είμαι εδώ, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πού έχουμε μείνει τώρα? Έχουμε μείνει, κυρίες και κύριοι, και πήγε και 25 η ώρα. Άρα λοιπόν, θέλει, λέει, τώρα στο νέο πατριωτισμό, μας λέει τώρα ο Αλέξης, ο Ελλάς. Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς, πεθαίνω με αυτό, κύριε Γιαννίδη, μπορεί να το βρούμε λίγο, να το καθαρίσουμε λίγο το σύνθημα. Αυτό το σύνθημα, το Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς, μπορεί να το ακούμε πιο καθαρό, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ, έτσι να το φτιάξουμε λιγάκι. Να ακούει, μπορεί να το ακούει ακροατές, να μην χρειάζεται η δική μου μετάφραση από πάνω. Ο υποτιτρισμός ο δικός μου. Λοιπόν, είναι που θα κάνει τώρα το νέο πατριωτισμό και όπως η κυρία Δελιβάνη Καριστιανού, που είναι όλοι μαζί εκεί, θα φορολογήσουν τους 300 πλουσίους Έλληνες που δηλώνουν άνω των 300.000 ευρώ εισόδημα. Αυτοί είναι 300 όλοι και όλοι, έτσι. Έρχεται τώρα να βάλει φόρο ο Αλέξης στους πλούσιους. Και θα καθίσουν τώρα οι πλούσιοι της Ελλάς και θα πούνε: Αλέξη μου, Ελλάς μου, για πάρτι σου. Σταχώνουμε όλα δικά σου να τα μοιράσεις. Λοιπόν, Γιουνκέρ στο χθεσινό επεισόδιο, το προχθεσινό, στην Βαρβιτσιώτη και στην Τεντρινού. Για να δούμε λοιπόν πώς ακριβώς λέει ο Γιουνκέρ τώρα, ότι τότε είχαν μια διαφορά 380 εκατομμύρια με την Ελλάδα και του είπε βάλε φόρο σε εφοπλιστές. Α, τα πει ο Γιουνκέρ. Άστο, μην τα λέω εγώ.
10: Είχα διαβάσει στις εφημερίδες πως είναι κομμουνιστής και εγώ είμαι χριστιανοδημοκράτης. Έτσι καφνιάστηκα όταν το ζήτησα να φορολογήσει τους εφοπλιστές, το πλουσιότερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, και εκείνος αρνήθηκε. Και θυμάμαι ότι είπα ότι εσύ είσαι αριστερός και εγώ δεξιός. Καλώς.
11: That he refused. And I remember having said to him, so you are from the left, I'm from the right, okay.
7: Είδα κανένα φόρο εσείς. Αυτά τα λέει ο Γιουνκέρ. Αυτό είναι η επιτυχία των δύο κυριών, είναι αυτό το πράγμα. Αυτά που λέγαμε εμείς μεταξύ μας, δεν υπάρχει μεγαλύτερος ευεργέτης της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών από τον Αλέξη Τσίπρα. Τον έχουνε κορώνα. Δηλαδή, πώς είναι στο Μέγαρο Μουσικής που λέει η χρυσή χορηγή, είναι σε μαρμάρινη πλακέτα. Έτσι είναι ή στην Αθηναϊκή Λέσχη που είναι η χρυσή χορηγή. Μπράβο. Η ασημένη χορηγή και η χάλκινη χορηγή. Εδώ ο Αλέξης είναι ο χρυσός χορηγός. Για να μπορούμε να συνεννοούμαστε που θα βάλει αύριο φόρο στους πλουσίους. Γι' αυτό λέω, ετοιμαστείτε. Είναι πώς βγάζει τα καινούρια ρολόγια Swatch και κοιμούνται απόξω. Τώρα στη Βιέννη ξενύχτησαν τρελαμένα πιτσιρίκια υποβροχήν, εννοείται, έβρεχε όλη τη νύχτα για να δουν να πρωτοανοίξει 10 η ώρα το μαγαζί εκεί στον Άγιο Στέφανο, στον πεζόδρομο, στον Μητροπολιτικό Ναό, στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου στη Βιέννη, για να πάνε να αγοράσουν τα καινούρια μοντέλα Swatch. Έτσι λοιπόν και εμείς θα μαζευτούμε και κυρίως οι αριστεροί φίλοι και οι αριστερές τη νύχτα εκείνη που το πρωί θα αρχίζει η φορολόγηση των πλουσίων στην Ελλάδα. Διάλειμμα παρακαλώ εδώ, το οποίο διάλειμμα θα έρθει με το Kill Greece. Συνεχίζουμε την περιήγηση στα νέα πρωτοποριακά προγράμματα που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Kiel, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα το 2025. Το προπτυχιακό πρόγραμμα Διερευνητική Εγκληματολογία, μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, συνδυάζει μια πληθώρα επιστημών, μεταξύ άλλων μοριακή βιολογία, γενετική, χημεία, φυσική, νομική, και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα τρία κορυφαία προγράμματα στη Μεγάλη Βρετανία για το 2026. Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian. Επικεφαλής του προγράμματος η Δόκτωρ Πινελόπη Μινιάτη, βιολόγος, δικανική γενετίστρια, εξέχουσα επιστήμων στο χώρο των εγκληματολογικών ερευνών στην Ελλάδα, ιδρυτικό μέλος του εργαστηρίου DNA της Ελληνικής Αστυνομίας και η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. killgreece.gr.
12: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
13: Πάμε!
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο πατέρα σου.
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Οστεομούβ.
17: Οστεομούβ.
18: Κόσμος 96,5.
19: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
20: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
19: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
20: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
21: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
22: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλι στην παραλία.
21: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακινητό σας.
22: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου και Φυσού, στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στην άνοδο της Κηφισίας, στην Αρδιτού, στην άνοδο της Συγκρού, καθώς και στα δύο ρεύματα της παραλιακής ανατμήματα. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, όταν αυτοκίνητο και φορτηγό συγκρούστηκαν. Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν πως ο 70χρονος οδηγός του Γιοταχή έκανε πάνω στο δρόμο όπισθεν, καθώς αντιλήφθηκε πως είχε περάσει από την έξοδο που ήθελε να βγει. Ο οδηγός του Γιοταχή έχασε τη ζωή του, ενώ με βαριά τραύματα νοσηλεύει τη συνοδηγός. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Σύμφωνα πάντως με Ιρανικά Πρακτορία Ειδήσεων, το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών για την επίτευξη συμφωνίας είναι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησίο. Δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά, τόνισε, προσθέτοντας ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, αλλά για αλλαγή πολιτικής. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα θα οδηγηθούν ενώπιον των ετεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα, η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
22: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Ίδρυμα Ιστορίας Ελευθερίου Βενιζέλου και η Λέσχη Φιλελευθέρων, Μνήμη Ελευθερίου Βενιζέλου, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Πατάκη, προσκαλούν σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου, ώρα 7 μετά μεσημβρία, στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευάνθη Χατζηβασιλείου, Εθνικός διχασμός, οι επιπτώσεις στους θεσμούς και στην πολιτική κουλτούρα. Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι καθηγητές Πανεπιστημίου Περικλής Βαλιάνος, Λεωνίδας Κοτσαλής και Άγγελος Συρίγος. Συντονιστής της εκδήλωσης θα είναι ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ελευθερίου Βενιζέλου, καθηγητής Νέστορ Κουράκης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Ιστορίας Ελευθερίου Βενιζέλου, Χρήστου Λαδά 2, πλατεία Καρίτσι, στις 7. Το βράδυ, κυρίες και κύριοι, εκδήλωση για το βιβλίο «Εθνικός διχασμός, οι επιπτώσεις στους θεσμούς και στην πολιτική κουλτούρα» του Ευάνθη Χατζηβασιλείου από τις εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορεί. Είναι στα φρέσκα βιβλία της εποχής. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, πάμε.
13: Καλημέρα, παρόλο που ο καιρός είναι υπέροχος, αρκετός κόσμος έχει πάρει τα δίκυκλα, έχουμε πολύ λίγα τροχαία ατυχήματα, παρά τα αυτά έχουμε πολύ μεγάλη κίνηση. Ξεκινήστε λίγο νωρίτερα, φίλες και φίλοι. Και τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας βεβαρημένα και η Καποδιστρίου προς το Χαλάνδρη. και τα δύο ρεύματα της Κηφισού ως Καραμαγκάς, η λεωφόρος Αθηνών προς τα μέσα, προς την Αθήνα, θα σας καθυστερήσει από το Παλατάκι Χαϊδαρίου πηγαίνοντας προς την Κηφισού. Στο κέντρο της Αθήνας η δυσκολότερη δρόμη είναι η Πειραιός προς την Ομόνια, φυσικά προς τα Χαυτεία, τα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η άνοδος της Συγκρού. Η Κατεχάκη, η ανηφόρα της Κατεχάκη φυσικά είναι γεμάτη αυτοκίνητα και κλείνουμε με την παραλιακή και τον Πειραιά. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά γεμάτο αυτοκίνητα και η παραλιακή όμως. Στο ρεύμα προς τον Πειραιά θα αρχίσει να βρίσκεται την κίνηση στο ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού με ανατμήματα ανασχέσεις μέχρι τη Μαρίνα του Φλίσβου και από τη Μαρίνα του Φλίσβου προς το λιμάνι του Πειραιά μποτιλιάρισμα. Και στο αντίθετο ρεύμα όμως προς τη Γλυφάδα θα βρείτε πολλή κίνηση κατά μήκος του Φαλιρικού Δέλτα μέχρι τη Μαρίνα του Φλίσβου που είχε γίνει και ένα τροχαίο ατύχημα λίγο νωρίτερα.
22: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
17: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
23: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Το υπενθυμίζω για να μην υπάρχει μπέρδεμα και ενδεχομένως και χρήση που δεν πρέπει να γίνει. Δηλαδή, παρακαλώ. Αυτό, γι' αυτό σας λέω ότι αυτός ο τίτλος «Ελλάς» είναι ό,τι ωραιότερο μας προσφέρει ο Αλέξης Τσίπρας. Να είναι καλό άνθρωπος. Χαιρετίζουμε, εννοείται, και πάντα θέλαμε να είναι εδώ παρόν. Χαιρετίζουμε την επιστροφή του, είναι προφανές αυτό, σε καλύτερες εννοείται συνθήκες, όχι σαν εκείνες στις οποίες θα βυθιστούμε τώρα για λίγο, κυρίες και κύριοι, με τον Νίκο Φιλιππίδη παρέα. Καλημέρα σας, κύριε Φιλιππίδη.
24: Γεια σου Άρη μου, γεια σου, καλημέρα.
7: Καλημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στις 13 Μαρτίου 2015. Τώρα θα μου πεις, μα υπενθυμίζεις τέτοια πράγματα έτσι άσχημα πρωί-πρωί, ενώ ζούμε πολύ καλύτερα σε σχέση με εκείνη τη χρονική στιγμή, έτσι δεν είναι? Μπράβο. Λοιπόν, όμως επειδή διαβάζω το ότι κονταρεκτυπιούνται Πασόκ και Τσίπρας, πόσο είναι στο αντιδεξιόμετρο πιο αντιδεξιοί, έχουν ένα μηχάνημα που τους μετράει αυτό τα αντιδεξιά του σύνδρομα, και επειδή λοιπόν βρέθηκε ότι δεν είναι αρκούντος αντιδεξιός ο κοινωνιολόγος Γιώργος Ιακαντάρης, πολιτικός επιστήμονα, ο οποίος ήταν Πασό κάποτε και ο άνθρωπος σοσιαλδημοκράτης είναι, λέει τα δικά του, όπως ελεύθεροι είμαστε να λέμε και όλοι τα δικά μας. Λοιπόν, έφυγε από το Πασό και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί λοιπόν τώρα έδωσε κάποια συνέντευξη, μπλεχτήκανε. Πόσο, αυτό είναι το πρόβλημα μεταξύ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, και ειδικότερα του Πασόκ, το πρόβλημα είναι πόσο αντιδεξιός είναι ο Τσίπρας και ενδεχομένως ερμηνεύει ο κύριος Τσουκαλάς το γραφείο τύπου του Πασόκ ότι να πιθανώς αργότερα συνεργάτης, για αν δεν πετύχει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, να είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι το πρόβλημα του Πασόκ, όπως αντιλαμβάνεστε. Πάμε να γυρίσουμε λίγο στο παρελθόν. 13 Μαρτίου 2015. Ο διοικητής τότε, έχει γίνει διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρας, προειδοποιεί.
25: Βεβαιότητα αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κίνδυνο εκτροχιασμού της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τη μεγαλύτερη απειλή να χαθούν οι θυσίες του ελληνικού λαού που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να αποκατασταθεί η δημοσιονομική ισορροπία και η ανταγωνιστικότητα.
7: Θέλω να το ξανακούσουμε, γιατί δεν ακούστηκε η πρώτη λέξη. Αυτό με ενδιαφέρει. Η πρώτη λέξη είναι όλο το ζουμί.
25: Αυτή η αβεβαιότητα αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κίνδυνο εκτροχιασμού της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τη μεγαλύτερη απειλή να χαθούν οι θυσίες του ελληνικού λαού που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να αποκατασταθεί η δημοσιονομική ισορροπία και η ανταγωνιστικότητα.
7: 13 Μαρτίου 2015. Το τσούρμο τότε είναι στα καλύτερά του. Σε 10 μέρες από τότε ο Βαρουφάκης θα κατέβει στα Χανιά, θα περπατάει στους δρόμους ανήμερα της Εθνικής Επετείου και θα ρωτάει τον κόσμο, τους πολίτες των Χανίων: θα είσαστε μαζί μας στη ρήξη? Οι άνθρωποι κοιτούν απορριμμένοι για τη ρήξη που έρχεται, Νίκο. Ωραίες στιγμές.
24: Ήταν η περίοδος η οποία είχε επί της ουσίας απορριφθεί το σχέδιο της παράτασης του προγράμματος, το οποίο είχε παρουσιαστεί, όταν κατάλαβαν ότι θα χρειάζεται τα ζώντα να το εφαρμόσουν για να υπάρξει εκταμίευση. Ναι. Και επειδή δεν είχαν σκοπό να το εφαρμόσουν, δεν υπήρχε εκταμίευση και τότε ξεκίνησε, μπήκαμε σε σκληρή περίοδο της περίφημης διαπραγμάτευσης που οδήγησε στο στέγνωμα των ταμείων και στην η τραγικότερη όλων κατάληξη. Νομίζω ότι είναι το γεγονός ότι είμαστε η μοναδική δημοκρατία του δυτικού κόσμου η οποία έχει προχωρήσει σε αθέτηση χρέους. Δεν πληρώσαμε μία δόση προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κάτι το οποίο θα κυνηγάει και θα χαρακτηρίζει τη γενιά μας, τη γενιά των παιδιών μας και πολλών πολλών επόμενων γενεών, καθώς είναι η πρώτη αθέτηση πληρωμής χώρας του δυτικού κόσμου στην ιστορία.
7: Ναι, έλεγα, για μέρος των πολιτών βέβαια που αποτελούν αυτό που λέμε το Λούμπεν. Αναφέρομαι στο Λούμπεν με βάση τα οικονομικά των οικογενειών ή των προσώπων. Σε καμία περίπτωση Λούμπεν μπορεί να βρει στην Εκάλη, Λούμπεν μπορεί να βρει παντού, είτε στο ανώτερο και στο κατώτερο. Αλλά σύμφωνα λοιπόν με την αντίληψη κάποιων πολιτών οι οποίοι συνοσπρόχνονται πώς θα πρωτοψηφίσουν Καριστιανού, Τσίπρα και διάφορα άλλα έτσι, μαζέματα εκεί πέρα της ακροδεξιάς, αυτό που λες είναι τίτλος τιμής να μην πληρώνεις τα χρέη σου.
24: Ναι.
7: Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι τώρα δεν λέμε και κανένα νέο. Δηλαδή, κατάλαβες, οι άνθρωποι, άλλωστε και στα κόμματα εκφράζεται, στα κόμματα που είναι αυτά που επικοινωνούν με τον Ιησού δια επιστολών κλπ. Εκφράζονται οι απόψεις τύπου: γιατί δίνουμε τώρα δόσεις του χρέους, δεν τα αφήνουμε να τα φάμε, να τα ξοδέψουμε για να αναπτυχθεί η οικονομία πάνω απ' όλα.
24: Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα. Έτσι. Το ζήτημα λοιπόν ήταν ότι εκείνη την περίοδο δεν γινόντουσαν δουλειές. Είχε παγώσει η οικονομική δραστηριότητα, μεγάλο μέρος της ιδιωτικής δραστηριότητας που είχε επηρεαστεί από το κρατικό πάγωμα της οποιασδήποτε λειτουργίας, δεν δούλευε και υπήρχε, θυμίζουμε, ανεργία η οποία προϋπήρχε και από τα προηγούμενα χρόνια και πριν από το 2015 και αυξήθηκε το 2015 ακόμα περισσότερο, άρα είχαμε ανθρώπους χωρίς εισοδήματα. Συζητούσαμε για τα χρέη τη στιγμή που δεν είχαμε εισοδήματα για να εξυπηρετήσουμε τον τωρινό τρόπο, τον τρόπο ζωής σε παρόντα χρόνο.
7: Τότε λοιπόν,
24: ναι,
7: ένας άνθρωπος δίνει αγώνα. Δίνει αγώνα. Δηλαδή, σε σχέση ας πούμε με τον τότε πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας που αποδεχόταν, στον κύριο Παυλόπουλο αναφέρομαι, να γίνει το δημοψήφισμα της απατιωνίας, ο Γιάννης Τουρνάρας αντιθέτως, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, έδινε μεγάλον αγώνα, προσπαθώντας να συνετίσει πρώτα απ' όλα το τσούρμο των τυχοδιοκτών. Σήμερα, ενώ στα χρόνια που γυρίστηκε τώρα, ενώ τα πρόσφατα το ντοκιμαντέρ των κυριών Δεντρινού και Βαρβιτσιώτη, ρωτήθηκε τι θα σήμαινε η έξοδος από το ευρώ στο οποίο πόνταρε ο Αλέξης Τσίπρας και το asset του, κατά δήλωσή του ήταν το asset της κυβερνήσεως, ο Γιάννης Βαρουφάκης, που πόνταραν όλοι μαζί στη δραχμή και τρέχανε στον Πούτιν να τους τυπώσει οι δραχμές. Τι θα σήμαινε αν βγαίναμε από το ευρώ, Γιάννης Τουρνάρας?
2: Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι θα σήμαινε μία έξοδος της Ελλάδας από την ευρωζώνη?
5: Θα ήταν μια καταστροφή. Το έχω περιγράψει γλαφυρά, ούτε να αγοράσουμε πετρέλαιο και τα πολεμικά μας πλοία στο Αιγαίο. Τώρα, αν θέλετε λεπτομέρειες, πείνα θα υπήρχε. Σε μια διαδικασία που θα επαναδιαπραγματευόμαστε εκατομμύρια συμβόλαια ιδιωτικών επιχειρήσεων, ποιος θα εισήγαγε προϊόντα, από ποιον προμηθευτεί, ποιος Έλληνας θα πήγαινε και στο εξωτερικό και θα δεχόντουσαν τις κάρτες του. Δηλαδή είναι τόσο απλά πράγματα.
7: Και να καταλήξω στη θέση, στην άποψη ντροπή του Πασόκ ως προς την συμπεριφορά του Πασόκ εννοώ και του Προέδρου Νίκου Ανδουλάκη γιατί στο σκέλος της ανανέωσης ή όχι της θητείας του κυρίου Στουρνάρα. Ας ακούσουμε πρώτα απ' όλα τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο. Το ηχητικό θα καταλάβετε, από τη μια ο κύριος Κουκουλόπουλος εκθιάζει και σωστά τον κύριο Στουρνάρα, από την άλλη είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει την κομματική γραμμή, θα το καταλάβετε μόλις σε 36 δευτερόλεπτα.
6: Η αποτίμηση της θητείας του κ. Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι απόλυτο θετική. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έχω μία προσωπική κατάθεση που δεν θα την κάνω ποτέ δημόσια αν ο ίδιος δεν προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση για το τρομερό, για τις φοβερές μέρες του πρώτου εξαμήνου του 2015, όταν η χώρα παλινδρόμησε μεταξύ παραμονής και εξόδου από το ευρώ. Θα περιοριστούμε στο παρόν, κύριε Πρόεδρε, παρά την απόλυτη θετική αποτίμηση.
7: Δεν υπάρχει πιο ξεφτύλα θέση από το παρόν του Πασόκ, αναφορικός με τον Γιάννη Στουρνάρα. Και μετά.
8: Τι μεσολάβησε πραγματικά από αυτά που έλεγε ο κ. Κουκουλόπουλος στην αρχή της ομιλίας.
7: Α, δεν παρακολουθείς Κώστα Τσοκαλά. Κύριε συνάδελφε, σας εγκαλώ, διότι είσαστε, σας εγκαλώ για ανεπάρκεια, δεν παρακολουθείτε Κώστα Τσοκαλά. Το Πασόκ δεν είναι ο Κουκουλόπουλος, είναι ο Κώστας Τσουκαλάς. Παρακαλώ πάρα πολύ, ο εκπρόσωπος τύπου και στενός συνεργάτης του Προέδρου. Παρακαλώ.
9: Έχει υπάρξει μια προσπάθεια της κυβέρνησης κομματικοποίησης του θεσμού. Εμείς είχαμε επισημάνει και την κριτική μας ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.
7: Τα πράγματα με την
9: ομάδα αλήθειας. Προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη λάθος κίνηση.
7: Εδικάστηκε, καταδικάστηκε, κύριε Φιλιππίδη, ο Γιάννης Τουρνάρας, από τον Κώστα Τσουκαλά. Εννοείται, πρόεδρος.
8: Το κατάλαβα. Μόνο που στην ομάδα αλήθεια, αν θυμάμαι καλά, έκανε σφοδρή επίθεση και αναφέρθηκε στα πεπραγμένα του πρώτου εξαμήνου του 2015, υπενθυμίζοντάς τα πεπραγμένα του Αλέξη Τσίπρα. Το Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι δουλειά έχουν.
7: Δεν ξέρω τι μπορεί να
8: πει. Δεν είπε λέξη για το Πασόκ.
7: Ας τηλεφωνήσουμε στον κύριο Σιακαντέρ να μάθουμε. Λοιπόν, γι' αυτό μισό λεπτό, Νίκο μου, να επαναλάβω αυτό που, το με το οποίο ξεκίνησα, το ξαναπώ για τους φίλους που δεν το έχουν ακούσει. Αν είσαστε σε εκείνη τη χωρία των πολιτών που θέλουμε να βγάλουμε πρωθυπουργό, κυρίες και κύριοι, ναι, άλλοι δεν θέλουν, ας πούμε, εμείς θέλουμε να βγάλουμε πρωθυπουργό. Λέω λοιπόν πολύ ταπεινά και φιλικά προς όλες και όλους, πάμε να κάνουμε τη δουλειά, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, αδέλφια, από την πρώτη Κυριακή, γιατί μετά μπλέξαμε. Μπλέξαμε στη βλακεία. Μην ξαναπώ τη λέξη, την είπα μια φορά προηγουμένως. Ας μην το επαναλάβω, είναι και κακό ήχη. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη δουλειά από την πρώτη Κυριακή. Ορίστε.
8: Ξεκίνησε με μια τάκα Στουρνάρα που λέγεται αβεβαιότητα και το κόστος της αβεβαιότητας. Ναι. Νομίζουμε όλοι και το υποτιμούμε ότι επειδή ζούμε κανονικές μέρες εδώ και με αρκετά χρόνια, ότι η αβεβαιότητα δεν μας απειλεί και δεν θα μας επηρεάσει. Ναι. Η αβεβαιότητα είναι εύκολο σε μια χώρα η οποία έχει αδύναμους σχετικά θεσμούς και αδύναμες δομές να επηρεαστεί, και η Ελλάδα είναι μία από αυτές.
7: Κυριάκος Πιερακάκης.
10: Το παρόν το οποίο άκουσα από το Πασόκ δεν είναι μία αντανάκλαση της αξίας του διοικητή, είναι μία αντανάκλαση της πολιτικής αμηχανίας του Πασόκ στο σύνολο της πολιτικής του.
7: Ο κομψός και ευγενικός πάντα ο κύριος Πιερακάκης, την οποία είναι η αμηχανία του Πασόκ. Okay.
8: Το ενδιαφέρον στην περίπτωση Στουρνάρα, ο οποίος, εντάξει, το ξέρουν οι πολίτες, νομίζω και το θυμούνται πιο πολύ, ο άνθρωπος από την κέντρο αριστερά προέρχεται.
11: Κόσμος 96,5. Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές ΛΑΠΑΙ. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. ΛΑΠΑΙ. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική. Γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. ΛΑΠΑΙ. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
12: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10, απέναντι από τα Κτέλ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
14: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Η οδεσία και έγιναν εκεί που έπρεπε να γίνουν τα γυρίσματα, που άνοιξαν τα σπίτια τους οι άνθρωποι, ότι μένει σε σπίτι πάνω σε βράχια με απόσταση ανάσας από τη θάλασσα μισού μέτρου, που βγαίνει από τον μπαλκόνι και βουτάει μέσα στο νερό κάτω από τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, έναντι 500 ευρώ, αν το πει στον Dijsselbloem, θα κάνει καραχύρι στη Βόρεια Θάλασσα.
24: Ο Βίζερο Μελισσοκόμος επίσης. Οι οποίοι άνθρωποι απλώς, τι να πω, υπάρχει μια ταπεινότητα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Είδε στο σπίτι, με το υπόγειο, με τα αρχεία.
15: Αυτοί είναι άθλοι προτεστάντες, Νίκο μου. Ενώ εμείς είμαστε στην γλυκιά Ορθοδοξία, η οποία γλυκιά Ορθοδοξία έχει μέσα της, έχει και μεγαλοπρέπεια, Νίκο μου. Δεν είμαστε εμείς τώρα. Είμαστε προτεστάντες τώρα, με γυμνές εκκλησίες. Αν δεν βουλιάζει η εκκλησία μας το χρυσό, πώς θα τιμήσουμε την Ορθοδοξία? Τώρα μην ανοίγεις πληγές. Άστε τώρα, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο ίδιος ο Γιάννης Τουρνάρας, παρακαλώ.
16: Δεν έχω εξαρτήσεις, δεν μεγιστοποιώ κέρδη, δεν έχω χορηγούς, δεν έχω τίποτα. Είμαι μόνος μου. Έφτασα εδώ που έφτασα, πιστεύω, με τη σκληρή μου δουλειά.
15: Για να αντιληφθούμε και κλείνω, Νίκο μου, θα συνεχίσουμε αύριο το πρωί με κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
24: Βεβαίως.
15: Αύριο στις... Όχι αύριο, το πρωί της Παρασκευής, σε παρακαλώ. Μπορείς πρωί Παρασκευής? Γιατί αύριο
24: ναι,
15: θέλω
24: βεβαίως
15: να συνδεθώ με τον με Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ένα πράγμα μόνο, έτσι όπως το σκεφτόμουν. Αν απορριπτόταν ο Μητσοτάκης, επειδή για να καταλάβουμε την μεγαλειώδη αντίληψη που έχουν στο Πασόκ ο Νίκος Ανδουλάκης, που ψήφισαν παρόν για τον Στουρνάρα, αν δεν ήταν ο Στουρνάρας, θα βάζει έναν δικό του ο Μητσοτάκης. Θα βάζει έναν δικό του. Θέλω να πω. Δηλαδή.
24: Συγγνώμη, δεν υπήρχαν στελέχοι στη Νέα Δημοκρατία για να αναλάβουν? Προφανώς κρίθηκε ότι είναι ο καλύτερος. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο Διοικητικό Συμβούλιο, το παλαιότερο μέλος πλέον είναι ο Γιάννης Τουρνάρας. Ό,τι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι όταν παίρνουν τον λόγο, πολύ απλά όλοι οι νεότεροι σταματούν να μιλάνε μεταξύ τους. Για να ακούσουν ακριβώς τι έχει να πει για το μέλλον των επιτοκίων. Αυτό όλο μπορεί να φαίνεται ως κάτι περίεργο, ότι θέλει να πει ο Φιλιππίδης. Αυτό συμβαίνει. Η Ελλάδα έχει αυτή τη φωνή μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
15: Μήνυμα,
24: αυτή τη δύναμη.
15: Μήνυμα στελέχους Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το διαβάζω και κλείνουμε. Ο Στουρνάρας είναι τελείως ανεξάρτητος και χειρίζεται άψογα τα θέματα της Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι μάλιστα πλέον ο διοικητής με τη μεγαλύτερη θητεία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου χαίρει μεγάλου σεβασμού και εκτίμησης. Όταν το μάθει ο Ανδουλάκης, να του το έτσι, όταν ξυπνήσει, να το πούμε. Λοιπόν.
24: Έχει απογοητεύσει, η αλήθεια είναι, πολλά στελέχη φίλου του Πασόκ. Η συγκεκριμένη κίνηση. Δεν ξέρω ποιος την έλαβε, προφανώς ο ίδιος ο πρόεδρος θα την έλαβε.
15: Αυτό το παρόν, το γελίο παρόν.
24: Αυτό το παρόν έχει προκαλέσει πολύ πολύ μεγάλη απογοήτευση σε αρκετά στελέχη, επαναλαμβάνω, φίλους του Πασόκ με τους οποίους συνομιλώ.
15: Διάλειμμα εδώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ αγαπητέ Νίκο, συνεχίζουμε πρωί Παρασκευής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας η πρώτη, νομικής η δεύτερη και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών η τρίτη. Εισάγει το Κιλ πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία. φτιάχνοντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Kiel στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτους 33, σε ένα ολοκένουργιο ανακατασκευασμένο κτίριο με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Kielgreece.gr, τα λέμε σε λίγο.
0: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση. Να δω.

0: φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον προσταζάν μεσάο παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
1: Μενοφόρς.
0: Και προσταζάν
1: από τη Vogel.
2: Vogel, υγιένα και φυσικά.
0: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
6: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
7: Κόσμος 96,5.
8: Η ώρα είναι 9.
7: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
9: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
10: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
11: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
10: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
13: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
12: Electroteam Marketos.
13: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
13: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
12: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχυδρομικού.
13: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστό.

0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε,
0: κινηθείτε
1: προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
6: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Κατεχάκη από την Λιούπολη προς τον Βύρονα, στους Καραμαγκά, στην Αττική Οδό, στην άνοδο της Κηφισίας, στον άξονα Αρτιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Συγκρού, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιτιόνια Ακτή προς το Δημητρίου Γούναρη και στα δύο ρεύματα της παραλιακής ανατμήματα. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό και μια τραυματία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβάρα, μετά από σύγκρουση γιοταχή αυτοκινήτου με φορτηγό. Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι ο 70χρονος οδηγός του γιοταχή έκανε πάνω όπισθεν όταν αντιλήφθηκε πως είχε περάσει από την έξοδο που ήθελε να βγει. Ο οδηγός του γιοταχή έχασε τη ζωή του, ενώ με βαριά τραύματα νοσηλεύεται ο συνοδηγός. Έθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Υψηλοβάθμιος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δύνη του πολέμου. Εχθές επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με Ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμεύσεων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Υπουργικό Συμβούλιο συγκαλεί για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο με βασικά θέματα στην ατζέντα τις εξελίξεις στο Ιράν και τα ζητήματα της οικονομίας. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία Νίσον Μάρσαλ σημειώθηκε χθες το μεσημέρι νυχτά του Ομάν σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Από τον περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιο τραυματισμό μεταξύ των μελών του πληρώματος. Σύμφωνα με την εκτίμηση της Βρετανικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, υπάρχει ζημιά σε μια από τις εξαμενές των καυσίμων του σκάφους. Το πλοίο συνεχίζει κανονικά τον πλού με προορισμό την Ινδία. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβρωση καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Αφορμή, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΠΑΣΟΚ, σειρά δημόσιων τοποθετήσεων του Υπουργού Υγείας με αιχμή την ενοικίαση ακινήτου που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Πηγές από το ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι η κατάθεση της μήνυσης δεν αφορά προσωπική αντιπαράθεση, αλλά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο την σπήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας σκανδάλου. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά, τόνισε στην ομιλία του κ. Τσίπρας, προσθέτοντας ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, αλλά πάμε για αλλαγή πολιτικής. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη την πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο μετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά και στην υπόθεση των υποκλοπών άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής μιλώντας εχθές σε εκδήλωση. Τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, σημείωσε χαρακτηριστικά και ζήτησε να εγκαταλειφθεί η στρατηγική των ήρεμων νερών. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και οι 22 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθη και Αθήνα. Η δράση της εγκληματικής ομάδας εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημιά περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Εθνικής Οικονομίας. Στη δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνονται συνολικά 138 άτομα. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν, η κύρια αίθουσα συνεδριάσεων αυξήθηκε σημαντικά σε μέγεθος, φτάνοντας 452 τετραγωνικά από 284 που ήταν, κατά την έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου. Παράλληλα, προσθέθηκαν περίπου 100 επιπλέον θέσεις, ενισχύοντας τη δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων παρευρισκομένων. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον προπονητή Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
2: Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μεταρρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρωρινα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα υπηρωτικά έως 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
5: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
4: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
5: Εννοείται.
4: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
5: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση,
5: Ντουροστίκ
6: υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με κυκλοφορίες δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Απογοητευτική είναι για άλλη μία ημέρα η λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματά της. Στο καθοδικό ρεύμα από το ύψος Νέας Φιλαδελφίας προς την Ιερά Οδό και στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος των Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Ίδια εικόνα και στην παραλιακή και στα δύο ρεύματα της παραλιακής, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, κυρίως από το Μοσχάτο προς την πλατεία Υποδαμίας και στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα από το Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος πηγαίνοντας προς τον Φλίσβο. Οι Κατεχάκοι, οι Βουλιαγμένοι, οι Συγκρού παρουσιάζουν την ίδια εικόνα με μικρές τάσεις βελτίωσης. Ο Σκαραμαγκάς το ίδιο. Η λεωφόρος Αθηνών όμως δεν έχει μόνο προς τα έξω προβλήματα, έχει και προς τα μέσα, προς την Αθήνα, δηλαδή από το Παλατάκι Χαϊδαρίου πηγαίνοντας προς την Κηφισού λόγω και τροχαίου ατυχήματος. Κλείνουμε με την λεωφόρο Κηφισίας, η οποία και στα δύο ρεύματά της σε όλα τα συνήθη ύποπτα σημεία έχει καθυστερήσει.
2: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, ευχόμενος τα καλύτερα για εμάς που κατοικούμε στην Ελλάδα, για όλους εσάς που κατοικείτε στο εξωτερικό και ακούτε τη συγκεκριμένη εκπομπή εδώ στον συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό για να παίρνετε τα νέα της πατρίδας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, για την επικοινωνία που έχουμε, τη σταθερή κτλ. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης 27 Μαΐου και στο Ρεδοθάλαμο βρίσκεται ο κύριος Μάκης Βορύδης. Κύριε Βορύδη, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
8: Θα μου επιτρέψετε πρωτού ξεκινήσουμε σας... θα σας καθυστερήσω λίγο στην ένταξη της συζήτησής μας, διότι έκλεισα λέγοντας, αναφερόμενος στην μήνυση την οποία κατέθεσε ο κύριος Μαρινάκης προς τον κύριο Δημητριάδη. Τώρα λοιπόν υπάρχει μια δήλωση Γρηγόρη Δημητριάδη, να την διαβάσω και να προχωρήσουμε. Πληροφορήθηκα, λέει ο κύριος Δημητριάδης, ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε μήνυση εναντίον μου. Το θράσος του δεν έχει όρια. Την ώρα που όλη η Ελλάδα έχει δει την απρόκλητη και άνανδρη επίθεσή του, με τον οργανωμένο στρατό υπόδικων μπράβων του, θέλει να βγει και από πάνω, συνεχίζοντας τις χυδαίες πρακτικές του. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έδινε έναν από τους σημαντικότερους αγώνες της ιστορίας του. Για να ξεκαθαρίσουμε, άνω κάτω τελεία. Το μόνο που έκανα, λέει ο Δημητριάδης, ήταν να αμυνθώ και να υπερασπιστώ τη σύζυγό μου, τον εαυτό μου, την τιμή και την υπόλοιψή μου. Λέξεις που ο κύριος Μαρινάκης δεν γνωρίζει. Είναι αδιανόητο όποιες διαφορές και αν υπάρχουν να λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Σε αντίθεση με τον κύριο Μαρινάκη, εγώ, συνεχίζει ο Δημητριάδης, δεν κρύβομαι στο Λονδίνο, παραμένω εδώ και τίθεμαι στη διάθεση των αρχών για τυχόν διευκρινήσεις. Άλλωστε, ουδέποτε έχω απασχολήσει την ελληνική δικαιοσύνη. Αντίθετα, ο κύριος Μαρινάκης την έχει απασχολήσει πολλάκις με πιο πρόσφατη την ποινική δίωξή του στην υπόθεση δολοφονίας Λιγκερίδη. Είναι το λιγότερο οξύμορο, λοιπόν, να παριστάνει ο κύριος Μαρινάκης τον θεματοφύλακα της νομιμότητας και τον κίνσορα της ηθικής. Για να τελειώνουμε. Δεν έχω μάθει να σκύβω το κεφάλι ποτέ και σε κανέναν. Θα προστατεύσω την οικογένειά μου, τις αρχές και τις αξίες μου μέχρι τέλους. Δεν θα μας κυλήσει ο κύριος Μαρινάκης όλους στον βούρκο του. Κύριε Μαρινάκη, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία. Γρηγόρης Δημητριάδης. Λοιπόν, απλώς να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά, κυρίες και κύριοι, αυτό που υπόθηκε χθες από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κύριο Φλωρίδη. Είπε λοιπόν ο κύριος Φλωρίδης στην τηλεόραση του Sky ότι με βάση τον αθλητικό νόμο, τον καινούριο αθλητικό, τις διατάξεις, τις νέες διατάξεις του αθλητικού νόμου, οι όποιες ποινές καταλογιστούν δεν μετατρέπονται ούτε δεν μετατρέπονται ένα και η έφεση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Άρα, εάν κάποιος καταδικαστεί από το αρμόδιο δικαστήριο για πράξη η οποία χαρακτηρίζεται βία σε αθλητικό χώρο, θα πάει φυλακή. Ο κανόνας είναι αυτός, είπε ο Φλωρίδης. Και απλώς να υπενθυμίσω με βάση το βίντεο που βλέπουμε ότι καθώς μιλούν κοντά πρόσωπο με πρόσωπο ο κύριος Δημητριάδης με τον κύριο Μαρινάκη, δέχεται την μπούφλα του κυρίου Μαρινάκη απρόκλητα, απλώς μιλούν αυτά. Θέλετε κάτι, κύριε Βορύδη, επί του θέματος?
9: Κοιτάξτε, εγώ το μόνο το οποίο θέλω να πω για αυτή την εικόνα, γιατί τα υπόλοιπα προφανώς είναι ζητήματα δικαιοσύνης, είναι ότι άνθρωποι οι οποίοι είναι ισχυροί, γιατί είναι ισχυροί οικονομικοί παράγοντες, γιατί έχουν μεγάλες εταιρείες, γιατί εμπλέκονται στον αθλητισμό με πολύ μεγάλες ομάδες.
8: Και διεθνείς εταιρείες, δηλαδή θέλω να πω ότι διεθνούς περιβάλλοντας.
9: Γιατί έχουν μέσα ενημέρωσης. Αποτελούν ένα κομμάτι αντικειμενικά της ηγεσίας αυτού του τόπου. Η ηγεσία αυτού του τόπου δεν είναι μόνο η πολιτική ηγεσία. Η ηγεσία είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι εκ της θέσεώς τους έχουν να παίξουν αντικειμενικά έναν ηγετικό ρόλο.
8: Και ο ρόλος τους απηχεί σε χιλιάδες ανθρώπους, για μην πω εκατομμύρια ανθρώπους.
9: Αυτή η κοινωνία λοιπόν όλοι, αυτούς τους ανθρώπους που είναι η ηγεσία του, τους κοιτάει, τους παρακολουθεί, βλέπει πώς ενεργούν και πώς δρούν.
8: Ενίοτε παραδειγματίζεται.
9: Θα έπρεπε να αποτελούν πρότυπα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι εικόνα. Αυτό το οποίο είδαμε εκεί δεν είναι εικόνα. Εγώ το λέω σε ένα επίπεδο, ας το πω, ηθικό προτύπου, σε ένα επίπεδο παραδείγματος για αυτούς που φέρουν ευθύνη ηγεσίας. Λοιπόν, όλοι όσοι έχουν αυτό το ρόλο έχουν τις αντίστοιχες ευθύνες και οφείλουν να αφέρονται ανάλογα. Τα υπόλοιπα είναι ζητήματα της ποινικής δικαιοσύνης, θα τα δει η ποινική δικαιοσύνη. Εμπολής, η αλήθεια είναι αυτή που είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης από πλευράς ποινικής μεταχειρίσεως.
8: Πόσο μάλλον όταν ο κ. Μαρινάκης είναι και ιδιοκτήτης ομάδας στη Βρετανία. Ναι. Λοιπόν, ορίστε λοιπόν, έχουμε δύο εγγένεια.
9: Αυτό είναι.
8: Κύριε Βορύδη, και φαντάζομαι ότι τα χθεσινοβραδινά εγγένεια θα σας έχουν ενθουσιάσει. Υποθέτω.
9: Μα περιμέναμε το rebranding, δεν περιμέναμε. Ναι, τώρα δεν είχατε μια αγωνία, ας πούμε, χτες, να δείτε ότι μετά από αυτή την δεδομένη πενταετία του κυρίου Τσίπρα, μετά από τις ήττες του από το Μητσοτάκη, μετά από αυτή τη διαδρομή του, μετά από την αποχώρησή του για ένα χρονικό διάστημα που τους άφησε να κάνουν αυτό που ήθελαν, δεν είχατε και μια έτσι αγωνία. Δηλαδή, δείτε τι είναι αυτό το rebranding, ρε παιδί μου.
8: Πλήρωσε κάποιο.
9: Και καταλήξαμε στον Ελλάδα.
8: Ανατέθηκε το rebranding, ας πούμε, σε αυτήν την γαλλική εταιρεία για την οποία λέγεται, δεν ξέρω, δεν έχω και ειδικά στοιχεία, αυτά που διαβάζω επαναλαμβάνω. Έκατσαν κάποιοι επαγγελματίες οι έρμοι και παρήγαγαν κανένα αποτέλεσμα. Φαντάζομαι τα βγάλαν και τίτλους και λογότυπα και γραφιστικά και κείμενα και θέσεις και διακηρύξεις και απ' όλα. Το πήρε όμως ο Ελληνάρας και είπε, έμπρεπε, ξέρετε εσείς τα...
9: Εγώ λέω το εξής, λέει 7 δεσμεύσεις, 7 δεσμεύσεις λέει του Αλέξη Τσίπρα και ξεκινάει. δεσμεύομαι για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Περιμένεις κι εσύ να πει κάτι για τους μισθούς, να πει κάτι για την οικονομία, να πει κάτι για το κοινωνικό μέρισμα, να πει κάτι για τις συντάξεις, να πει κάτι. Ρε παιδί μου, δεσμεύομαι για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Μετά σταματάς. Τελείωσε η ανάγνωση. Λίγη.
8: Αυτό, λοιπόν, αυτό το Ελλάς. Προσέξτε, υπάρχει αυτή η εκδοχή αυτό του συνθήματος. Τώρα... παρακαλώ, θα σας επιθυμίσει κάτι από το παρελθόν, το πρόσφατο δηλαδή.
9: Εκεί έχουμε δύο λάμδα όμως. Ναι. Έχουμε Ελλάς, Αντώνης, δύο λάμδα. Ναι. Εδώ έχουμε ένα. Εδώ έχουμε αναφορά, είναι προφανώς ότι έχουμε αναφορά στον Ελλάς. Φαντάζομαι ο συνειρμός είναι ξεκάθαρος.
8: Τώρα προσέξτε...
9: Εθνική ναι. αντίσταση, μάλιστα. κατοχή, ναι. Γερμανία. Η αριστερά έχει το φορέα της, ο οποίος αντιστέκεται.
8: Ας υποθέσουμε τώρα ότι στο παράθυρο ενός τηλεοπτικού σταθμού σε μια ενημερωτική εκπομπή είναι εκπρόσωπος του κόμματος Ελλάς. Με ένα λάμδα.
9: Με ένα λάμδα.
8: Συμβαίνει ένα θέμα και η αρχισυνταξία λέει να μιλήσουμε και με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας. Θα λέει από κάτω.
9: Ελλάς, Ελλάς.
8: Ελλάς, Δημοκλίδου, Ελλάς, Ελλάς.
9: Χίλια χρόνια φάνω Μητσοτάκης αυτό το συμπέρασμα. Χίλια χρόνια. Δεν θα φύγει ποτέ ο Μητσοτάκης, πραγματικά. Ποτέ.
8: Είναι δηλαδή... αλαζονία, λέει. Συστήνουν, λέει, στον κύριο. Διαβάζω τα άρθρα πολιτικών σχολιαστών αλητών. Συστήνουν στον κύριο Μητσοτάκη, μην χρησιμοποιεί αυτό το εγώ ή το χάος, ούτε να λέει επιχειρήματα τύπου ποιο θα σηκώσει το τηλέφωνο κτλ. Γιατί αυτό είναι αλαζονικό προς τους αντιπάλους του. Του πολιτικού του αντιπάλου.
9: Ο Μητσοτάκης το έχει διευκρινίσει. Λίγο το χάος.
8: Όχι, εγώ το λέω.
9: Μητσοτάκης λέει εγώ ή ο Ανδρουλάκης ή η Κωνσταντοπούλου, τώρα θα λέει ή ο Τσίπρας. Αυτό θα λέει. Θα πρέπει να διαλέξετε, γιατί αυτή είναι η επιλογή. Όταν πάμε να ψηφίσουμε σε εκλογές, τι διαλέγουμε. Διαλέγουμε τον πρωθυπουργό.
8: Εκείνος δεν πρέπει να το λέει. Εμείς από την άλλη πλευρά, εγώ ως πολίτης, εγώ δεν είμαι πολιτικός, ούτε θέλω να γίνω. Αλλά εγώ δεν πρέπει να δω ότι. Και κάνω και μια δουλειά που απηχεί επίσης σε κάποιους ανθρώπους. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνουν να μας παρακολουθούν. Αλλά δεν πρέπει να πούμε κι εμείς ότι πάμε να το τελειώσουμε από την πρώτη Κυριακή τη δουλειά, παρά την κριτική που έχουμε στο Μητσοτάκη. Έχουμε κριτική στο Μητσοτάκη, θα τα συζητήσουμε. Και έχουμε. Εννοείται. Και τον πιέζουμε να κάνει κι άλλα που δεν μας είναι αρκετά κτλ. Μαζί τα έχουμε συζητήσει σε προγενέστερο χρονικό. Και από αυτό θα ξεκινήσω να σας πω την αλήθεια. Θυμάμαι κάτι που το συζητούμε όταν ήσασταν ακόμη στο Μαξίμου. Λοιπόν, για να μου πείτε τώρα ποια είναι η εκδοχή καινούργια. Λοιπόν. Αλλά ναι, όμως. Από εκεί και μετά, αν μπλέξουμε στην δεύτερη Κυριακή, θα μπλέξουμε με το χάος. Αυτό προσπαθώ να πω, ότι όσοι είμαστε με το μυαλό στο κεφάλι, που λένε, και παρά τις αντιρρήσεις μας, ή ακόμη και με να πω και από αυτό το επιχείρημα που δεν του αρέσει του κυρίου Πρωθυπουργού, ότι δεν έχουμε άλλον, σε αυτόν στηριζόμαστε, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι με τους άλλους θα μπλέξουμε. Πάμε από την πρώτη Κυριακή να τελειώσουμε την αυτοδυναμία και να του πούμε σοβαρέψου Πρωθυπουργέ. Δηλαδή μην κάνεις αυτά που έκανες το πρώτο εξάμεινο του 23, ενώ μετά τις εκλογές. Που ήταν πάρα πολύ οδυνηρό για πολλούς ανθρώπους που ψήφισαν το 41 και βλέπαν τον Πρωθυπουργό να περιφέρεται τώρα με ένα θέμα. Το ξαναπάω στο ακαθόδες ζήτημα, με ένα θέμα που αφορά 10 ανθρώπους όλους και όλους.
9: Λοιπόν, να πούμε το εξής.
8: Ναι.
9: Πρώτα απ' όλα, η διακυβέρνηση μιας οποιασδήποτε χώρας, αλλά και η καθημερινότητα του οποιοδήποτε ανθρώπου. Τα συνδέω και τα δύο, γιατί όλα έχουν δυσκολίες, όλα έχουν προκλήσεις και δεν έχουμε λύσει το θέμα του να έρθει η ΕΔΕΜ επί της γης. Το παράδεισο όπου έχουν λυθεί όλα τα ζητήματα, αυτό δεν το έχει καταφέρει καμία χώρα.
8: Συγκεκριμένα της ελλαδικής γης.
9: Εν προκειμένου, με την οποία ασχολούμαστε, ναι. Αλλά εγώ θα πω, κατά ψέματα και στον πλανήτη αυτό δεν έχει επιτευχθεί. Είμαστε αρκετά τυχεροί για να έχουμε μια αίσθηση των μεγεθών, γιατί ζούμε και σε μια περιοχή, αλλά και σε μια χώρα και σε ένα σύμπλοκο δυνάμεων που είναι από τα πιο προηγμένα και τα πιο ισχυρά και τα πιο ευημερούντα στον κόσμο. Δεν λέω ότι είμαστε οι πρώτοι, ούτε έχουμε πάθει καμία τέτοια σχετική, ας το πω, παράνοια, αλλά κακά τα ψέματα η Ελλάδα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πολύ ισχυρό σύμπλοκο δυνάμεων. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση τι θα κάνει, τι κάνει και τι θα κάνει. Πάντα θα αγωνίζεται με τα προβλήματα. Και πάντα θα υπάρχουν προβλήματα. Και σε κάποια θα επιτυγχάνει περισσότερο και σε άλλα ενδεχομένως και να αστοχεί. Εδώ όμως, κακά τα ψέματα, πάλι επειδή είπατε το θέμα της λεγόμενης πρώτης Κυριακής, το θέμα των εκλογών, η απάντηση εδώ ποια είναι. Ότι οι επιλογές πάντοτε είναι δεδομένες. Δηλαδή, όταν θα πάμε, δεν υπάρχουν κάτι ψηφοδέλτια που μπορεί να έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Θα πάρουμε τα ψηφοδέλτια που είναι εκεί απλωμένα. Άρα είναι συγκεκριμένες επιλογές. Και επομένως εκεί θα πρέπει να διαλέξεις. Είναι ο Α, είναι ο Β, είναι ο Γ. Δόξα τω Θεώ, δεν είναι και λίγοι, πολλοί είναι. Αλλά επίσης θα πρέπει να διαλέξεις και ένα πρόγραμμα. Και θα πρέπει να διαλέξεις και να κοιτάξεις αν αυτά που σου λέει άλλος.
8: Γιατί το θέτω, σας καταλαβαίνω, εγώ θα πάω στο Zoom.
9: Είναι στοιχειώδως αξιόπιστα.
8: Κύριε Βορύ, εγώ.
9: Άρα να την κάνουμε την κριτική μας στη Νέα Δημοκρατία. Να την κάνουμε την κριτική μας στην κυβέρνηση. Σωστό πράγμα είναι αυτό. Επιβεβλημένο είναι αυτή η κριτική. Τη χρειάζεται η κυβέρνηση για να καταλαβαίνει και προς τα πού πρέπει να κατευθυνθεί και πού πρέπει να βάλει τις προτεραιότητές της. Αλλά. Όταν έχουμε να επιλέξουμε, θα επιλέξουμε μέσα από συγκεκριμένες επιλογές.
8: Ακούω πολλούς ανθρώπους, είτε από το κοινωνικό περιβάλλον μου, είτε και από ακροατές που μου το γράφουν, ότι την πρώτη Κυριακή λέμε να του στείλουμε ένα μήνυμα.
9: Τα μηνύματα, ναι.
8: Ναι. Αν όμως το μήνυμα, ξέρετε, υπάρχει ένα σενάριο που λέει να τιμωρηθεί κάτω από το 25 ο Μητσοτάκης, προκειμένου μετά όλα αυτά που θα διασκορπιστούν, ακόμη και ενδεχομένως ο Αντώνης Σαμαράς με το κόμμα του, να το προσφέρει το ποσοστό του στη Νέα Δημοκρατία, αλλά με το Μητσοτάκη έξω, με έναν καινούριο αρχηγό.
9: Λοιπόν, δύο πράγματα να πω εδώ.
8: Ναι.
9: Πρώτα απ' όλα, το κάτω από το 25, να ξέρουμε ότι μετατρέπει και πρέπει να το ακούσουν όλοι το σύστημα σε απλή αναλογική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι παραδείγματος χάρη, όποιος πάρει 25% θα έχει 75 βουλευτές. Λέω, έτσι, ας πούμε, ότι πήρε ακριβώς 25, θα έχει 75 βουλευτές. Και επομένως η αντιπολίτευση, αν αυτός είναι ο πρώτος, θα έχει 225. Και τι θα ψάχνει η αντιπολίτευση? 150, καθώς αρχίσει, δεν θα έχει κανένα αυτοδυναμία, άρα θα αρχίσει ο κύκλος των διερευνητικών εντολών για τη συγκρότηση κυβέρνησης. Αν ο πρώτος αποτύχει, ας πούμε, Μητσοτάκης, ας πούμε, είναι ο πρώτος, θα του δώσουν για τρεις ημέρες εντολή. Έκανες κυβέρνηση, δεν έκανα κυβέρνηση. Πάμε στο δεύτερο. Όποιος είναι ο δεύτερος, έκανες κυβέρνηση, εκεί ο δεύτερος ψάχνει τους 151 από τους 225.
8: Οι πιθανότητες είναι περισσότερες.
9: Είναι περισσότερες. Επομένως εκεί μπορεί να βρεθούμε πραγματικά σε πολιτικά εκτρώματα από πλευράς διακυβερνήσεως, τα οποία τα έχουμε ζήσει, έχουμε μια τέτοια πείρα πια σε αυτόν τον τόπο και τα οποία να ξέρουμε ότι μετά ξεμπλέκεις πάρα πολύ δύσκολα, είναι επώδυνη διαδικασία και χτυπάς το κεφάλι σου και έρχεσαι και λες αμάν τι έκανα. Ναι, εντάξει, επειδή έχουμε πια πείρα, γίνεται να μην το χτυπήσουμε το κεφάλι μας και να πούμε ότι πάμε να κάνουμε την επιλογή μας κανονικά και δεν υπάρχουν πρώτες και δεύτερες Κυριακές, υπάρχει η Κυριακή των εκλογών που πρέπει να κάνουμε την επιλογή μας. Αυτό λοιπόν είναι κατά τη γνώμη μου το πρώτο μεγάλο και σημαντικό. Το δεύτερο.
8: Όχι, επειδή το δεύτερο το πούμε μετά.
9: Επειδή ακούω θα φύγει ο Μητσοτάκης.
8: Ναι. Με συγχωρείτε, ναι.
9: Πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης? Κάτι δύο λεπτά τώρα, γιατί αυτά είναι άλλο.
8: Θα σηκωθούν οι βουλευτές, λέει, και θα πούνε.
9: Σοβαρά τώρα.
8: Θα
9: σηκωθούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
8: Και θα πούνε φύγε.
9: Ναι.
8: Γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε το εξαχίλιαρο, ένα. Ναι.
9: Ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι θα κάνουμε με τα εξαχίλιαρα βουλευτές. Λέω εγώ όμως τώρα. Ότι θα σηκωθούν οποιοδήποτε, εγώ θα πω. Καλά, για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το θεωρώ αυτά τώρα σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αλλά θα σηκωθεί οποιοδήποτε από την αντιπολίτευση και θα πει: παιδιά, ναι, είστε εσείς 75, είστε πρώτοι, είναι πρόεδρός σας ο Μητσοτάκης. Ο πρόεδρός σας έχει πάρει τη σχετική πλειοψηφία.
8: Και για να έρθω εγώ ως Πασόκ, δεν θέλω.
9: Αλλά τώρα, εγώ που είμαι 10 μονάδες κάτω, θα σας πω ποιον θα κάνουμε πρωθυπουργό, έστω από τους δικούς σας. Τι λέτε, ρε. Πού να υποθούν αυτά? Αυτά είναι ευθεία προσβολή της βουλήσεως.
8: Γιατί θέλουμε να σώσουμε την Ελλάδα, θα πει.
9: Είναι ευθεία προσβολή της βουλήσεως του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί να το κάνει κανένας αυτό. Όποιος έχει πλειοψηφίσει σχετικά, σχετική θα είναι η πλειοψηφία σε κάθε περίπτωση, αυτός είναι που έχει κερδίσει τις εκλογές με σχετική πλειοψηφία, του τονίζω στο σενάριο αυτό, αλλά τις έχει κερδίσει και κανείς δεν μπορεί να του πει ότι εσύ δεν θα είσαι. Δεν γίνονται αυτά.
8: Κάνω διάλειμμα, κύριε Βορύδη, και συνεχίζουμε. Σκεφτείτε το λίγο, μας λέει η ΔΕΗ, είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τη σεκούρη, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί? Διότι φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ λοιπόν Fiber 1 Gbps στα 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονα, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψου το day.gr κάτω Fiber και μάθε περισσότερα.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, πάει ο κλίμα.
12: Τα πιστοποιημένα Κόσμος 96,5. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
13: Στόχος μας η ποιότητα.
12: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
13: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
13: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
12: Σιδηρικά,
13: υδραυλικά.
12: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
13: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
12: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
13: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
13: Τηλέφωνο 26710252-51.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
14: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
15: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
14: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
15: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
14: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
15: Τι ερώτηση.
14: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
15: Αυτό ξαναπες.
14: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
16: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
17: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
18: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Κατέβει φυσικά ό,τι αγαπάς.
20: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
21: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στη Λεωφόρο Κηφισού, στο καθοδικό ρεύμα από την Αττική Οδό μέχρι την Ιερά Οδό και στο ανωδικό από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Συνεχίζονται οι δυσκολίες στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών, στον άξονα Καρόλου Μάρνη, στον καθοδικό άξονα Βασιλός Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην άνοδο της Συγκρού και στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί επίσης στην Αττική Οδό, στη Λεωφόρο Κηφισίας και στην Παραλιακή. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό και μία τραυματία σημειώθηκε χθες βράδυ στην Ιωνία Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, μετά από σύγκρουση γιοταχή αυτοκινήτου με φορτηγό. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, 70χρονος οδηγός του γιοταχή έκανε όπισθεν όταν πέρασε από την έξοδο που ήθελε να βγει και συγκρούστηκε με το φορτηγό. Έχασε τη ζωή του οδηγός, με βαριά τραύματα νοσηλεύεται η συνοδηγός. Έθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση καταθέτει σήμερα ο Νικός Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Εχμή σχόλια του Υπουργού Υγείας για την ενοικιασιακή νήτου που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Θησείο. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και 22 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι αλλά και Αθήνα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
0: Ο ερημίτης κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολιομιχάλη.
7: Η λεωφόρος Κηφισού είναι ντροπή για τη χώρα μας, ντροπή για την πρωτεύουσά μας. Πραγματικά κάθε μέρα ακινητοποιημένη τόσα χιλιόμετρα και δεν μπορούμε να δώσουμε μια λύση. Όσοι κατεβαίνετε αυτή τη στιγμή 7,5 χιλιόμετρα από τη Λιάρισμα θα συναντήσετε, από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Όσοι ανεβαίνετε από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Ευελτιώνεται γενικότερα το λεκανοπέδιο, πλην της Κηφισού βεβαίως, και πλην της λεωφόρου Αθηνών. Και προς τα έξω η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου θα σας ταλαιπωρήσει, και προς την Αθήνα από το παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη Θηβών, λόγω έργων και τροχαίου ατυχήματος. Τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, προσέξτε, δεν έχει φτιάξει αρκούντος. Την Αρδιτού και την Παραλιακή προς τον Πειραιά, εδώ στο Νέο Φάλιρο.
3: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
24: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
25: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
24: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
26: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Για όσες κυρίες και όσοι, για όσους κυρίους που έχετε ενταχθεί τώρα, να ενημερώνω, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ότι στο Ραδοθάλαμο βρίσκεται ο κύριος Μάκης Βορύδης. Λοιπόν, κύριε Βορύδη, καλημέρα σας και πάλι.
9: Καλημέρα και πάλι.
8: Εντάχει λοιπόν αυτές οι αλλαγές, για να κάνουμε ένα πολύ γρήγορο σχόλιο. Να επαναλάβετε αυτά που είπατε προηγουμένως, ότι αυτό το σενάριο του χειμώνα περί της αλλαγής εν κινήσει του Πρωθυπουργού, που όταν έλεγες πώς θα γίνει αυτό πρακτικά, δεν υπήρχε απάντηση, ότι θα σηκωθούν βουλευτές σε συνδυασμό με ένα αποτέλεσμα της τάξης του 25% την πρώτη Κυριακή για το κυβερνών κόμμα, με μια απόσταση από το δεύτερο κόμμα φυσικά. Θα το φέρει σε μια θέση να υποδειχθεί ότι πρέπει να αλλάξει ο πολιτικός αρχηγός, δηλαδή ο υποψήφιος πρωθυπουργός από τη Νέα Δημοκρατία, να έρθει κάπως άλλος προκειμένου να επιτευχθεί συνεργασία και να πάμε σε δεύτερες εκλογές.
9: Εντάξει, να ξεκινήσω με το εξής. Ναι. Εγώ το καταλαβαίνω ότι διάφοροι άνθρωποι, ενδεχομένως και ισχυρά κέντρα, που μπορεί να τους έχει στεναχωρήσει η κυβέρνηση γιατί κάνει πολιτικές που δεν τους αρέσουν, ειδικώς των ισχυρών κέντρων. Γιατί εδώ ακούω και αυτό, ότι ο Μητσοτάκης λέει τα έχει καλά με τα μέσα ενημέρωσης. Ψάχνουμε να βρούμε κανένα μέσο ενημέρωσης στο οποίο να στηρίζει την κυβέρνηση.
8: Μανιφέστο έχει μείνει,
9: λοιπόν,
8: ότι απειλεί.
9: Ψάχνουμε να βρούμε κανένα μέσο. Ναι, αλλά λέμε τώρα.
8: Κανένα site, liberal κτλ.
9: Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, ο καθένας έχει την άποψή του, λέει, κάνει την κριτική του. Κανονικό πράγμα είναι, δημοκρατία είναι. Μπορεί να είναι και άνθρωποι που έχουν στεναχωρηθεί τα σφαίροντά τους γιατί ο πολεμικός θα εξακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική. Οκ, okay, τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά. Και σκέφτονται τώρα αυτοί, κάθονται μόνοι τους και σκέφτονται. Πρώτα απ' όλα, όλα αυτά τα σενάρια, να ξέρουμε, δεν υποστηρίζονται από δημοσκοπικά ευρήματα, έτσι. Αυτό τώρα είναι λίγο φαντασιακό. Συζητάμε κάτι 24 και κάτι 23 κτλ. Και δεν υπάρχει δημοσκόπηση η οποία να μην έχει η χειρότερη 28, 29 ή καλύτερη 32.
8: Στο μεταξύ αυτό να σημειώσουμε ότι κάθε ένας εξ αυτών έχει και μια δημοσκοπική εταιρεία την οποία πληρώνει.
9: Αλλά παρά τα αυτά και αυτές, ναι, για να μην ξεφτυλίζονται, δεν μπορεί να βγάζουν κατά παραγγελία αποτελέσματα. Επομένως βγάζουν αυτό. Ωραία. Και πάμε τώρα σε μια σεναριολογία. Εγώ λέω το εξής. Το Σύνταγμα μας έχει συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες διαδικασίες. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, ούτε τα φτιάχνει όπως θέλει. Ωραία. Το Σύνταγμα μας τι λέει? Λέει ότι παίρνει ο πρώτος την εντολή. Ερώτηση. Όταν θα πάρει ο πρώτος την εντολή, εγώ σου λέω δεν σχηματίζεται κυβέρνηση. Εν συνεχεία, πρέπει οι υπόλοιποι να βρεθούν για να σχηματίσουν κυβέρνηση. Στο σενάριο αυτό, που είναι σενάριο απευθέω, οι υπόλοιποι.
8: Το σενάριο που λέει ότι την πρώτη Κυριακή να υπάρξει πλήρη
9: μαρτυρία. Λοιπόν, αν πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, 24, θα έχει ξέρω εγώ 73 βουλευτές. Άρα τώρα ο δεύτερος θα έχει ξέρω εγώ 12, 13, 15, θα έχει ξέρω εγώ 45 βουλευτές. Για να φτάσει στους 151, θα πρέπει να πάει ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος, ο έκτος, να κάνουν κυβέρνηση 5 κομμάτων. Τι κυβέρνηση ήταν αυτή? Πώς θα στέκεται, πώς θα αντιμετωπίσει μια κρίση, πώς θα πάρει αποφάσεις? Εμείς είμαστε, δεν είμαστε ακριβώς, ας πούμε, ξέρετε, στο Βέλγιο. Εμείς έχουμε θέματα εδώ τώρα, έτσι, τα οποία τα αντιμετωπίζουμε και υπάρχει αγωνία, υπάρχει ανησυχία, υπάρχουν ζητήματα. Αυτοί όλοι πώς θα συνεννοούνται μεταξύ τους? Κόμματα ετερόκλητα, κόμματα χωρίς προγραμματικές συγκλήσεις. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για μια πολιτική, με αυτό το σενάριο, για ένα είδος τερατογενέσεως ή άλλος. Για έναν εκβιασμό να παραβιαστεί η βούληση του ελληνικού λαού σε αυτό το σενάριο, όπου αυτόν τον οποίο τον έχουμε βγάλει πρώτο, αλλά λέμε ότι δεν τον θέλουμε και πρέπει να. Τον έχει βγάλει ο ελληνικός λαός πρώτο, έτσι. Δεν τον θέλουμε και πρέπει να βάλουμε έναν άλλον. Ποιος θα κάνει αυτά τα πράγματα? Τι σενάρια είναι αυτά? Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, να το τελειώνουμε. Δεν υπάρχουν αυτά.
8: Ωραία.
9: Λοιπόν, λύσεις.
8: Τώρα, κύριε Βορύδη, απασχοληθήκαμε ένα μήνα κοντά με την περίφημη ιστορία ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά στο σκέλος όχι της διερευνήσεως του σκανδάλου. Πολύ ωραία το είπε η κυρία Μπακογιάννη ένα πρωί. Είπε ότι πάμε να κάνουμε Νοβάρτης πάλι. Δηλαδή να μην μας απασχολήσει το κυρίως σκάνδαλο του χρηματισμού των γιατρών ή και άλλων από, από την φαρμακευτική εταιρεία, αλλά να φτιάξουμε πολιτική σκευωρία. Λοιπόν, αντί λοιπόν να ασχοληθούμε με τους πράγματι εμπλεκόμενους που έκαναν απατεωνία από τον αγροτικό κόσμο, εδώ λοιπόν τώρα στήθηκε μια ιστορία για 11 βουλευτές συν 2 πρώην υπουργούς, 13 ανθρώπους στο σύνολο από τη Νέα Δημοκρατία, για τους οποίους έγινε και ολόκληρη συζήτηση άρσης ασυλίας στο Κοινοβούλιο 1 και πρόταση προκαταρκτικής για τους 2 πρώην υπουργούς. Λοιπόν, και μαθαίνουμε μέσω των δικηγόρων των πρώην υπουργών ότι, και το έθεσα χθες υπόψη του κυρίου Φλωρίδη, είχαμε εκτενή συζήτηση, αλλά ξέρετε, αυτό το θέμα δεν βλέπω τώρα, αυτά που θα πούμε δεν βλέπω να δημοσιεύονται πουθενά πλην της εφημερίδας Μανιφέστο και του Sky στην συγκεκριμένη εκπομπή και στα μαγκαζίνο εδώ της ειδήσεις του σταθμού.
9: Δούμε όμως, γιατί εδώ...
8: Τι είναι τώρα αυτό? Έλα. Ότι ανατέθηκε μία πραγματογνωμοσύνη στην κυρία Τιχεροπούλου. Δεν τη λες ούτε της κυβερνήσεως, ούτε του Μητσοτάκη, ούτε νεοδημοκράτησα. Είναι μία τεχνοκράτης και μάλιστα.
9: Και πάντως επιλογή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
8: Ναι, η οποία μάλιστα και όχι για καιρό.
9: Άνευ λοιπόν να αξιολογήσω.
8: Από τον τύπο εγώ ότι ήταν αρχάγγελος καθάρσεως.
9: Σωστά.
8: Όχι, αλλά... έτσι προεβλήθη από τον τύπο.
9: Αλλά ναι, και χωρίς όλα αυτά, ναι, επιλογή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
8: Να καταρτήσει μία πραγματογνωμοσύνη για τον βαθμό εμπλοκής των βουλευτών και των πρώην υπουργών. Πού καταλήγει αυτό τώρα? Καταλήγει σε κάτι συμπεράσματα τα οποία εσείς κληθήκατε να ψηφίσετε για προκατακτική όπως το ζητούσε η...
9: 11 και 2, 13.
8: Ναι.
9: Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. 11 βουλευτές
8: και 2 υπουργοί
9: για την προκαταρτική. Μάλιστα. 13.
8: Μάλιστα.
9: Πάμε.
8: Ναι. Χωρίς να ξέρετε την πραγματογνωσία την οποία να υπέκρυψε.
9: Θα το πούμε λίγο αυτό.
8: Μάλιστα.
9: Να πούμε το αποτέλεσμα όμως.
8: Ναι,
9: να πούμε το αποτέλεσμα. Κώστας Καραμαλής, 0 ζημία. Παναγιώτης Μηταράκης, 0 ζημία. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, 0 ζημία. Μάξιμος Συνετάκης, 0 ζημία. Μπουκόρος, 0 ζημία. Λεονταρίδης, 0 ζημία. Λιβανός, 0 ζημία. Αραμπατζή, 0 ζημία. 9 από τους 13. Πάμε στους υπόλοιπους. Κατερίνη Παπακώστα. Κακούργημα λέει η γυναίκα, ε. Κακούργημα.
8: Ναι, την είχαμε για κακούργημα.
9: Κακούργημα την είχαμε. Ναι, ναι, ναι. Και να της πούμε κιόλας ότι δεν θα ξανά είναι υποψήφια κτλ. Έλεγε 142.249 και 81 η πρόταση της εισαγγελίας έτσι όπως διαβάστηκε στη Βουλή. Μετά από τον έλεγχο. 7.753.21. Όχι, δεν υπάρχει κακούργημα. Υπάρχουν 7.000 που και αυτά.
8: Μπορεί να μηδενιστούν από ό,τι.
9: Όχι, δεν έχουν καταβληθεί.
8: Μάλιστα.
9: Πάμε.
8: Α, γι' αυτό ακούω. Σιάρας. Ότι θα μηδενιστεί και αυτό. Γι' αυτό ακούω.
9: Σιάρας.
8: Μάλιστα.
9: 141.814 και 02.
8: Έλεγε.
9: 3.145.33.
8: Καταβλήθηκαν.
9: Δεν ξέρω αν έχουν καταβληθεί. Αυτά μπορεί να έχουν καταβληθεί.
8: Ναι.
9: Πρόσεξε. Δεν λέμε τώρα για την εμπλοκή. Λέμε τώρα.
8: Για τη ζημία.
9: Λέμε για τη ζημία, αυτό είναι το κομμάτι. Ότι γιατί αν έχει κάνει ηθική λειτουργία ή όχι, δεν έχουν κάνει τίποτα.
8: Του ευρωπαϊκού χρήματος.
9: Ναι, γιατί, δεν έχουν κάνει τίποτα. Αλλά λέω εγώ για τη ζημία. 3.145. Σκρέκας. 744 και 17.
8: Ευρώ.
9: Μάλιστα.
8: Αυτό είναι το κακούργημα. Αυτό είναι, είναι ο Δημοκράτες, η διεφθαρμένη εγκληματική οργάνωση.
9: Από έχουν το 1,5 εκατομμύριο, ένα 200, συγγνώμη, ένα 200 τόσο.
8: Που είπε η Ευρωπαϊκή
9: Συμβουλή. Που στιγμή, λέει εισάγεται στη Βουλή με ένα 200 τόσο, καταλήγουμε στα 100 χιλιάρικα και βλέπουμε. Γιατί και αυτά μπορεί να μην σταθούν. Ρωτάω λοιπόν τώρα εγώ. Γιατί υπάρχει μια εύλογη.
8: Μας είπατε δεν βγαίνουν καν το 100.000
9: πάνω. Ρωτάω λοιπόν, γιατί δημιουργείται μια εύλογη απορία, έτσι δεν είναι? Ποια είναι η εύλογη απορία? Βρε παιδάκι μου, 33 τη διαβίβασες. Πώς τη διαβίβασες? Γιατί 23 είχες πάρει μια αναφορά από μια αστυνόμο. Οκ, θα διαβάσεις και είπες 33 θα στείλω στη Βουλή. Αυτή την εκδεσούλα, την ανάθεση, πότε την έκανες? Την έκανες 28 Τετάρτου. Όπα. Γιατί δεν προηγήθηκε? Να έχουμε αυτή την εκθεσούλα. Γιατί τότε δεν θα μου έλεγες 11.500.000. Θα μου έλεγες 3 και ενδεχομένως 50-70.000.
8: Ναι. Άρα όσοι κινηθήκατε με κριτική διάθεση στην κυρία Κοβέση, δεν είσαστε πολλοί, είσαστε κανένα δυο.
9: Μάλιστα.
8: Ναι, κύριε Βορύδη.
9: Μάλιστα.
8: Αν το λένε Γεωργιάδη, αν το λένε Βορύδη.
9: Μάλιστα.
8: Μάλιστα. Ναι.
9: Ρωτάω λοιπόν, ναι, εγώ.
8: Α, μισό λεπτό τώρα.
9: Η δουλίτσα
8: ότι
9: αυτή.
8: Κάνει, ότι κάνει.
9: Μισό λεπτό.
8: Η κριτική ήταν ότι κάνει, ότι εμπλέκεται στην πολιτική, στην πολιτική της σκηνή της Ελλάδος η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
9: Σωστά.
8: Τότε σας κατηγόρησαν όλοι μαζί ότι
9: δεν σεβόμαστε
8: κάτι
9: τους θεσμούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Ρωτάω λοιπόν εγώ τώρα.
8: Επειδή
9: εδώ
8: και ο κύριος Καραμαλής θες έκανε μια αναφορά, ναι, πάλι, ναι, σε αυτά τα θεσμικά χθες.
9: Σωστά. Ναι. Λοιπόν, λέω εγώ τώρα και μερικά πολύ απλά πράγματα. Αυτή την εκδεσούλα, γιατί δεν την είχες κάνει πριν? Να δεις τι σου προκύπτει και να δεις τι είναι αξιόλογο προσέλεγχο και να μας στείλεις κάτι που είναι αξιόλογο προσέλεγχο να δούμε. Και τονίζω, αυτό είναι το κομμάτι της ζημίας. Δεν λέω το κομμάτι της πράξης, διότι πράξη δεν υπάρχει. Αυτά είναι κάτι ηθικές αυτουργίες, οι οποίες είναι τεραστία πράγματα. Δεν υπάρχουν. Αλλά λέω όμως ως προς τη ζημία. Άλλο να λέμε η εγκληματική συμμορία της Νέας Δημοκρατίας που είναι διεφθαρμένη και το ρουσφέτη που έχει χαλάσει και καταλήξαμε ότι αυτό τελικά δεν αφορά 13 άτομα, αλλά αφορά 3 και τα 3 αν τα αφορά και δεν είναι βέβαια 1,5 εκατομμύριο, αλλά είναι 100 χιλιάρικα και αυτά αν είναι. Ρωτώ.
8: Αυτά όμως τα λέει μισό λεπτό.
9: Ρωτώ.
8: Το πρόσωπο που τα λέει αυτά τα λέει η κυρία Τιχεροπούλου για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
9: Συγγνώμη, αυτό είναι συνημμένο στη δικογραφία. Δεν τα βγάλα από το κεφάλι μου.
8: Εσείς όταν ψηφίζατε για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή είχατε αυτή την έκθεση?
9: Όχι.
8: Όταν ψηφίζατε την άρση ασυλίας των βουλευτών,
9: όχι,
8: την είχατε αυτή την έκθεση?
9: Όχι.
8: Πότε, πότε ολοκληρώθηκε, πότε παραδόθηκε
9: η
8: μάλλον
9: έκθεση,
8: η έκθεση αυτή?
9: Αυτή παραδίδεται 15 Τετάρτου, 15 Πέμπτου.
8: Ναι.
9: Προσέξτε λοιπόν. Και παραδείτε στη δικογραφία. Τώρα τη δικογραφία την απέκτησαν προφανώς και έτσι διακινήθηκε η συγκεκριμένη έκθεση. Καλούμενοι οι ελεγχόμενοι να πάρουν αντίγραφα και να απολογηθούν. Για να πούνε τις απόψεις τους. Επί των φερωμένων κατηγοριών.
8: Από τους δικηγόρους βγήκε, υπερασπίσεως βγήκε αυτός.
9: Από πού βγήκε? Αυτοί πήγαν
8: και πήρανε. Δεν βγήκε από το κοινοβούλιο αυτή.
9: Όχι,
8: η πραγματογνωμοσύνη.
9: Δεν έχει έρθει αυτό το κοινοβούλιο. Αυτό ουσιαστικά από πού προκύπτει? Προκύπτει γιατί καλούνται οι ως ύποπτοι να δώσουν εξηγήσεις, παίρνουν τα έγγραφα της δικογραφίας και μέσα στα έγγραφα της δικογραφίας είναι αυτό. Και λένε οι άνθρωποι, συγγνώμη ρε παιδιά, εμάς μας διασύρατε στο Πανελλήνιο.
2: Εμείς ακούγαμε ότι είμαστε η επιτομή του ρουσφετιού και, του, και της αφλειότητας. Για να καταλήξουμε στο μηδέν ζημία.
5: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
6: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
10: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
11: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
10: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
12: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το αρχοντικό της γεύσης.
13: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
27: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
28: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
29: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Τώρα, χθες, έτσι εκδήλωσε το βιβλίο του Αρβανιτόπουλου Φίλη, ο κύριος Καραμαλής.
2: Δεν μπορεί να επισπευστεί η διαδικασία. Και υπάρχει παραβίαση των αρχών του κράτους δικαίου όταν πούμε ότι, παιδιά, βάλετε καμιά δικάσιμο κοντά. Να δικαστούν οι άνθρωποι, αν είναι να δικαστούν, αλλά να δικαστούν κοντά. Να μην σέρνουν αυτή η υπόθεση, να την έχουν στο κεφάλι τους για χρόνια. Και αυτό είναι παραβίαση του αρχών του κράτους δικαίου. Και ζητείται η ενεργοποίηση αιρεσιμότητας από την κυρία Κοβέση. Αλήθεια. Λοιπόν, εδώ έχουμε μεγάλη κουβέντα που πρέπει να ανοίξουμε. Διότι, να ξέρετε, ο κάθε θεσμός ελέγχεται και κρίνεται από αυτά που κάνει. Αυτό δεν φανερώνει ούτε σοβαρή εισαγγελική δουλειά, ούτε αμερόληπτη εισαγγελική δουλειά.
8: Σας ευχαριστώ
2: πολύ. Δεν τα φανερώνει αυτά.
8: Καλημέρα σας, κύριε Βορύδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα πρώτο.
30: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
31: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
32: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
33: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η Πέμπτη Συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
1: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
0: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
7: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
3: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
7: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
14: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
15: Hertz Leasing.
14: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
15: Hertz Leasing.
14: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
15: Hertz Leasing.
14: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
16: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
20: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, και κλείνω με αυτήν την τελευταία αναγγελία για εκδήλωση η οποία θα γίνει στην Αθηναϊκή Λέσχη. Σήμερα, Τετάρτη, λοιπόν, 27 Μαΐου, στις 7 το βράδυ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, καθηγητής Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Παναγιώτης Ροϊλός, μέλος της Αθηναϊκής Λέσχης, θα εκφωνήσει ομιλία με θέμα

0: Go, με την εγγύηση της Centers of One.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας.
2: Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 10. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΙΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710 28963
5: και κινητό 6977 421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.
5: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
7: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
7: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: στη Βανδόρου 14 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
8: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 6290 81.

0: τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Χειρότερα αντίπεινα. Εχθές επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Υπουργικό Συμβούλιο εντωμεταξύ συγκαλεί σήμερα ο Ντόναλτ Τραμπ στο Λευκό Οίκο με βασικά θέματα στην ατζέντα της εξελίξης στο Ιράν και τα ζητήματα της οικονομίας. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Αφορμή, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΠΑΣΟΚ, σειρά δημόσιων τοποθετήσεων του Υπουργού Υγείας με αιχμή την ενοικίαση ακινήτου που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Πηγές από το ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι η κατάθεση της μήνυσης δεν αφορά προσωπική αντιπαράθεση, αλλά συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Θησείο. Δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να σφιχτιά, τόνισε στην ομιλία του, προσθέτοντας ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολλοί διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Στην κατάθεση μήνυσης προχώρησε εχθές ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε βάρος του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη μετά το πρόσφατο επεισόδιο που σημειώθηκε στον τελικό της Ευρωλίγκα στο ΆΚΑ. Για θράσος, άναδρη και απρόκλητη επίθεση εναντίον του, καθώς και για χυδαίες πρακτικές, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο κύριος Δημητριάδης. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν νωρίτερα 22 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι αλλά και την Αθήνα. Η δράση της εγκληματικής ομάδας εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας. Στην δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνονται συνολικά 138 άτομα. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, Crystal Palace και Ράγιο Βαγιακάνο διεκδικούν απόψε το τρόπαιο του Conference League. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Λειψία στις 10 το βράδυ. Η ομάδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού ανέλαβε ο Γιάκομπ Νίστρου. Ποδανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο με το Τριφύλι μέχρι το 2028. Στον πρώτο τελικό για τη Water Polo League των Ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 15-12. Τον τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει 3 νίκες. Την Αμερικανίδα Claire Liu θα αντιμετωπίσει Μαρία Σάκαρη στο δεύτερο γύρο του Roland Garros μετά την νίκη της επί της Νόσκοβα με 2-0 σετ.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε!
7: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρωρινα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα υπηρωτικά 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.

Πώς το είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, η μεγάλη μέρα έφτασε. Ο Buddy Holly το έλεγε σαν σήμερα, το 1957, που κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι. That'll be the day. Πες το ότι μοιάζει, η μεγάλη μέρα έφτασε. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη, 27 Μαΐου σήμερα. Γιορτάζει ο Άγιάννης ο Ρώσος, να έχετε υπόψη σας. Φαντάζομαι ότι πρέπει να γιορτάζει και κάποιος Άγιος Προστάτης των Δημοσκόπων. Αν υπάρχει, των δημοσιογράφων υπάρχει ένας. Είναι ο Άγιος Μινάς ο Καλλικέλαδος. Γιορτάζει κάπου το Δεκέμβριο. Αλλά των δημοσκόπων δεν ξέρω αν υπάρχει. Πρέπει να βρούμε κάποιον. Αν και δεν ξέρω αν χρειάζονται οι δημοσκόποι Προστάτη Άγιο. Όλοι για αυτούς δουλεύουν. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης έχει τον συντονισμό των ήχων, ο Δημήτρης Γιαννήρης έχει τον συντονισμό όλων των υπολείπων και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραϊτης απαντά στο 210-48-0-170-174. Η εκδήλωση στο Θησείο, η ανακοίνωση του νέου κόμματος, η ανακοίνωση του ονόματός του που είχε κρατήσει ένα suspense μέχρι τις 9.30 χθες το βράδυ, είναι φυσικά το θέμα για το οποίο κουβεντιάζουν όλοι απόψε, μάλλον χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί, και κάνουν και τα σχετικά καλαμπούρια στο Twitter και στα social media γενικώς. Έχω ακούσει αυτό που το έχετε ακούσει κι εσείς, δηλαδή τώρα η κυρία Δημογλίδου όταν εμφανίζεται στα κανάλια θα πρέπει να διευκρινίζει ποια Ελλάς εκπροσωπεί, την ελληνική αστυνομία ή το κόμμα του Τσίπρα. Ή το άλλο που λέει ότι τώρα και ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει ένα κόμμα και θα το ονομάσει ΕΔΕΣ. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι προφανώς το θέμα της συζήτησης. Είναι το θέμα για το οποίο συζητούν όλοι και είναι το θέμα που επίσης βρίσκεται σε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα ή τουλάχιστον στη συντριπτική τους πλειοψηφία.

0: Ελάτε λοιπόν να σας πάω μια βόλτα στις σελίδες των εφημερίδων να δείτε πως το σχολιάζουν σήμερα το πράγμα. Υπό τους ήχους της θρυλικής Suzy Sue and the Banshees. Είναι η Suzy Sue, όπως ήταν το καλλιτεχνικό της, γεννήθηκε κατά σύμπτωση την ημέρα που ο Buddy Holly κυκλοφόρησε το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως. Λοιπόν, βόλτα σε εφημερίδες. Να ξέρεις, από την Καθημερινή, επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος είναι ο τίτλος και το σχόλιο ταυτόχρονα της εφημερίδας. Στο ίδιο κλίμα, Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Το rebranding του Αλέξη κατέληξε σε reunion ΣΥΡΙΖΑ» χτες στο Θησίο. Η εφημερίδα των συντακτών κάνει πρώτο θέμα 7 δεσμεύσεις. Η απογευματινή απαντά 7 δεσμεύσεις με οριστείες και μισόλογα. Η εφημερίδα Κόντρα είναι ενθουσιασμένη. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Το μανιφέστο ετοιμάζεται να ανέβει στο βουνό. Οι Ελλασίτες ξανάρχονται. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Μούχλα χρεοκοπημένων αυταπατών και αντιλαϊκών θέσεων». Η Εστία, ας πούμε, είναι μια εφημερίδα που δεν κάνει πρώτο θέμα τον Τσίπρα, κάνει αντιθέτως πρώτο θέμα τον Καραμαλή. Έχω την εντύπωση ότι αν μετρήσει κανείς το πολιτικό βάρος των δύο εμφανίσεων χθες, προφανώς η ανακοίνωση ενός νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα έχει περισσότερο βάρος, αλλά αυτή η φράση του Κώστα Καραμαλή χθες στην εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής έχει πολύ περισσότερο δηλητήριο. Είπε δύο πράγματα ο Καραμαλής χθες, μιλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και του κύριου Αρβανιτόπουλου. Είπε αφενός ότι η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί αναθεωρητική ατζέντα, επιχειρεί να μεθοδεύσει διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθηκών και συνεπώς πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Αλλά για να δείτε το ερώτημα, δηλαδή, όταν δεν είχαμε την πολιτική των ήρεμων νερών, αλλά κάποια άλλη, η Τουρκία δεν προωθούσε αναθεωρητικά σχέδια και δεν μεθόδευε διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθήκων. Η δεύτερη ατάκα Καραμαλή είναι πιο... είναι μάλλον περισσότερο εύστοχη. Είπε δύο πράγματα. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, αλλά το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα στη δημοκρατία είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, ως θεμέλιο ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. Οπ, έτσι. Να μείνουμε στο πολιτικό θέμα της ημέρας, που προφανώς είναι η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα χθες, η επανεμφάνισή του, η ανακοίνωση του νέου κόμματος και η ονοματοδοσία Ελλάς, που ανάλογα με τη διάθεση του καθενός μπορεί να παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία ή στον ελληνικό λαϊκό απελευθερωτικό στρατό ή σε τίποτα από τα δύο. Στην τηλεφωνική γραμμή η κυρία Ρένα Δούρου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Δούρου ήταν, αν θέλετε, ο προάγγελος της νίκης του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, διότι η δική της νίκη στην περιφέρεια της Αττικής την άνοιξη του 12 ήταν το πρώτο σήμα ότι κάτι αλλάζει. Καλημέρα, κυρία Δούρου.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατριές μας.
0: Ελλάς ή ΣΥΡΙΖΑ?
1: Να σχολιάσω μόνο κάτι. Στον κινησμό που αποδίδεται στην επικοινωνία και στη διαφήμιση, στην οποία εργάστηκα πάρα πολλά χρόνια σε αυτήν, νομίζω ότι η χθεσινή πρόταση, η επιλογή ονόματος έφερε αποτέλεσμα. Είτε κάποιοι βλέπουν
0: συζητείται.
1: Αυτό είναι, θέλω να σας πω, είναι το κύπελο του διαφημιστή. Τώρα, από
0: όποιος το σκέφτηκε συνεπώς, πέτυχε τον καταρχήν στόχο.
1: Σας λέω, ναι.
0: Απλώς μια επιτυχημένη διαφήμιση δεν εξασφαλίζει πάντα την πώληση του προϊόντος.
1: Εντάξει, μα γι' αυτό δεν φτάνει μόνο η διαφήμιση και με πάτε στα λιμέρια μου. Τώρα θα κάνουμε εύκολη κουβέντα. Διαφήμιση, επικοινωνία χωρίς πολιτική, πολιτική χωρίς επικοινωνία είναι πράγματα που ξεκινάνε από τον Μάρκο Αβρίλιο και την επιστολή του αδερφού του για να γίνει Κέσαρας. Μιλάμε για χιλιάδες χρόνια πίσω.
0: Ωραία. Λοιπόν, να ξαναφέρω το ερώτημα. Ελλάς ή ΣΥΡΙΖΑ?
1: Πάντως λέω ότι από χθες, με την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής παράταξης, για να μην μας μπερδεύουν και εσάς και εμάς, να το λέμε ολόκληρο, τα ψέματα τέλος. εξηγούμε με συγκεκριμένα σημεία. Τέλος, δικαιολογίες αιρετών του Ελληνικού Κοινοβουλίου που επιδιώκουν να πατούν σε δύο βάρκες. Δηλαδή, να ανήκουν και στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την Έδρα και την ίδια στιγμή να υποστηρίζουν τη διάλυση ή την περιθωριοποίησή του για να ενταχθούν σε ένα νέο κόμμα. Αυτό, βέβαια, πρέπει να σας πω, δεν ισχύει μόνο για μέλη που έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και μέλη που έφυγαν και δημιούργησαν τη Νέα Αριστερά, άλλους που ακολούθησαν τους Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη, διότι ο Αλέξης Τσίπρας με το παράδειγμα του, την αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την παρέτηση του από την Έδρα, έδωσε ο ίδιος το παράδειγμα. Και είναι ένα παράδειγμα το οποίο δεν έχει να κάνει με τα ποσοστά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και των υπολείπων. Έχει να κάνει και με το ηθικό αντιπαράδειγμα που χρειαζόμαστε, κύριε Τσίμα, διότι να σας πω κάτι. Βεβαίως, έχουμε απαξίωση της πολιτικής, έχουμε χειραγώγηση θεσμών, όπως είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής. Αυτά δεν είναι μόνο υποκλοπές, δεν είναι μόνο τα πέτσινα πτυχία πρώην μετακλητών ή βουλευτών. Είναι και όταν βγάζεις την έδρα σου στη δημοπρασία. Θέλω να σας πω, ευθύνεται και το κομμάτι του προοδευτικού χώρου με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται. Όχι όλων, γιατί δεν είμαστε όλοι.
0: Καταλαβαίνω λοιπόν ότι αυτό που λέει το πρώτο σας σχόλιο είναι αυτό, ότι τέρμα τα αστεία, τώρα πρέπει να διαλέξεις με ποιον θα πας και ποιον θα αφήσεις.
1: Και ξαναλέω για ποιο λόγο. Και ξαναλέω, διότι πρέπει να φτιαχτεί ένα ηθικό αντιπαράδειγμα. Από τις 26 Μαΐου του 2026 δεν έχει καμία δικαιολογία όποιος αιρετός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ενώ επιθυμεί διακαώς να ενταχθεί σε ένα κόμμα, να συνεχίσει να παραμένει με αυτό με τον οποίο ο ελληνικός λαός τον έστειλε στο Κοινοβούλιο. Είναι για λόγους στοιχειώδους πολιτικής τάξης και για να μην ταΐζουμε την ακροδεξιά με τέτοιες συμπεριφορές. Πρέπει να παραδώσουμε την έδρα μας, να ενταχθούμε ή να μην ενταχθούμε στο νέο κόμμα. Όλα μαζί δεν γίνονται. Γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα ότι περιόδους παρατεταμένες, μιλάμε για 7 χρόνια απαξίωσης της πολιτικής και κόπωσης προς την πολιτική των Ελλήνων πολιτών, οδηγούν στην ακροδεξιά. Δεν οδηγούν κάπου αλλού. Και όταν οδηγούμαστε σε ακροδεξίες λύσεις, σε αποχή και σε παρέτηση και κόπωση, ξέρουμε πάρα πολύ καλά μην το έχουμε πληρώσει.
0: Για σας υπάρχει δίλημα, δηλαδή.
1: Προσωπικά.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι επειδή δεν παρουσιάζομαι σήμερα σε εσάς και στους ακροατές και στις ακροατριές σας, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που σας είπα μόλις τώρα έχω υπηρετήσει έμπρακτα. Είπατε για την εκλογή μου στην Περιφέρεια Αττικής το 2014. Θέλω να σας θυμίσω ότι δεν ήμουν υποχρεωμένη. Άλλοι υποψήφοι περιφερειάρχες διατηρούσαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας τη βουλευτική έδρα, δηλαδή δώσαν τη μάχη εκ του ασφαλούς, διότι δεν υπήρχε ασυμβίβαστο. Εγώ θεώρησα ότι απέναντι στους συμπολίτες μου αυτό θα ήταν μια ανήθικη στάση. Και ενώ δεν ήμουν υποχρεωμένη και ενώ με βγάζαν εκτός δεύτερου γύρου, παρέδωσα την έδρα μου. Το θυμίζω αυτό για να πάω και στο επόμενο. Αυτή τη στιγμή είμαι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Τις αποφάσεις θα τις πάρουν τα όργανα. Διότι πέρα από το να κρατάς την έδρα σου και να κοιτάς εκ του ασφαλούς τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις, αν μου επιτρέπετε, θα πρέπει να σέβεσαι και αυτούς οι οποίοι σου δώσανε αυτές τις θεσμικές ιδιότητες. Εγώ δεν είμαι μέλος της πολιτικής γραμματείας λόγω ύψους, ούτε χρώματος ματιών. Με αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν πρέπει να συνεδριάσουμε και πρέπει να γίνει και ταχύτητα, κύριε Τσίμα. Το έχω υπονοήσει και σε άλλο συνάδελφό σας. Mm-hmm. Είναι πολύ μακριά η 6η Ιουνίου και οφείλουμε όχι για λόγους τυπικούς, αλλά ουσία.
0: 6 Ιουνίου για τους ακροατές, λέω, είναι η μέρα που έχει καθοριστεί η συνεδρίαση όπου θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση στο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει, με ποιον πάει.
1: Επομένως, σας πήγα τόσο πίσω στο 2014 για να σας πω ότι αυτά που λέω δεν είναι επιχείρημα διαφυγή από μια δύσκολη ερώτηση. Έχω αποδείξει ότι είμαι στρατιώτης. Διότι αυτό το είμαι στρατιώτης, δεν σας κρύβω, το ακούμε ad nauseam, μου έρχεται και εμένα με τόσους πολίτες όταν το ακούω ως ακροάτρια, αλλά υπάρχουν και κάποιοι, γιατί δεν είμαστε ολίβοι, που το έχουμε αποδείξει. Άρα δεν θα κάνω σήμερα αυτό για το οποίο μέμφωμαι και κατηγορώ.
0: Εννοείται ότι. Άρα δεν θα πείτε σήμερα ποια είναι η γνώμη σας, τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, να συνεχίσει μόνος του ή να πάει με τον Τσίπρα.
1: Ναι, και αυτό όμως που μπορώ να σας πω μετεπιτάσεως είναι ότι αυτά τα ανιστόρητα περί διαλύσεως και αυτοδιαλύσεως πραγματικά είναι εξωφρενικά και έχουν φέρει τον κόσμο στο μη περαιτέρω. Διότι δεν έχουν προηγούμενο στην νεότερη πολιτική ιστορία και δεν λέω την, μόνο την εγχώρια, λέω και τη διεθνή. Αλλά ξέρετε, σε περίοδους κρίσης, και το ξέρετε πολύ καλά γιατί παρακολουθείτε την πολιτική ιστορία του τόπου, ο καθένας και κάθε μία από εμάς ερχόμαστε και τα γράδα μας, έλεγε η συγχωρημένη γιαγιά μου. Δηλαδή, το τι εκφέρει ο καθένας και κάθε μία στο δημόσιο λόγο, το τοποθετεί κιόλας όταν έχουμε κρίση.
0: Σέβομαι αυτό που λέτε, αλλά από την άλλη μεριά, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια κατάσταση που δεν είναι εύκολη. Θέλω να πω.
1: Δηλαδή, είσαι πάρα πολύ ευγενικός. Τι δεν είναι εύκολη, σας είπα, χωρίς προηγούμενο.
0: Δηλαδή, χωρίς προηγούμενο.
1: Τέτοια περιδίνηση, ας πούμε, ενός κόμματος που έχει κυβερνήσει και έχει προσφέρει τόσα πολλά στον τόπο, μην μου πείτε ότι μπορούσατε να το μαντέψετε.
0: Το ερώτημα είναι, είναι δυνατόν στις επόμενες εκλογές να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο Ελλάς Τσίπρας και ένα ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ ή όπως αλλιώς θα λέγεται, τα οποία να κατεβαίνουν χωριστά?
1: Ήδη αυτή τη στιγμή με τη συμπεριφορά μας, την αδράνειά μας, την αφωνία μας πολλές φορές, ενώ από μεριάς του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είστε αναγκασμένος να κάνετε λάθος ερώτημα και να φεύγουμε από τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής και από τις αποφάσεις του Συνεδρίου. Απέναντι μας δεν είναι ο Τσίπρας. Είναι η σημερινή σύψη και παρακμή της κυβέρνησης, για τις οποίες ευθύνεται 100% η δεξιά παράταξη.
0: Μπορεί να είναι έτσι, αλλά στις εκλογές κάποιος πρέπει να διαλέξει ένα ψηφοδέλτιο ή το άλλο.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό σας είπα, είστε αναγκασμένος να ρωτάτε. Έχει χαθεί λοιπόν από την κουβέντα ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να πορευτούμε και για τον οποίο αποφασίσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δηλαδή με την ενότητα, με την ανασύνθεση, με μια συνεργασία για προοδευτικό μέτωπο, ξαναλέω, στη βάση και των αποφάσεών μας, όχι των επιθυμιών του Παύλου και της Ρένας. Εγώ πρέπει να σας μεταφέρω ότι οι συμπολίτες μου και στο Περιστέρι και στο Γάλλιο και στο Καματερό μας λένε βρείτε τα να τελειώνουμε με τη δεξιά. Οπότε αυτή τη στιγμή ξαναλέω, εάν συνεχίσουμε από μεριάς του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αυτή είναι αδράνεια και δεν συνεδριάσουμε έγκαιρα για να δούμε ποιες θα είναι οι αμέσως επόμενες αποφάσεις, η διάταξη των δυναμιών μας, πώς θα πάμε, όπως λέτε και εσείς, θα πάμε απέναντι στην προσπάθεια του Τσίπρα. Γι' αυτό ξαναλέω και κρούω τον κόδωνα του κινδύνου ότι η 6η Ιουνίου είναι πάρα πολύ μακριά και οφείλουμε για λόγους τυπικούς αλλά και ουσίας να συνεδριάσουμε άμεσα, χωρίς εντάσεις, χωρίς συγκρούσεις και διχασμούς, διότι μην ξεχνάτε ότι η αριστερά μεγαλούργησε όταν ένωσε.
0: Δυσκολεύομαι να μαντέψω όταν γίνει αυτή η συζήτηση τι θέση θα πάρετε, αλλά υποθέτω ότι δεν θα συμφωνήσετε στην αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και την ένταξη στο καινούριο σχήμα έτσι.
1: Έτσι, κοιτάξτε, είδατε τώρα δεύτερη ερώτηση που είστε αναγκασμένος να μου κάνετε από τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται αρκετοί και αρκετές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έτσι,
0: ατομικά ο καθένας.
1: Αυτό. Από πότε αντικαταστήσαμε τις πολιτικές, τις προγραμματικές συγκλήσεις ή τις πολιτικές διαφωνίες με το έτσι του καθενός και της κάθε μίας?
0: Πάντως σε αυτά που είπε χτες ο Τσίπρας στη διακήρυξή του, δεν φαντάζομαι να διαφωνείτε πουθενά.
1: Είναι, κοιτάξτε, και τις 7 δεσμεύσεις και το πρόγραμμα θα το διαβάσουμε με προσοχή και οφείλουμε να το διαβάσουμε. Μπορεί να είναι μια βάση για μια συμπόρευση. Αλλά ξαναέρχομαι πίσω σε αυτό το έτσι και σας λέω ότι δεν θα συγχωρήσουν οι πολίτες ούτε την παρέτηση, ούτε την εξαφάνιση, ούτε την εξαήλωση, και καμία από τις τάσεις αυτές δεν αποτελούν πολιτική αλλά διαγράφουν το λόγο ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ ενός συντεταγμένου κόμματος. Και δεν θα φταίνουν οι πολίτες, κύριε Τσίμα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Δούρου. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο.
9: Κόσμος 96,5.
10: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
11: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
12: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
11: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
12: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
13: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
14: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Χώρου και Φεσού από γέφυρα Λυκόβρησης προς Λεωφόρο Αθηνών. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κεφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αρδιτού, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή και στο Σκαραμαγκά. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αυτήν την ώρα στην πλατεία Κοντζιά συνταξιούχοι. Ζητούν μεταξύ άλλων πραγματικές αυξήσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα με τουλάχιστον 11 νεκρούς, πλήττει τις τελευταίες ημέρες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφουν Βρετανία και Γαλλία. Σχεδόν οι μισοί θάνατοι αποδίδονται σε πνιγμούς και θερμικό σοκ. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Αφορμή σχόλια του Υπουργού Υγείας για την ενοικίαση ακινήτου που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε εχθές το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Οθυσίο. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν νωρίτερα οι 22 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι αλλά και Αθήνα. Νέο επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων με τραυματισμό 14χρονου και σύλληψη 15χρονου σημειώθηκε στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
16: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Κουλιασκά και το κομματρία είναι το ημερολόγιο της Τετάρτης 27 του Μαΐου. Να σας θυμίσω δύο μηνύματα που σας αφορούν. Το ένα έρχεται από το Box, αυτή την εφαρμογή από την οποία παραγγέλνονται φαγητό, καφέ, ψώνια ή εννοώ ψώνια από το σούπερ μάρκετ. Και κάθε φορά που έρχεται η παραγγελία έρχονται μαζί και πόντι επιβράβευσης, τους οποίους εξαργυρώνετε στις επόμενες παραγγελίες σας. Και να σας θυμίσω επίσης το μήνυμα της Εθνικής Τράπεζας, η οποία προτείνει μια διαδικασία για τη δύσκολη δουλειά του να πάρεις ένα στεγαστικό δάνειο και την κάνει ευκολότερη, δηλαδή σας δίνει ένα προσωπικό συμβούλο που σας συνοδεύει σε κάθε βήμα. Η προέγκριση δίδεται σε 48 ώρες και η εκταμίευση των χρημάτων γίνεται 48 ώρες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα είναι το θέμα της ημέρας. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι η κυρία Δούρου είχε δίκιο. Το δει κανείς από την άποψη του διαφημιστή και η επιλογή του ονόματος και γενικώς ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώθηκε τράβηξε την προσοχή. Τα υπόλοιπα θα τα δείξει νεκροψία που λέγανε παλιά. Μια ματιά στον έξω κόσμο. Στον έξω κόσμο φυσικά το μεγάλο θέμα είναι όχι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά η στασιμότητα, η αποτελμάτωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ που εναγγέλλεται κάθε τόσο και πάντα αναβάλλεται. Κρατάμε το τελευταίο ότι τουλάχιστον οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν διακοπεί, παρά το ότι υπήρξαν και τα αεροπορικά χτυπήματα της αμερικανικής πλευράς. Ο κύριος Ρούμπιο είπε απλώς, θα χρειαστούν μερικές μέρες ακόμη. Παρεπιπτόντως, αν ακούτε podcast και σας αρέσουν, πρώτα απ' όλα έχω μια συμβουλή για σας. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει ξεκινήσει μια πλατφόρμα podcast που μπορείτε να τη βρείτε σε όλες τις πλατφόρμες και κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Και έχω να σας συστήσω ένα podcast το οποίο έχει ενδιαφέρον. Είναι στα podcast των Times της Νέας Υόρκης. Είναι μια συζήτηση με τον συγγραφέα Γιουβάλ Χαράρη, τον πασίγνωστο συγγραφέα, bestseller συγγραφέα. Το podcast ξεκινάει ως εξής. Ο δημοσιογράφος τον ρωτάει, μάλλον του θέτει υπόψη, μια φράση που είχε πει ο Στίβ Μίλλερ, το δεξιχέρι του Προέδρου Τραμπ, ο προσωπάρχης του, ο οποίος είπε ότι εσείς μου μιλάτε τώρα για διεθνή νομιμότητα και διάφορες ευγένειες, αλλά εμείς ζούμε σε έναν πραγματικό κόσμο τον οποίο κυβερνάει δύναμη, τον κυβερνάει ισχύς, τον κυβερνάει εξουσία. Το ακούει ο Χαράρη και λέει το εξής: αν η μοναδική ανθρώπινη πραγματικότητα ήταν η ομή δύναμη, τότε θα ζούσαμε ακόμη σε μικρές ομάδες συλλέκτες κυνηγοί στην Αφρικανική Σαβάνα. Ολόκληρη η ανθρώπινη ιστορία είναι ακριβώς αυτό. Το πώς οι άνθρωποι φεύγουν από τον νόμο της ομής βίας και μαθαίνουν να συνεργάζονται και να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον για να προχωρήσουν, για να προοδεύσουν. Και αυτό δεν γίνεται με τη βία. Πίσω στο δικό μας, το μεγάλο θέμα της ημέρας, το φυσικά πολιτικό θέμα της ημέρας εννοώ, είναι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ξεχώρισα δύο σχόλια που τα βρήκα ενδιαφέροντα. Ο Μιχάλης Μητσός στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα λέει ότι στην πραγματικότητα, αν καταλαβαίνω σωστά, αν ερμηνεύω σωστά το σχόλιο του, ότι το θέμα δεν είναι τώρα τι θα κάνει ο Τσίπρας ή τι θα κάνουν οι άλλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι αν θα αντιδράσει και πώς θα αντιδράσει το ΠΑΣΟΚ. Ο Τσίπρας δεν στοχεύει, γράφει ο Μητσός, στην πρώτη θέση. Αλλά στη δεύτερη, που θα οδηγήσει σε μια γενικότερη ανασυγκρότηση του αντιπολιτευτικού σκηνικού. Και στην επιδίωξη αυτή είναι το ίδιο τυχερός με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει έναν αδύναμο αντίπαλο, το ΠΑΣΟΚ, που μοιάζει να βρίσκεται σε σύγχυση. Τελευταίο παράδειγμα, η στάση του στην ανανέωση θητείας του Γιάννη Στουρνάρα. Και αν οι δημοσκοπήσεις αρχίσουν να το σταθεροποιούν σε τρίτη θέση, οι σπασμωδικές κινήσεις θα πολλαπλασιαστούν και αυτό θα ωφελήσει τόσο τον Μητσοτάκη, ο οποίος θα έχει να κερδίσει τους δυσαρεστημένους κεντρώους ψηφοφόρους, όσο και τον Τσίπρα που θα παρουσιάζεται πια ως η νέα και μοναδική εναλλακτική λύση. Άρα, συμπέρασμα, το θέμα η μοίρα του Τσίπρα εξαρτάται κυρίως από το πώς θα αντιδράσει το ΠΑΣΟΚ και αν θα ξεπεράσει αυτό το σοκ στο οποίο φαίνεται να βρίσκεται σήμερα. Ενδιαφέρον και το άρθρο του Μιχάλη Τσιντσίνη στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής. Μέσα στον κύκλο της αντιμητσοταγικής αντιπολίτευσης, ο Τσίπρας παραμένει ο πιο ταλαντούχος. Έχει τη δυνατότητα να υπερκεράσει τα υπόλοιπα κόμματα που φιλοδοξούν να γίνουν ταμιευτήρες της δυσαρέσκειας. Αλλά είναι αρκετά ισχυρός για να πάρει κεφάλι στην αντιπολίτευση, αλλά όχι αρκετά για να αμφισβητήσει τα πρωτεία της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να υπερκεράσει το ταλέντο του Ανδρουλάκη, αλλά δεν μπορεί να πείσει την κοινωνική πλειοψηφία, αφού ακόμη και στην κορύφωση της χρεοκοπίας είχε κατορθώσει να ξεπεράσει μόλις το 36%. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η επιστροφή του Τσίπρα βοηθάει τον Μητσοτάκη να σταθεί στις επόμενες εκλογές. Αλλά το 2023 που αυτό συνέβη, η Νέα Δημοκρατία δεν είχε να αντιμετωπίσει κόμμα που είχε προκύψει από δική της διάσπαση και το οποίο θα της αφαιρέσει κάτι, και επιπλέον είχε ισχυρή παράσταση νίκης. Τώρα οι ψηφοφόροι θα προσέλθουν στην κάλπη με τη βεβαιότητα ότι λόγω έλλειψης αυτοδυναμίας θα υπάρξει και δεύτερη κάλπη, οπότε οι πρώτες εκλογές μπορεί να πάρουν το χαρακτήρα επίσημης δημοσκόπησης και να τις μετατρέψουν σε πεδίο έκφρασης ανέξοδης δυσαρέσκειας. Συνεπώς, το 2023 ο Τσίπρας έφτανε, το 2027 ένας Τσίπρας δεν είναι αρκετός για τη Νέα Δημοκρατία. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
9: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα? Τι κάνουν?
11: Βάζουμε Star APP από την B2 Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
10: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
11: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
10: Star APP από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η Πέμπτη Συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Από το, από τα πολιτικά σχέδια, αλλά να προσγειωθούμε στην πραγματική ζωή τώρα. Καταρχήν να προσγειωθούμε στους δρόμους της Αθήνας. Ο Κυφισός είναι δράμα σήμερα, Δημήτρη.
3: Δράμα ο Κυφισός, αλλά επίτρεψέ μου να ξεκινήσω από ένα τροχαίο ατύχημα που έγινε, να προλάβουμε τον κόσμο, να μην γίνει από πίσω κι άλλο ατύχημα. Ερχόμενοι από τη Γλυφάδα προς τον Πειραιά, ένα βιτιοφόρο και ένα γιο ταχύ συγκρούστηκαν στο ύψος της Συγκρού, στο Φαλυρικό Δέλτα δηλαδή. Είναι πάνω στις στροφές. Έχουν κλείσει προσοχή. Οι αριστερές λωρίδες.
0: Άρα προσοχή.
3: Μάλιστα, ναι. Έχει γυρίσει μάλιστα ανάποδα η μούρη μπρος εννοώ και, και Τούμπαλιν.
0: Ναι, κατάλαβα.
3: Το αυτοκίνητο το ένα και το βιντεοφόρο με στη μέση. Μόνο η δεξιά λωρίδα λειτουργεί και μαζεύεται μποτιλιάρισμα. Ήδη αρχίζει από τη μαρίνα του Φλίσβου. Είναι πάνω σε στροφές όμως όλο αυτό διαδραματίζεται και χρειάζεται προσοχή. Προσέξτε και την Αρδιτού, φίλες και φίλοι. Προσέξτε και την κάθοδο της Κυφισού, όπως είπες. Είναι 11 παρά 14 λεπτά και δεν έχει φτιάξει κάθοδο της Κυφισού. Από το ύψος της γέφυρας. Μάλιστα. Από το ύψος της γέφυρας Λυκόβρησης προς τα Κτέλ, ανατμήματα είναι ακόμα μποτιλιαρισμένη η κάθοδο της Κυφισού.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
3: Εγώ.
0: Έχετε το νου σας εκεί στην παραλιακή, γιατί είναι οι στροφές και εκεί είναι. Αν τρέχεις λίγο παραπάνω, θα βρεθείς προεκπλήξεως. Λέω, επιστρέφουμε στην πραγματική ζωή. Χτες κατατέθηκε, το είχαμε κουβεντιάσει τις προηγούμενες ημέρες, ένα νομοσχέδιο που φέρνει στην. Υιοθετεί δηλαδή μια ευρωπαϊκή οδηγία, αυτή που έχει ως θέμα την υποχρέωση κάθε ευρωπαϊκής χώρας να εξασφαλίζει ότι για την ίδια δουλειά υπάρχει ίδια αμοιβή, ίση αμοιβή, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, εφόσον κανείς προσφέρει την ίδια δουλειά, πρέπει να αμείβεται με τον ίδιο τρόπο. Ήρθε χτες η σχετική νομοθετική ρύθμιση και ο κύριος Νίκος Μιλαπίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Μιλαπίδη.
14: Καλησπέρα.
0: Φαντάζομαι ότι η υποχρέωση, μάλλον για να το πω πιο απλά, η υποχρέωση του εργοδότη να πληρώνει να αμείβει με ίσο τρόπο την ανθρώπους που κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά, δεν προκύπτει από αυτό το νομοσχέδιο που ήρθε, προκύπτει καταρχήν και από το Σύνταγμα. Το νομοσχέδιο απλώς δίνει μερικά εργαλεία ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν, που υπάρχουν στην πραγματική ζωή, πολλές παρατυπίες και παραβιάσεις.
14: Ναι, κύριε Τσίμα, είναι ακριβώς όπως το θέτετε. Η ίση μεταχείριση δεν είναι μια καινοφανής έννοια. Προκύπτει και από το Σύνταγμα της χώρας και από όλες τις συνθήκες στις οποίες έχει προσχωρήσει η χώρα μας, τις ευρωπαϊκές εννοώ, και από τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Από τα στατιστικά δεδομένα προκύπτει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαχρονικά οι γυναίκες υστερούν και στις αμοιβές και στην ανάλυση των ευθύνων και στα ποσοστά απασχόλησης. Αυτό αυτομάτως οδηγεί σε κάτι ακόμα. Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στις υψηλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και τούτο έχει συνέπειες και στη θεμελίωση και τον υπολογισμό της σύνταξης. Παραδείγματος χάρη, πέρα από το μισθολογικό χάσμα, το οποίο θα συζητήσουμε, υπάρχει και το συνταξιδοτικό χάσμα, το οποίο είναι απόρριο του μισθολογικού χάσματος. 25,3% είναι χαμηλότερες στις συντάξεις των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 27% σε σχέση με των ανδρών. Γιατί έχουν χαμηλότερες αμοιβές. Έρχεται λοιπόν η οδηγία και λέει ότι υπάρχουν κάποια στερεότυπα για το ρόλο και τη θέση των φύλων στην κοινωνία που οδηγούν σε μια αδιαφάνεια. Δίνω ένα παράδειγμα από την πραγματική ζωή, για να μην θεωρητικοποιούμε τη συζήτηση. Στην ελληνική αγορά εργασίας, δύο εργαζόμενοι με παρόμοια εμπειρία, οι ίδιες σπουδές, σχεδόν ταυτόσιμα καθήκοντα, προσλαμβάνονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές στην ίδια εταιρεία. Ο ένας διαπραγματεύεται πιο επιθετικά, οι άλλοι όχι. Μετά από 5 χρόνια, η μισθολογική απόσταση έχει παγιωθεί. Χωρίς να μπορεί να εξηγήσει κάποιος με αντικειμενικά κριτήρια γιατί υπάρχει. Δεν πρόκειται απαραίτητα για συνειδητή διάκριση δυσμενής στη βάση του φύλου. Είναι το αποτέλεσμα μιας κουλτούρας αδιαφάνειας. Η οδηγία λοιπόν επιχειρεί ακριβώς αυτό. και η οδηγία και το σχέδιο νόμου που χθες συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο να θεραπεύσει σιωπηλές ανισότητες που συσσωρεύονται μέσα στον χρόνο και έχουν ως βάση κοινωνικά και πολιτισμικά στερεότυπα. Να μην επηρεάζει το μισθός από το φύλο. Αν έχω την ίδια περιγραφή θέσης, την καλύπτω με τα ίδια προσόντα και προσφέρω την ίδια εργασία, προφανώς ο αποτελεσματικότερος και ο αποδοτικότερος εργαζόμενος δικαιούται να ανταμυφθεί παραπάνω. Ωστόσο, το κριτήριο δεν μπορεί να είναι να έχει έμφυλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, όχι επειδή είσαι γυναίκα, να πάρεις χαμηλότερο μισθό.
0: Μάλιστα. Αυτό ένα εργαλείο για να εξασφαλιστεί, όπως είδα την οδηγία και τον νόμο που ήρθε χθες, είναι ότι ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος πριν κάνει συνέντευξη, πριν ξεκινήσει διαδικασία, να ανακοινώσει τη θέση για την οποία θέλει να προσλάβει και τον μισθό που αντιστοιχεί σε αυτή τη θέση, ώστε αυτά να μην προκύψουν εκ των υστέρων από την καλή ή κακή διαπραγμάτευση του εργαζόμενου.
14: Το σχέδιο νόμου εισάγει συγκεκριμένους κανόνες διαφάνειας σε δύο στάδια. Ένα κατά το στάδιο της επιλογής υποψηφίων, από που λέτε πριν από τη συνέντευξη, πέρα από την περιγραφή της θέσης, θα πρέπει με πρόσφορο τρόπο να αποτυπώνεται και το εύρος της αμοιβής. Άρα, εγώ που θα έρθω για μια συνέντευξη σε μια θέση εργασίας, ξέρω τι πρέπει να καλύψω από την περιγραφή της θέσης και ξέρω περίπου ποιες θα είναι οι αμοιβές μου. Επίσης, δεν δικαιούται ο εργοδότης πρέπει να ρωτήσει τι έπαιρνε στην προηγούμενη σου θέση.
0: Α, ναι. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο ερώτημα, νομίζω, στις διαπραγματεύσεις.
14: Ακριβώς. Αυτό είναι κάτι που ισχύει στην Αμερική πολλά χρόνια και έρχεται και στην Ευρώπη πλέον και στην Ευρώπη στις μεγαλύτερες εταιρείες. Αυτό είναι μια συνηθισμένη πρακτική. Τώρα έρχεται και ο Έλληνας νομοθέτης στην Ελλάδα να εισάγει κανόνες διαφάνειας και να πει τι. Όλες οι επιχειρήσεις της χώρας να αποκτήσουν μισθολογικές δομές. Αυτό είναι κομματάκι, να το πω, δύσκολο για τη δομή της ελληνικής οικονομίας που έχει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
0: Αυτό θα σας έλεγα. Ναι. Πώς εφαρμόζονται αυτά στον μεγάλο όγκο, το 97% των επιχειρήσεων που είναι σχεδόν ολιγοπρόσωπες, αν όχι ατομικές.
14: Μέχρι 10 άτομα είναι το 88% των επιχειρήσεων των ελληνικών. Ναι. Από 10 μέχρι 50 είναι το υπόλοιπο 10%, φτάνουμε στο 98%. Και από 50 και πάνω είναι μόλις το 2%. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή η οδηγία υποχρεώνει να αποκτήσουν όλες οι επιχειρήσεις μισθολογικές δομές. Οι μεγάλες το έχουν ήδη, συστήματα αξιολόγησης που να αποκτούν ιεραρχία και να λένε για αυτή τη θέση που περιγράφεται έτσι αντιστοιχεί αυτή η αμοιβή. Και εκεί έρχονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, των γυναικών εν προκειμένου, να πούνε για την ίδια θέση, για την εργασία ίσης αξίας, υπάρχει μια δικαιολογημένη απόκληση ή είναι αδικαιολόγητη απόκληση και στηρίζεται μόνο στην έμφυλη διάκριση. Αυτή είναι η ουσία της οδηγίας, η αμοιβή σου να εξαρτάται από τη δουλειά σου και όχι από το φύλο σου.
0: Αυτό υπάρχει, αλλά θεωρητικά αυτό για να υπηρετηθεί θα πρέπει να είναι υποχρεωμένη επιχείρηση, αν ένας εργαζόμενος ή μια εργαζόμενη πει... Πόσα παίρνει ο άλλος συνάδελφος που κάνει την ίδια δουλειά με μένα, είναι υποχρεωμένο να το πει.
14: Ακριβώς. Εισάγεται λοιπόν υποχρέωση ειδικά από επιχειρήσεις που απασχολούν 100 εργαζόμενους και πάνω. Το δικαίωμα πληροφόρησης με διαφανείς διαδικασίες, ποια είναι τα κριτήρια να ειδοποιεί. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να ρωτήσει γιατί εγώ τόσα, δεν θα πει γιατί ο Νίκος τόσα και ο Γιάννης και η Μαρία τόσα, αλλά θα πει η δική μου αμοιβή με βάση τα κριτήρια της θέσης είναι αυτή. Βλέπω όμως ότι η μέση αμοιβή στις συγκεκριμένες θέσεις είναι πιο ψηλή από τη δική μου. Υπάρχει κάποιος λόγος. Αυτό θα εκκινήσει μια καινούργια διαδικασία, θα αλλάξει την κουλτούρα και για τις επιχειρήσεις, γιατί η υποχρέωση για σαφή περιγράμματα και αντικειμενικά κριτήρια αμοιβών λειτουργεί συνολικά ως μοχλός εξυγχρονισμού και εξορθολογισμού των επιχειρήσεων. Όχι μόνο υπέρ των γυναικών, υπέρ όλων των εργαζομένων. Ξέρετε, πολλές επιχειρήσεις, έχουμε μάθει να το κάνουμε αυτό στην Ελλάδα, όλα στο περίπου, οδηγούν σε χαμηλότερη παραγωγικότητα, ασαφείς ρόλους και δυσλειτουργικές ιεραρχίες. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η οδηγία φέρνει σημαντικές αλλαγές στο εργασιακό δίκαιο, θα πάρει χρόνο να αλλάξει την κουλτούρα, αλλά τελικά θα καταλήξουμε σε μια πιο διαφανή αγορά εργασίας που θα είναι πιο ανταγωνιστική με θεσμούς εμπιστοσύνης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιλαπίδη. Καλή σας ημέρα. Τα γράμματα θα μου πείτε όλα αυτά και σιγά μην εφαρμόζονται στην πράξη, αλλά πρέπει. Και το επιχείρημα ότι στην Ελλάδα η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρές ή πολύ μικρές, άρα εκεί τέτοια πράγματα δύσκολα εφαρμόζονται. Από την άλλη μεριά, το επιχείρημα είναι ότι στις λίγες όμως μεγάλες απασχολείται περίπου το μισό εργατικό δυναμικό του ιδιωτικού τομέα, οπότε το πεδίο εφαρμογής είναι μεγάλο, δεν είναι μικρό.

0: Φτάνουμε στην τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου. Να σας θυμίσω αυτά τα μηνύματα που σας ενδιαφέρουν. Πρώτον, για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας, είτε αγοράσετε καινούριο είτε το παλιό σας θέλετε να το προσέξετε περισσότερο, είναι πολύ απλό, μπαίνετε σε ένα site cosmoteinsurance.gr. Εκεί βρίσκεται προγράμματα από 19 ασφαλιστικές της αγοράς. Συγκρίνετε, διαλέγετε και κλείνετε την ασφάλισή σας επί τόπου μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας. Και το Φεστιβάλ Αθηνών και η Εθνική Τράπεζα έρχονται σε επαφή για να κάνουν το καλοκαίρι σας πιο ενδιαφέρον. Αν χρησιμοποιείτε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής, τις συναλλαγές σας κάθε μέρα, μέχρι τις 21 του μηνός, 21 Ιουνίου ενώ, μπορεί να γίνετε ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις του καλοκαιριού στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
4: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
3: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή.

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Κόσμος Magazine, η ταυτότητα της ημέρας.
1: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στην ταυτότητα της ημέρας και θα πάμε πρώτα, δώστε μου ένα λεπτό γιατί τα συστήματα καμιά φορά κολλάνε. Λοιπόν, το 1679 θα πάμε, όπου θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Νομίζω Habeas Corpus σημαίνει έχουμε νόμους. Λοιπόν, το 1821 σαν σήμερα, ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες που ως εκείνη τη μέρα αναλογίζονταν με φόβο, την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Το 1942 σαν σήμερα Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείνουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο, Ράινχαρντ Χέιντριχ. Θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα. Το 2010 σαν σήμερα ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν 160 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και 3 ανεξάρτητοι και κατά 124 βουλευτές Νέα Δημοκρατία, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Λάος και ΣΥΡΙΖΑ. Η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1923, ξεκινάμε από εκεί, ο Χένρι Κίσιγκερ, Αμερικανός πολιτικός, Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, επικυβερνήσεων, Νίξον, ο οποίος βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1973. Πέθανε, να το πούμε και αυτό, σε ηλικία 100 ετών πριν από 3 χρόνια. Επίσης, σαν σήμερα, το 1933 γεννήθηκε η Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Ζωζό Σαβουτζάκη. Και σαν σήμερα, το 1910, φεύγει από τη ζωή ο Ρόμπερτ Κοχ, ο γερμανός μικροβιολόγος που ανακάλυψε το βάκυλο της φυματίωσης και της χολέρας. Το 1905 τιμήθηκε με Νόμπελ Ιατρικής Φυσικής. Λοιπόν, ετοιμαστείτε να βγάλετε το δέρμα σας σήμερα, γιατί η θερμοκρασία θα είναι ιδιαίτερα υψηλή. Φανταστείτε ότι το βραδάκι θα έχουμε και λίγη ασθενή βροχόπτωση, η οποία θα είναι μόνο και μόνο για να μας ανεβάσει την υγρασία. Λοιπόν, οι άνεμοι από δυτικές και νοτιοδυτικές διευθύνσεις. Το βραδάκι θα γυρίσουν σε βόρειο-δυτική, αλλά τίποτα το οποίο να μπορεί να μας δροσίσει. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου και έχω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 27,4. Λοιπόν, για σήμερα στο Αργοστόλι Καρόγλας Εμμανουήλ και στο Λιξούρι του Μάσης Άγγελος τα εφημερεύοντα φαρμακεία.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
1: Άλλη μια μέρα ξανά.
0: Λοιπόν, ναι βέβαια. Και τώρα πρέπει να πούμε το θέμα των τροχονομικών ελέγχων.
1: Α, ναι, όπως συνήθως.
0: Βεβαίως. Με 2.133 τροχονομικούς ελέγχους κύλησε η εβδομάδα που μας πέρασε και 734 παραβάσεις σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου. Ξέρουμε, είναι κουραστικό, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να τα λέμε.
1: Ναι.
0: Γιατί έστω και κάθε μέρα, κάθε φορά που τα λέμε και ένας να

0: Βάζει μυαλό, καλό είναι. Συνεχίζονται οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται από υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κέρκυρας, Ακίνθου, Λευκάδας και Κεφαλονιάς για την αντιμετώπιση παραβατικών και επικίνδυνων αντικοινωνικών οδηγικών συμπεριφορών, με στόχο την ομαλή και ασφαλή κίνηση των πολιτών και τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής. Έτσι λοιπόν, από τις 17 Πέμπτου μέχρι και τις 23 Πέμπτου, σε 2.133 ελέγχους βεβαιώθηκαν 269 παραβάσεις στην Κερκύρα, 206 στη Ζάκυνθο, 174 στη Λευκάδα και 85 στην Κεφαλογιά.
1: Α, είμαστε οι πιο νομοταγοί.
0: Έτσι φαίνεται, και μπράβο σας ρε παιδιά. Έτσι. Έστω και ένας, είπαμε. Λοιπόν, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν 120 για υπερβολική ταχύτητα, 112 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, το κράνος σώζει ζωές, 16 για χρήση τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 15 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 15 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 13 για κταίο, 9 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 9 για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης, 8 για ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 2 για παραβίαση σηματοδότη, αλλά και 415 άλλες παραβάσεις.
1: Εντάξει, 415 άλλες μπορούν να αφορούν ακόμα και παράνομες σταθμεύσεις, γι' αυτό προσέχετε.
0: Εγώ θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι κανένας που οδηγεί πατίνι μην κάνει αυτό που έκανε σε μένα προχτές ο άλλος, να έρχεται στο αντίθετο, εγώ να μην έχω ορατότητα και να τον δω μπροστά μου ξαφνικά, γιατί ήθελε να τρέχει μέσα στη Βεργοτή αντίθετα από τη ροή της κίνησης. Το φαντάζεσαι ρε Σπυρίδη? Κάθομαι και το σκέφτομαι και λέω, από τι γλίτωσα και εγώ.
1: Αυτό και αυτός.
0: Και αυτός. Ναι, αλλά εγώ τι θα έφταιγα να τρέχω.
1: Ναι.
0: Και χωρίς κράνος, ε. Είχαμε και δύο συλλήψεις στο εργοστόλι.
1: Ναι.
0: Για μικροποσότητα κάναβης.
1: Ναι, κατέργαστες και όλοι.
0: Δύο ημεδαπείς συνελήφθησαν ηλικίας 22 και 23 ετών για κατοχή μικροποσότητας ακατέργαστης κάναβης.
1: Σιλικατζίδες.
0: Ψιλικατζίδες ήταν αυτοί, ναι. Για ιδίαν χρήση.
1: Έτσι θα πούμε. Λοιπόν, να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας εκεί στα Γιάννενα. Άκουσα ότι φοράνε ακόμα ρούχα για να ζεσταίνονται.
0: Χαιρετίσματα.
1: Ναι.
0: Χαιρετίσματα. Πολλά. Την αγάπη μας στα Γιάννενα.
1: Λοιπόν, να πάμε στο Ξενόπουλο.
0: Να πάμε. Τι έγινε λοιπόν εκεί?
1: Να πούμε ότι έχουμε σήμερα τις εξετάσεις, τις προληπτικές εξετάσεις.
0: Α, ναι, μάλιστα, συγγνώμη, ναι, λέω και εγώ.
1: Ναι, όχι, δεν έχει.
0: Το ξέχασα από χτες εγώ, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε προληπτικές εξετάσεις σήμερα. Είναι οι κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ, όπου θα πάνε, δηλαδή είναι ήδη εκεί και θα είναι έως τις 2 το μεσημέρι. Έτσι, εφόσον μας ακούτε και θέλετε, έχετε ακόμα χρόνο για να πάτε να κάνετε τις εξετάσεις σας. Στο κοινοτικό γραφείο θα γίνουν μέτρηση κορεσμού οξυγόνου, μέτρηση αρτηριακής πίεσης, υπολογισμός δείκτης μάζας σώματος και βεβαίως θα υπάρξει και ενημέρωση για τους εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων, για τα εμβόλια δηλαδή που θα πρέπει να κάνετε αν ανήκετε είτε σε κάποια ευπαθή ομάδα είτε οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αυτά.
0: Να πάμε και μέχρι τη ΣΑΜ που πρέπει να πούμε αυτό.
1: Ναι, να πάμε.
0: Ότι δεν θα λειτουργούν τα ΚΕΠ στη ΣΑΜ στις 6 Ιουνίου. Οι χρήστες και των τριών ΚΕΠ του Δήμου.
1: Όχι. Ένα λεπτό. Στις 6 Ιουνίου θα μπουν σε μία άλλη λειτουργία ουσιαστικά τα ΚΕΠ. Οπότε στις 28 αύριο δεν θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί έως τη 1:30 το μεσημέρι. γιατί θα κάνουν κάποιο σεμινάριο, webinar συγκεκριμένα, έτσι μέσω διαδικτύου δηλαδή, προκειμένου να μπορέσουν όταν θα πάει 6 Ιουνίου να λειτουργούν σωστά και ωραία. Λοιπόν, ωραία, πάμε και σε αυτό τότε, γιατί είναι και αυτό σημαντικό.
0: Ναι, υπάρχει, είναι ενδιαφέρουσα αυτή η ανάρτηση του κυρίου Κουρή, που πληροφορεί τους αλλοίς στην Κεφαλονιά ότι ξεκίνησαν οι αιτήσεις ενίσχυσης για τους επαγγελματίες αλλοίς. Και το τμήμα αλλοίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς ενημερώνει τους επαγγελματίες αλλοίς της περιοχής μας για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης 1.1.2 με τίτλο «Επενδύσεις στα αλλιευτικά σκάφη χωρίς να αυξάνεται η αλλιευτική τους ικανότητα» του προγράμματος «Αλληλεία, υδατοκαλλιέργεια και θάλασσα». Ναι. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων που λειτουργεί στον ιστότοπο
1: www.app.opske.gr
0: με ημερομηνία έναρξης 14/5,
1: ναι, και λήξη 15/9.
0: Α, είναι μέχρι το Σεπτέμβρη. Σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που περιγράφονται στην Υπουργική Απόφαση.
1: Εντάξει, αυτά... έχετε αρκετό χρόνο, αλλά καλό είναι να το κάνετε.
0: Αυτοί οι καλοί ψαράδες μας επαγγελματίες, να το κάνετε. Να σας βοηθήσουν.
1: Ναι.
0: Έτσι λέει ο κύριος Κουρής.
1: Κάτι μου λέει ότι συγκεκριμένη αυτή η πρόσκληση, εν πάση περιπτώσει, για να ενταχθούν και να κάνουν, θα έχει μετά κάποια σχέση με το πρόγραμμα που μας είχε πει η κυρία Παπαναστασάτου για την αλληλεία και τα λοιπά και τα λοιπά, ότι θα έρθει. Οπότε καλό είναι να το κάνετε.
0: Έτσι,
1: να είστε κάπως προετοιμασμένοι, γιατί ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να έρθει.
0: Και ό,τι σας δίνει το κράτος, καλό είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Θέλω να πάω σε κάτι που στην πραγματικότητα το επαναφέρει ο κύριος Θεοφυλάτος. Θέλω να το πω γιατί αφορά βασικά όλο τον κόσμο που ζει στο Λιξούρι. Δεν είναι δηλαδή μόνο για έναν ή για δύο άτομα, είναι για όλους. Λοιπόν, είναι το θέμα... τον ΕΛΤΑ. Δεν υπάρχουν πια στο Λιξούρι, έτσι. Ο κύριος Θεοφυλάτος έκανε μία τοποθέτηση και έφερε στο προσκήνιο ξανά το ζήτημα που προκαλεί απορίες τόσο στους κατοίκους όσο και στους τουρίστες. Ποιο είναι αυτό? Προσέξτε, όχι μόνο το ότι δεν υπάρχουν τα ΕΛΤΑ, τα ταχυδρομεία, την απουσία γραμματοκιβωτίων των ΕΛΤΑ από το Λιξούρι. Τα γραμματοκιβώτια δεν υπάρχουν.
0: Για αφού δεν υπάρχει ταχυδρομείο.
1: Γιατί δεν μπορεί να πάει δηλαδή από εδώ ένα ταχυδρόμο να τα πάρει και να τα στείλει? Δεν υπάρχει ταχυδρομείο, αλλά από εκεί και πέρα αυτό που θέλει να στείλει ένα και μοναδικό γράμμα σε έναν συγγενή του, θα πρέπει να φύγει από το Λιξούρι, να έρθει εδώ, να το βάλει μέσα στη Θηριδούλα και να φύγει. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν γραμματοκιβώτια? Έστω.
0: Τώρα θέλεις να αρχίσουμε.
1: Τι θα έπρεπε?
0: Άστο.
1: Λοιπόν. Να πούμε ότι ολόκληρο το Λιξούρι, λέει ο κύριος Θεοφυλάτος, να μην έχει ούτε ένα γραμματοκιβώτιο των ΕΛΤΑ. Αυτό ήταν το ερώτημα που είχε και τέλος πάντων. Το θέμα, και αν και για πολλούς μπορεί να μοιάζει μικρό μπροστά σε αυτά τα προβλήματα που έχει η καθημερινότητα, έτσι φαίνεται πως αγγίζει μια διαφορετική πτυχή της λειτουργίας της πόλης, δηλαδή την επαφή όχι μόνο με την παράδοση, γιατί πλέον είναι ένας παραδοσιακός τρόπος, αλλά από εκεί και πέρα είναι και εξυπηρέτηση, έτσι. Εξυπηρετήσε με αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Θεοφυλάτος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους επισκέπτες της περιοχής, οι οποίοι, όπως τονίζεται, εξακολουθούν να ζητούν τον παραδοσιακό τρόπο επικοινωνίας μέσω καρτών και γραμμάτων. Λοιπόν, αυτό είναι. Εγώ θέλω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα. Έθεσε βέβαια και τα ζητήματα της καθημερινότητας αλλά και της εικόνας της πόλης. Γενικά ανοίγει μια συζήτηση από ό,τι φαίνεται με την τοπική κοινωνία. πραγματικά είναι απαράδεκτο το ότι πλέον δεν υπάρχουν ΕΛΤΑ στο Λιξούρι. Όσο πάει, συρρυκνώνεται.
0: Να μείνουμε στο Λιξούρι, γιατί...
1: Ναι, δεν έχουμε γραμματοκιβώτια, αλλά έχουμε νέα απορριμματοφόρα.
0: Βέβαια. Ενίσχυση του στόλου καθαριότητας του Δήμου Λιξουρίου με δύο νέα σύγχρονα απορριμματοφόρα. Ο Δήμος Λιξουρίου προχωρά στην ουσιαστική ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας με την προσθήκη δύο νέων σύγχρονων απορριμματοφόρων, τα οποία θα ενταχθούν στο στόλο του Δήμου μέσα στις επόμενες ημέρες, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής αποκομιδής και την παροχή ακόμα καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες. Υπενθυμίζεται ότι από τον Φεβρουάριο ο Δήμος Λιξουρίου έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου την αποκομιδή των απορριμμάτων, ενισχύοντας την αυτονομία και την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας καθαριότητας, με βασική προτεραιότητα τη διατήρηση ενός καθαρού και υγιού περιβάλλοντος για κατοίκους και επισκέπτες. Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών, τίθεται σε λειτουργία νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα πλύσης και απολίμανσης κάδων απορριμμάτων. Το ειδικό όχημα θα έρχεται και θα πραγματοποιεί τακτικά πλύσης και απολιμάνσης των κάδων σε όλες τις περιοχές του Δήμου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και της καθημερινότητας των πολιτών. Η Δημοτική Αρχή παραμένει σταθερά στη διάθεση των δημοτών για κάθε παρατήρηση, πρόταση ή επισήμανση, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της υπηρεσίας καθαριότητας και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Και καταλήγει η ανακοίνωση: η καθαριότητα είναι υπόθεση όλων μας. Αυτά από το Δήμο του Λιξουρίου.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε και πριν περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, γιατί έφτασε και αυτή η ώρα, θέλω να σας πάω σε πρώτα απ' όλα μία ανακοίνωση, διότι υπάρχει μία ανακοίνωση από το Σύλλογο Τριτέκνων. Ενημερώνει λοιπόν τα μέλη και τους ενδιαφερόμενους ότι οι εγγραφές και οι ανανεώσεις δικαιολογητικών διακόπτονται προσωρινά λόγω της θερινής περίοδου. Η εξυπηρέτηση για τις σχετικές διαδικασίες θα επανεκκινήσει από τον Οκτώβριο και για οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση μέσω των επίσημων σελίδων, οτιδήποτε, και τις επίσημες ανακοινώσεις που βγάζουν του Συλλόγου. Με εκτίμηση λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο είναι από τους Τρίτεκνους αυτό, από το Σύλλογο Τριτέκνων, οπότε... Όσοι προλάβατε να εγγραφείτε ή να ανανεώσετε τα δελτία σας και τα λοιπά, όλα καλά. Οι υπόλοιποι θα περιμένετε τον Οκτώβρη. Και επίσης να υπενθυμίσουμε για μία ακόμα φορά για την Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς, όπου ενημερώνει για το ποιες ειδικότητες θα λειτουργήσουν φέτος, αλλά επειδή οι εγγραφές, αν θέλετε να πάτε δηλαδή εσείς οι ίδιοι να εγγραφείτε, κάτι το οποίο θα γίνει από 1η έως 21 Σεπτεμβρίου, ακόμα δεν σας αφορά. Όμως οι μαθητές της τρίτης λυκείου, οι τελειόφοιτοι δηλαδή, μπορούν να δηλώσουν τις ειδικότητες της σχολής μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού, για να μπορέσετε να πάτε. Βεβαίως η φοιτησή είναι δωρεάν, δικαίωμα εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι κάθε τύπου λυκείου, και ενώ δεν υπάρχει όριο ηλικίας για τους ενδιαφερόμενους. Τέλος, να πούμε ότι οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν φέτος είναι βοηθός νοσηλευτή χειρουργείου, όπου πρόκειται και για μια νέα ειδικότητα, και διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου. Ήταν παλιότερη, δεν λειτουργήσε φέτος, αλλά θα επαναλειτουργήσει του χρόνου.
2: Κόσμος 96,5. Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671026280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
5: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και φαίνεται ότι το χωροταξικό έχει δημιουργήσει όχι μόνο τις απορίες που έχει δημιουργήσει στους ενδιαφερόμενους αλλά και στους κατοίκους, αλλά και στους επαγγελματίες, αλλά και στους δήμους και στο επιμελητήριο και όπου, έχει, ότι, όπου και ό,τι έχει σχέση με τον τουρισμό.
1: Σε επαγγελματίες φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει κόντρα.
0: Μεγάλη κόντρα. Λοιπόν, έχουμε την αντιπολίτευση του μελητηρίου, την παράταξη δηλαδή του κυρίου Καλογυράτου, όπου αναφέρει.
1: Έχει βγάλει μία ανακοίνωση.
0: Ναι, το επιμελητήριο δεν είναι προσωπικό εργαλείο. Σκληρή λοιπόν δημόσια παρέμβαση επιμελητηριακών συμβούλων κατά του Σταύρου Σπαθή, του Προέδρου δηλαδή του Επιμελητηρίου. Του έχουν στείλει μια ανοιχτή επιστολή και του λένε: «Κύριε Σπαθή, για άλλη μια φορά χάθηκε η ευκαιρία το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Στις 22 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου συνεδρίασε για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, ένα εργαλείο που καθορίζει το αναπτυξιακό μέλλον των νησιών μας για πολλά χρόνια μπροστά. Τι επιτρέπεται να χτιστεί, πού και με ποιους όρους, πόσα τετραγωνικά χρειάζεται ένα οικόπεδο για να λάβει άδεια ξενοδοχείου, ποιες περιοχές μπαίνουν στο χάρτη της ανάπτυξης και ποιες μένουν εκτός. δεν υπάρχει σημαντικότερο θέμα για τους επιχειρηματίες που εκπροσωπείτε. Και εσείς τι κάνατε, κύριε Σπαθή? Αντί να συγκαλέσετε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο, να ακούσετε όλους τους αιρετούς συμβούλους και να αναδείξετε τις θέσεις και των δύο παρατάξεων, επιλέξατε να συντάξετε κείμενο με 2-3 επιλεγμένους συμβούλους σας, αποκλείοντας τόσο τους υπόλοιπους συμβούλους όσο και την τουριστική επιτροπή του επιμελητηρίου. Αυτό δεν είναι εκπροσώπηση, είναι εκμετάλλευση ενός θεσμικού βήματος για την προβολή προσωπικών απόψεων. Το επιμελητηρίο δεν είναι προσωπικό σας εργαλείο, κύριε Σπαθή. Ανήκει στους ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης και έχει ένα και μόνο καθήκον: να υπερασπίζεται τα συμφέροντά τους με διαφάνεια, συλλογικότητα και θεσμική σοβαρότητα. Σας καλούμε δημόσια να σέβεστε το θεσμό που επικροσωπείτε. Στα κρίσιμα ζητήματα οφείλετε να συγκαλείτε την ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου όπως επιβάλλει ο κανονισμός, αλλά και το θεσμικό σας χρέος. Με εκτίμηση, η επιμελητηριακή σύμβουλη Αναστάσιος Καλογυράτος,
1: του Κωνσταντίνου,
0: Δημήτριος Ατσάρος, Άγγελος Βαγγελάτος, Αναστάσιος Καλογυράτος του Πέτρου, Διονύσιος Κατσούρης, Διονύσιος Κλαουδάτος, Γιώργος Λασκαράτος, Νικόλας Λούκας, Κυριάκος Μωραΐδης, Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Κωνσταντίνος Τσιτιμάκης
1: και Διονύσης Τρογιάνος. Λοιπόν, αυτά από τους συμβούλους έτσι που βρίσκονται στην αντιπολίτευση, ας πούμε, του επιμελητηρίου. Λοιπόν, ο κύριος Σπαθής δεν άργησε, απάντησε.
0: Αμέσως.
1: Κύριοι υπογράφοντες την επιστολή, η προσπάθειά σας να εμφανιστείτε ως θεματοφύλακες της θεσμικής λειτουργίας του επιμελητηρίου θα είχε μεγαλύτερη αξία αν συνοδευόταν έστω από μια δική σας ουσιαστική ενέργεια για το θέμα του ειδικού χωροταξικού πλαισίου τουρισμού. Αλήθεια, μπορείτε να μας υποδείξετε έστω μια πρωτοβουλία που αναλάβατε ως επιμελητηριακή σύμβουλη για το χωροταξικό του τουρισμού για να προστατεύετε τα μέλη και τις επιχειρήσεις που υποτίθεται ότι εκπροσωπείτε? Πότε στείλατε έστω ένα email ζητώντας έκτακτη συνεδρίαση? Πότε ενημερώσατε την διοίκηση ή την υπηρεσία ότι το ζήτημα σας, απασχολεί και πρέπει να συζητηθεί άμεσα? Πότε ζητήσατε να συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για το Ειδικό Χωροταξικό Τουρισμού? Η αλήθεια είναι ότι η διαβούλευση έμεινε ανοιχτή ελάχιστες ημέρες. Ακόμα και μηχανικοί και ειδικοί επιστήμονες δεν είχαν προλάβει να μελετήσουν το σχέδιο και να ενημερωθούν πλήρως για τις συνέπειές του. Παρ' όλα αυτά, εμείς, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα του ζητήματος, συμμετείχαμε ενεργά τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο Εργοστολίου, όσο και στην διαδικασία κατάθεσης θέσεων του επιμελητηρίου. Την Παρασκευή, 22 Μαΐου, αποστείλαμε εισήγηση σε όλα τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής προκειμένου να εγκρίνουν ή να απορρίψουν την τοποθέτηση του επιμελητηρίου για το ειδικό χωροταξικό τουρισμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ προκύπτει ένα σοβαρό ερώτημα. Ο κύριος Γιώργος Λασκαράτος, μέλος της Διοικητικής Επιτροπής, γιατί απαξίωσε όχι εμάς αλλά συνολικά τα μέλη του επιμελητηρίου, επιλέγοντας να μην απαντήσει ούτε καν αν συμφωνεί ή διαφωνεί με την κατάθεση παρέμβασης για ένα τόσο κρίσιμο θέμα? Η σιωπή του τι ακριβώς εξυπηρετούσε και έρχεται σήμερα να πει τι? Έχει ξεχάσει ότι είναι αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου και έχει ευθύνες? Αλλά και ο κύριος Δημήτρης Ατσάρος οφείλει να δώσει απαντήσεις. Ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καταλυμάτων γνωρίζει άριστα τη σοβαρότητα του θέματος, αφού κατέθεσε θέσεις και απόψεις, ενώ παραβρέθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο Λεξουρίου. Ως αντιπρόεδρος λοιπόν της Ομοσπονδίας και εκπρόσωπος του κλάδου, είχε πλήρη εικόνα των επιπτώσεων του ειδικού χωροταξικού τουρισμού. Ως επιμελητηριακός σύμβουλος όμως, ποια ακριβώς είναι η ενέργειά του? Βρήκε ποτέ χρόνο να ζητήσει επίσημα την παρέμβαση του επιμελητηρίου ή τη σύγκληση έκτακτου διοικητικού συμβουλίου? Έστειλε έστω μία πρόταση, μία εισήγηση, μία επιστολή? Ή απλώς περίμενε σιωπηλά να περάσει η προθεσμία της διαβούλευσης για να εμφανιστεί σήμερα ως δίθεν υπερασπιστής του θεσμού? ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί η στάση του κυρίου Αναστάσου Καλογεράτου, του Κωνσταντίνου, ο οποίος αρέσκεται διαρκώς σε καταγγελτικές δηλώσεις περί νομιμότητας και επιτίθεται μονίμως σε επιμελητηριακούς συμβούλους, αμφισβητώντας ακόμη και το αν νομιμοποιείται η παρουσία τους όταν εκπροσωπούν το επιμελητήριο. Ο ίδιος όμως, πριν από λίγες μόλις μέρες, μετέβη αυτοβούλος στο επιμελητήριο Ιωαννίνων ως εκπρόσωπος του φορέα μας, παραλείποντας να ανταποκριθεί σε πρόσκληση που εμείς του αποστήλαμε, με αποτέλεσμα να μην έχει ληφθεί καμία σχετική απόφαση ή εξουσιοδότηση από τα... από τα αρμόδια όργανα. Εκεί δεν τον απασχόλησε η νομιμότητα που τόσο συχνά επικαλείται. Ο ίδιος είναι επίσης που κατέθεσε ψευδώς στο Δημοτικό Συμβούλιο Εργοστολίου ότι δήθεν το Διοικητικό Συμβούλιο του Μελητηρίου είχε λάβει ομόφωνη απόφαση για σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης σχετικά με τα έσοδα του Δήμου Εργοστολίου, προσβάλλοντας ουσιαστικά την οικονομική υπηρεσία και τους εργαζόμενους του Δήμου. Δυστυχώς, κάποιοι φαίνεται πως έχουν επιλέξει να πολιτεύονται μέσα από διαρκείς καταγγελίες, υπερβολές και ψευδείς εντυπώσεις, μόνο και μόνο για να παραμένουν στην επικαιρότητα και να εξυπηρετούν προσωπικές πολιτικές φιλοδοξίες. Είναι πραγματικά απορίας άξιο πως ορισμένοι από τους υπογράφοντες βρίσκουν καθημερινά χρόνο να συνομιλούν μεταξύ τους και να συντάσσουν καταγγελίες εναντίον όσων πραγματικά αντιδρούν και προσπαθούν να προστατεύσουν τα συμφέροντα των επαγγελματιών, αλλά δεν βρίσκουν χρόνο να στείλουν ούτε ένα email, ζητώντας έκτακτο συμβούλιο για ένα θέμα τέτοιας βαρύτητας. Και μάλιστα όταν για άλλα πολύ μικρότερης σημασίας ζητήματα οι απαιτήσεις για συνεδριάσεις και ανακοινώσεις είναι συνεχείς. Η ουσία είναι μία. Εμείς πράξαμε το αυτονόητο και καταθέσαμε εγκαίρως την παρέμβαση του φορέα για το ειδικό χώρο ταξικό τουρισμού. Εσείς επιλέξατε να αναλωθείτε για ακόμη μια φορά στην προσωπική σας προβολή και στην επικοινωνιακή καταγγελία και να μην προστατεύσετε τους ανθρώπους που σας τίμησαν με την ψήφο τους εκλέγοντάς σας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου. Ο κόσμος όμως είναι εκεί, βλέπει, κρίνει και καταλαβαίνει ποιοι εργάζονται για τα πραγματικά συμφέροντα των επαγγελματιών και ποιοι εμφανίζονται μόνο εκ των υστέρων για πολιτικές εντυπώσεις. Ο πρόεδρος Σταύρος Σπαθής. Ναι. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Σπαθή.
0: Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μακρύς δρόμος.
1: Δρόμος τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει, εντάξει.
0: Τι δρόμος υπάρχει. Θα έχουμε προβλήματα. Θα έχουμε αντεκκλήσεις, θα έχουμε, μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Τι να λέμε λοιπόν και τι να μην πούμε.
1: Λοιπόν, να πάμε μέχρι την Ιθάκη.
0: Να πάμε μέχρι την Ιθάκη.
1: Λοιπόν, ο κύριος Στανίτσας συναντήθηκε με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα πρόληψης, επιχειρησιακής ετοιμότητας και καλύτερου συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής προστασίας με στόχο την περαιτέρω θωράκιση της Ιθάκης απέναντι σε φυσικές καταστροφές και έκτακτες ανάγκες. Συζητήθηκαν ενέργειες που ήδη υλοποιούνται από τον Δήμο για τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων και περιοχών ευθύνης του, η ανάγκη συμμόρφωσης όλων με τις υποχρεώσεις καθαρισμού ιδιωτικών οικοπαίδων, αλλά και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την καλύτερη δυνατή πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων πυρκαγιάς. Ο Δήμος συνεχίζει με σχέδιο, σοβαρότητα και συνεργασία να διεκδικεί λύσεις που ενισχύουν την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών. Λοιπόν, και τώρα που καλοκαιριάζει, θέλω να πάω σε ένα θέμα. Το οποίο το είδα χθες, είναι στην ουσία μία, δεν θα την έλεγα ακριβώς καταγγελία, αλλά πιο πολύ έτσι παρένεση, θα την πω παρένεση, προς όσους έχουν σκυλάκια. Εγώ θα βάλω μέσα και γατάκια. Βέβαια τα γατάκια είναι λίγο διαφορετικό, αλλά πάμε να πούμε για τους σκύλους.
0: Πόσες φορές.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα, υπάρχει σε γνωστό κεφαλονίτικο site μια καταγγελία η οποία αναφέρει, λέει μάλλον η ίδια, έτσι ξεκινάει, ότι θεωρώ ότι είναι πολύ προσβλητικό για την τοπική μας κοινωνία ότι ένα τέτοιο άρθρο βλέπει το φως της δημοσιότητας και είναι προσβλητικό διότι δυστυχώς εν έτη 2026 και μετά από τόσες καμπάνιες αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε σε ένα θέμα που δεν θα έπρεπε να μας απασχολεί αν ήμασταν πραγματικά πολιτισμένοι. Η γυναίκα, η καταγγέλουσα δηλαδή, η καταγγέλουσα, λέει ότι απευθύνεται αποκλειστικά στους ιδιοκτήτες κατοικιδίων ζώων και ιδιαίτερα σε όσους έχουν σκύλους, καθώς και η ίδια έχει σκύλο. Είναι ντροπή, σας λέει, να βγάζετε τα ζωάκια σας και να μην μαζεύετε μετά τις ακαθαρσίες τους, οι οποίες ρυπαίνουν το περιβάλλον, δημιουργούν άσχημη και αηδιαστική εικόνα σε ανοιχτούς χώρους και προκαλούν προβλήματα στους υπόλοιπους κατοίκους. Η πραγματική φιλοζωία δεν σταματά στη βόλτα του σκύλου, φαίνεται τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης σκύβει, μαζεύει τις ακαθαρσίες και σέβεται το δημόσιο χώρο και τους συμπολίτες του. Αυτός λέει που είναι πραγματικά φιλόζωος, είναι ταυτόχρονα και φιλάνθρωπος και σέβεται τους συμπολίτες του. Αν δεν είναι φιλάνθρωπος, τότε είναι δήθεν φιλόζωος. Δεν είναι πραγματικά. Δεν επιτρέπεται να θέλετε να έχετε ζώο, αλλά να μην θέλετε τις ακαθαρσίες του. Δεν επιτρέπεται να βγάζετε βόλτα το σκύλο σας και να θέλετε να αφήσετε στο δρόμο, στην πόρτα του άλλου, στο πεζοδρόμιο ή στο πάρκο τα περιττώματά του. Αυτό μάλιστα που συνηθίζετε κάποιοι να τα σπρώχνετε σε σημείο που δεν είναι ευκρινώς ορατά, κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα και έχει ως αποτέλεσμα να τα πατήσουν διερχόμενοι και παιδιά που παίζουν εν αγνία τους. Η ίδια εντωμεταξύ, φανταστείτε, σας μιλάει, αυτό το κείμενο το γράφει μία γυναίκα και λέει: αναφέρομαι ιδιαίτερα σε γυναίκες, οι οποίες στην πλειοψηφία τους είναι εκείνες που βγάζουν βόλτα τα σκυλάκια τους και παξιούν να σκύψουν και να μαζέψουν τις ακαθαρσίες τους, ενώ αρκετές αγνοούν επιδεικτικά τις συστάσεις.
0: Και όχι μόνο αυτό, και όχι μόνο αυτό, καμαρώνουνε κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Καμαρώνουνε.
1: Λοιπόν, η ανευθυνότητα αυτών των ανθρώπων φέρνει και τους υπόλοιπους σε πολύ δύσκολη θέση και αρκετές φορές απολογούμαστε για τους ανεγκέφαλους, προσπαθώντας να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, το ζωάκι μας και φυσικά γενικότερα την φιλοζωία. Καταλήγονται τελικά στο συμπέρασμα ότι δυστυχώς κάποιοι μπορούν να συμμορφωθούν μόνο με την επιβολή προστήμων και μάλιστα αυστηρών, με το φόβο της οικονομικής επιβάρυνσης και όχι γιατί θα πιστούν ότι έτσι οφείλουν να κάνουν, διότι αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι το τελευταίο διάστημα έρχομαι κι εγώ, τουλάχιστον με αυτή την εικόνα, στο δρόμο, αντιμέτωπη.
0: Κάθε μέρα όλοι μας. Κάθε μέρα όλοι μας. Να δεις, επειδή παρκάρω πολλές φορές στην παραλία και βλέπω αγαπημένος τους χώρος για να κάνουν τις βόλτες τους, είναι το
1: γουλόστρωτο. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να τους δεις πως καμαρώνουν. Όταν το σκυλί τους σταματάει, κάνει την ανάγκη του, καμαρώνουν οι άλλοι και σηκώνονται και φεύγουν. Και εγώ θέλω, το έχω ξαναπεί νομίζω αρκετές φορές, αλλά θα το ξαναπώ, θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε αυτή την κοπέλα απάνω στα σπήλια, που είναι ένα κοριτσάκι που βγάζει το σκυλί της απάνω στο δημόσιο δρόμο, και όπου σταματάει το σκυλί της, σταματάει η ίδια με τη σακούλα, το χέρι της στο γάντι, με γάντι και το φιαράκι, και μαζεύει που σε έναν δημόσιο μεγάλο δρόμο που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι όχι ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Αυτό τώρα που κάνουμε, αυτό που λέμε, αυτό ακριβώς που λέμε, είναι κατάντια, γιατί καταντήσαμε να λέμε μπράβο για το αυτονόητο.
0: Για το αυτονόητο. Και σου λέω, σε αυτό το κοριτσάκι μπορείς να μην της δώσεις συγχαρητήρια για την ευαισθησία που έχει και απέναντι των άλλων? Μόνο αυτοκίνητα κυκλοφορούν εκεί.
1: Λοιπόν, θα πρέπει ο κόσμος να ξέρει ότι από τη στιγμή που έχει ζώο, έχει και κάποιες υποχρεώσεις. Ό,τι ζώο και αν είναι αυτό, μικρό, μεγάλο, γάτα, σκύλος, οτιδήποτε, έχει κάποιες υποχρεώσεις. Αυτές δεν είναι μόνο να το ταΐζει και να το κοιμίζει. Αυτά είναι.
0: Και να καμαρώνει.
1: Και ναι, και να καμαρώνει, εντάξει. Έχει και άλλες υποχρεώσεις, όπως να καθαρίζει τις ακαθαρσίες του, να μην τα αφήνει να κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα, γιατί υπάρχει και αυτό. Και αυτό, επίσης, ναι, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα. Ναι, είναι βέβαια σαφές ότι είναι πολύ πιο εύκολο να περιορίσεις το σκύλο σου και όχι τόσο τη γάτα. Είναι πιο ελεύθερα πνεύματα οι γάτες, αυτό είναι γεγονός. Αλλά από εκεί και πέρα, εάν θέλεις να τις έχεις σπίτι σου, φρόντισε να τις έχεις σπίτι σου. Έτσι, εγώ το λέω αυτό και το έχω ξαναπεί, γιατί πραγματικά υπάρχουν προβλήματα. Αν θέλεις βέβαια να τις έχεις σπίτι σου, έτσι. Αν δεν θέλεις, μπορείς να τις αφήσεις να κυκλοφορούν ελεύθερες.
0: Ξέρεις πόσες φορές όταν παρκάρω στην παραλία και έρχομαι τη Βίρονος με το στενό, πεζοδρόμιο.
1: Ναι.
0: Πόσες φορές κάνω ζιγ-ζακ για να μην πατήσω ακαθαρσίες.
1: Ναι, φαντάζομαι.
0: Σκύλων. Δεν μπορείς να φανταστείς. Και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Και τους βλέπεις να περπατάνε καμαρωτοί, να περιμένουν να κάνει ο σκύλος την ανάγκη, να κοιτάνε αδιάφορα.
1: Ναι, αυτό πραγματικά το έχω δει. Δεν κοιτάνε αδιάφορα, δεν σε κοιτάνε, ναι, και νομίζουν ότι δεν τους είδες.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το κάνει στρουθοκάμιλος που έχει ένα μυαλό μικρότερο από το μάτι της.
0: Αχ, Παναγία μου, τι μυαλά υπάρχουν.
1: Έτσι, όταν δηλαδή δεν κοιτάς εσύ τους άλλους, νομίζεις ότι δεν σε βλέπουν. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι ναι, δεν είναι για ανθρώπινο εγκέφαλο. Εν πάση περιπτώσει, από εκεί και πέρα, να πούμε ότι φροντίστε να έχετε όσα πρέπει μαζί σας όταν βγαίνετε για βόλτα με τα ζώα σας. Φροντίστε να τα περιορίζετε, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί έχουμε δει έτσι και σκύλους οι οποίοι είχαν επιτεθεί σε κότες, σε πρόβατα, σε γάτες, δεν ξέρω τι ήταν, πεινασμένοι, με επιθετική, δεν το γνωρίζω. Γιατί αν λέω τυχόν, όπως λέει εδώ η γυναίκα, σας στείλει κάποιος, κάποιον, οποιονδήποτε υπεύθυνο, τότε θα αναγκαστείτε να συμμορφωθείτε, γιατί θα σας επιβληθεί πρόστιμο.
0: Υπάρχει νόμος.
1: Το λέει.
0: Υπάρχει
1: λέει
0: νόμος.
1: Το συμπέρασμα είναι ότι δυστυχώς κάποιοι μπορούν να συμμορφωθούν μόνο με την επιβολή προστήμων.
0: Υπάρχει νόμος και είναι και αυστηρότατος ο νόμος σε ό,τι αφορά το θέμα του ότι πρέπει να έχεις σακουλίτσα.
1: Πολλά πρέπει να έχεις. Αλλά το κυριότερο που πρέπει να έχεις.
0: Σεβασμό προς το περιβάλλον και τους συνανθρώπους σου.
1: Και το άλλο.
0: Ποιο,
1: από το οποίο απορρέει ο σεβασμός.
0: Φιλότιμο.
1: Φιλότιμο.
0: Μάλιστα.
6: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
6: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
7: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
8: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
9: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
10: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
11: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
10: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
11: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
10: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
12: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
10: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
12: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
10: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
12: Τηλέφωνο 2671-052-51.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Η μόνη σας επιλογή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε να πούμε λοιπόν τα πρωτοσέλιδά μας και να πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Αρχίζει ο ανένδοτος για την ανατροπή της δεξίας. Η μεγάλη προοδευτική σύμπραξη είναι γεγονός. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Επίσης στην εφημερίδα Κόντρα, κάθε χρόνο και χειρότερα, μόλις ένας στους δύο Έλληνες σχεδιάζει φέτος διακοπές. Η εφημερίδα Τα Νέα, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αποκαλυπτήρια ενώπιον πλήθους κόσμου. Βόμβα στον ΑΣΕΠ, εδώ λοιπόν έρχεται ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω αν είναι και πάρα πολύ άγνωστο. Βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών. Τι προσφέρουν οι επιτίδιοι έναντι αμοιβής για διορισμό? Πιστοποίηση ξένων γλωσσών σε 3 ή 4 μήνες αντί μιας διετίας. Πιστοποίηση πληροφορικής μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Διδακτορικά εξ αποστάσεως από πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως ιταλικά, και δήθεν συμβουλευτικές εταιρείες γράφουν εργασίες για τα μεταπτυχιακά. Επίσης, η τελική διάταξη για τα βαρέα, νοσηλευτές, σύνταξη στα 62. Ποιο είναι το ύψος των εισφορών και η δυνατότητα εξαγοράς προϋπηρεσίας? Αφορά 26.000 εργαζόμενους στο ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ. Η εφημερίδα Απογευματινή, αναστήθηκε ο Ανδρέας στο θυσίο. 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα. Ελληνική αστυνομία, Ελλάς. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Η ιδρυτική διακήρυξη, το λευκό πουκάμισο και η μικρή Ανούλα που θύμιζαν Παπανδρέου. Επίσης, ο Δίας της Κρήτης στη μάχη κατά του καρκίνου. Το υπερόπλο με ισχύ χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από ολόκληρο του εθνικού ηλεκτρικού δικτύου. Η εφημερίδα Καθημερινή, επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα του παρελθόντος. Ελλάς, το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Βολές Καραμανλή για ελληνοτουρκικά και υποκλοπές προς την κυβέρνηση. Νησιά με συνωστισμό Αθήνα το καλοκαίρι, υψηλότερη από την Αττική η πυκνότητα πληθυσμού σε νησιά. Εδώ κατά τα άλλα όμως η εφημερίδα Κόντρα έλεγε ότι ένας στους δύο θα πάει φέτος διακοπές. Μπορεί να μιλάνε και για τους του εξωτερικού. Μετακίνηση μεταναστών στην Ισπανική επαρχία, το σχέδιο Σάντσεφ. Η εφημερίδα Το Μανιφέστο, οι Ελλασίτες ξανάρχονται, η μεγάλη επιστροφή του Αντάρτη Τσίπρα, σοου τοξικότητας, εχθροπάθειας, παροχολογίας και αερολογίας στο θυσίο. Λίγο αριστερά, λίγο οικολογία και ο λίγον σοσιαλδημοκρατία. Επίσης, ΚΑΕ Ολυμπιακός, Μοντεράτο Καντάμπιλε, ο θρύλος των αδελφών Αγγελόπουλων. Η ανιδιοτελής αγάπη, η αφοσίωση, το πάθος και οι τεράστιες επενδύσεις οδήγησαν την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο θυσίο. Ελλάς, το όνομα του κόμματος με... τώρα με εμφυλιοπολεμικό άρωμα, λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Μία από τα ίδια η ομιλία Τσίπρα περιέγραψε την σημερινή Ελλάδα με την εικόνα του 2015 και δεσμεύτηκε να αλλάξει τα πάντα όλα, λέει. Και το περιβόητο rebranding του Τσίπρα κατέληξε σε reunion, αυτό που λέγαμε. Επίσης, κτηματολόγιο, πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη οικόπεδα και περισσότερη ζέστη σε Λονδίνο και Παρίσι από ό,τι στην Αθήνα. Η εφημερίδα των συντακτών, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας από το θυσίο ανακοίνωσε το νέο κόμμα με πηξίδα για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, ανθεκτική χώρα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Η εφημερίδα Δημοκρατία, βαρισίμαντα μηνύματα Καραμανλή για τα εθνικά θέματα. Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποδόμησε την κατευναστική πολιτική Μητσοτάκη έναντι της Άγκυρας, αναλύοντας γιατί ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας αποτελεί μείζωνα εθνικό κίνδυνο. Ήρθε η ώρα να καταδειχθούν πλέον σε εταίρους και συμμάχους το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας. Προχωράμε στην εφημερίδα Εστία. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Βόμβες Καραμανλή, ο κόσμος διουλισθαίνει προς την διαρκή αναρχία. Κλονίζεται το αφήγημα της δυτικής υπεροχής, χειραγωγείται η δικαιοσύνη, γάγκρενα τα τρόλ του διαδικτύου, εξωφρενικός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, δυσανάλογο το κόστος από τα ήρεμα νερά, δεν είναι ανεξάρτητη η Ευρώπη στην Ουκρανία, δεν είναι αναμάρτητη η Ευρώπη στην Ουκρανία, υποκατάρρευση η συνοχή της Δύσης. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών. Τα εργατικά συνδικάτα της Αττικής κινητοποίηση σήμερα στις 4 στο Υπουργείο Εργασίας για τα πανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλείας και δουλειάς. 6 νεκροί και 12 σακατεμένοι εργαζόμενοι μέσα σε μία εβδομάδα. Επίσης, 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου στις 6 Ιουνίου ανοίγει η αυλαία των εκδηλώσεων. Η εφημερίδα Political, σταθερότητα απέναντι στην πολιτική Βαβέλ. Αυτό είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα που επαναλαμβάνουν παλιές λογικές. Επίσης, αποκαλυπτήρια Τσίπρα στη σκία της Ακρόπολης, η Ελλάς με 7 δεσμεύσεις βάζει πλώρη για τις εκλογές. Η εφημερίδα Ο Λόγος, παράταση επιδότησης ντίζελ για τον Ιούνιο και ποια παιδιά και πότε θα λάβουν την ενίσχυση 150 ευρώ, αυτό είναι για το επίδομα των τέκνων. Επίσης, νέο αίτημα 1,63 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης, είναι το 8ο αίτημα. Και σύννεφα και πάλι στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανικές επιθέσεις, το Ιράν απειλεί με αφανισμό το Ισραήλ. Τώρα η Αμερική χτυπάει το Ιράν, το Ιράν απειλεί το Ισραήλ. Η εφημερίδα Εσπρέσο. Άγριος πόλεμος χρυσών γόνων. Πώς ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Σαρακάκης και η πρώην σύζυγός του Ρενάτα Καρά έφτασαν από το χλιδάτο έγγαμο βίο στα δικαστήρια. Βαρύτατες καταγγελίες και αξιώς για διατροφή 75.000 ευρώ το μήνα. Επίσης, η Τατιάνα Μπλάτνικ στην αγκαλιά Μεξικανού επιχειρηματία έγιναν τσακωτοί στη Γαλλία.
1: Ποια είναι αυτή η κυρία, δε?
0: Η Τατιάνα Μπλάτνικ, ναι. Η πρώην σύζυγος του Νικόλαου Ντεγκρές.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα Star. Του Νικόλαου ή του Παύλου? Όχι, του Νικόλαου. Λοιπόν, η εφημερίδα Star. Αυτή είναι η πυροβολημένη καφρίτσα. Έρευνες στο στενό οικογενειακό περιβάλλον για το αιματηρό περιστατικό στον Χολαργό. Θήτης και θύμα ασχολούνταν συστηματικά με τη σκοποβολή με νόμιμα όπλα. Το προφίλ του αυτόχειρα που ήταν στέλεχος της πολεμικής αεροπορίας.
1: Αντισμύρναχος λέει.
0: Α.
1: Αποστρατεία.
0: Λοιπόν, χωρίς σύκτο ο πόλεμος Σαρακάκη για αυτά που θέλουν. Και εδώ ανατερχιαστική απολογία του σύζυγοκτόνου έβαλα τη μαμά στο πατάρι. Πώς δικαιολόγησε την αποτρόπαια πράξη? Αυτό προφανώς το είπε στο γιο του, έτσι.
1: Τι γίνεται κάθε μέρα, ε?
0: Ναι.
1: Τι μαθαίνουμε κάθε μέρα? Τι. Κοινωνία. Ένοχη, σε καταδικάζω, λέει.
0: Να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Θέλω να κάνω ένα σχόλιο.
1: Ναι.
0: Είδαμε πολλές εφημερίδες να γράφουν κάποιες, φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι από κάποιο, από κάποια πράγματα που είπε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αναφορικά, ναι, με τα ήρεμα νερά, ναι, τα γαλάζια, τη γαλάζια πατρίδα και πόσο ακριβά το πληρώνουμε.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω να κάνω μία αναδρομή.

0: Ερντογάν τον Ιούλιο του 2004, όταν παρέστη ως μάρτυρας στον πολιτικό γάμο της κόρης του, της Εσρά.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Αυτά είναι, είναι κουμπαριές για τα μάτια του κόσμου. Τι έχεις την εντύπωση, ότι θα μπορούσε ο Καραμαλής να του πει τι κάνεις ρε κουμπάρε και ο κουμπάρες θα τον ακούγε? Εδώ συμφέροντα, πολιτικά συμφέροντα. Τι μου λες τώρα? Αλλά ξέρω που το πας τώρα εσύ. Λες τι κάθεσαι και μιλάς εσύ που είσαι ο κουμπάρος του.
0: Εντάξει, νομίζω ότι εάν υπήρχε ένας τρόπος να είναι λίγο πιο φθηνά, να τα πληρώνουμε λίγο πιο φθηνά τα ήρεμα νερά, ίσως αν μπορούσε να παρέμβει.
1: Ναι, σιγά μην τον ακούσει. Να διαβάσω το μήνυμα του φίλου για το ΕΛΑΣ, το νέο κίνημα και κόμμα.
0: Τι είναι ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μας λέει, για δεν μιλάτε, λέει, για την επανεμφάνιση του Τσίπρα. Σας τι έχει πιάσει κόψιμο? Τι κόψιμο μας έχει πιάσει? Εμάς γιατί? Δηλαδή, ο Τσίπρας επέστρεψε. Επέστρεψε για να μας ξανασώσει άλλη μια φορά. Και στο κάτω-κάτω, σε λίγο, από ό,τι έχουμε
0: εδώ, λοιπόν, να πούμε.
1: Τα έχει έτοιμα για να τα πει.
0: Τα έχουμε έτοιμα. Έχουμε κάποια πράγματα να πούμε, βεβαίως. Διότι, ναι, είναι ένα καινούριο κόμμα. Τώρα, εντωμεταξύ, θα αρχίσουν σιγά-σιγά να βρίσκονται, πώς το λένε, να υπάρχουν συνέχεια, να λένε και οι δημοσκοπήσεις θα λένε και τα κανάλια θα πούνε, γιατί χθες έγινε 8 η ώρα, οπότε φαντάζομαι ότι τα κανάλια δεν είχαν το χρόνο που χρειαζόταν για να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα.
1: Η ΕΡΤ είχε πολύ ρεπορτάζ και είχε όλο το λόγο του σχεδόν. Λοιπόν, να πούμε, αφού θέλει ο φίλος μας εδώ ο καλός.
0: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι χθες είχαμε την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, το νέο κόμμα. Παρουσιάστηκε επίσημα στο Θησείο, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το ξαναλέμε για εν συντομία ΕΛΑΣ, με ένα λάμδα. Λοιπόν, πρώην συνεργάτες και πολιτικά πρόσωπα όπως ο Πάνος Καμένος και ο Νίκος Καρανίκας σχολίασαν αρνητικά την επιλογή του ονόματος και του λογοτύπου. Ο Πάνος Κουρλέτης χαρακτήρισε το εγχείρημα κόμμα Ιωταχή, που πατάει στα συντρίμμια της ανανεωτικής αριστεράς. Αντίθετα, ο Γιώργος Καραμέρος υποδέχθηκε θετικά την ίδρυση, τονίζοντας τον συμβολισμό του ακρονιμίου ΕΛΑΣ. Κυβερνητικά στελέχη όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Τάκης Θεοδωρικάκος άσκησαν κριτική στην κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα αυτά θα ξεκινήσουν. Από τους πρώτους που έσπευσαν να σχολιάσουν το νέο εγχείρημα, θα πω εγώ, του πρώην πρωθυπουργού, ήταν ο πρώην κυβερνητικός εταίρος του, έτσι, ο Πάνος Καμένος.
1: Προσωπικό ήταν.
0: Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο άλλοτες συγκυβερνήτης του Αλέξη Τσίπρα δημοσίευσε μία φωτογραφία με το ένα λογότυπο. Το ένα λογότυπο με τη λέξη ΕΔΕΣ, με τον τίτλο Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία. Και λέει, όταν εμφανίζεται ΕΛΑΣ για τον Γοργοπόταμο, επιβάλλεται.
1: Να υπενθυμίσει την ΕΔΕΣ ο κύριος Καμένος.
0: Ναι. Τη σκυτάλη των αντιδράσεων έλαβε ο πρώην υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού στο Μέγαρο Μαξίμου επί των ημερών Τσίπρα, Νίκος Καρανίκας, ο οποίος ανέφερε πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει σκοπό από το 2019 να προσβάλλει και να ξεφτυλίσει την έννοια, τη μνήμη και την ηθική της αριστεράς. Χρησιμοποιεί ένα ακρονίμιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με προσωποπαγή και γιοταχή κόμματα. Αντί να σκέφτεται πολιτικά, σκέφτεται με όρους marketing. Τα ακρονίμια με ιστορική σημασία και βάρος δεν πρέπει να γίνονται προϊόν κατανάλωσης διαφημιστικών εταιριών. Είναι προσβλητικό. Περιγράφοντας το νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού ως κόμμα ΙΧ, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Κουρλέτης έκανε λόγο για μια συνάντηση που πατάει στα συντρίμμια του χώρου της ανανεωτικής αριστεράς στο Θησείο, συμπληρώνοντας πως δεν μπορείς να δημιουργείς μια δυναμική από την τέφρα. Δεν αναγεννάται αυτός ο χώρος. Πολύ περισσότερα όταν με τις επιλογές του Τσίπρας ακολουθεί.

0: σε την πολιτική που πέταξε στοιχεία της ανανεωτικής αριστεράς.
1: Ποιος δημιούργησε τα συντρίμια?
0: Αυτό λέει ο Τσίπρας. Για τον ίδιο μιλάει.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, υπάρχουν πάντως πάρα πολλές υπογραφές. Αυτό έγιναν χθες. Δηλώσεις προσάρτησης στο νέο κόμμα και υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης καταγράφεται σήμερα από στελέχη του χώρου που βρέθηκαν χθες στο θυσίο. Ναι, ενώ κάλεσμα στους υποψήφιους υποστηρικτές του απίφθινε σήμερα το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να ενταχθούν στο κόμμα μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα. Είναι αρκετοί, θα έλεγα, αυτοί που δηλώνουν, που μάλλον πρώτα υπογράφουν και θέλουν να γίνουν και οι ίδιοι μέλη του νέου κόμματος. Και βλέπουμε, δεν ξέρω τι να πω.
1: Εγώ μένω, ίσως να είμαι και επηρεασμένος, δεν ξέρω, από το ντοκιμαντέρ του Sky.
0: Στο χιλιοστό.
1: Στο χιλιοστό. Ίσως να είμαι επηρεασμένος και από αυτό, αλλά οι ξένοι οι οποίοι μίλησαν δεν είχαν λόγους, νομίζω, να πούν αυτά που έλεγαν σε ό,τι αφορά το Τζίφρα, το Βαρυφάκη και τους άλλους που πηγαίναν εκεί για να μας σώσουν. Εκείνο που κατάλαβα εγώ από αυτό το ντοκιμαντέρ είναι ότι αν δεν υπήρχαν οι ξένοι να μας σώσουν, θα είχαμε καταστραφεί σήμερα. Χάρης στις ενέργειες των ξένων, γιατί όταν έβλεπες τις αντιδράσεις του Τσίπρα και του επιτελείου του στις προτάσεις και τις προτάσεις που έκαναν για να σωθεί η χώρα, είναι να λυπάσαι που είσαι Έλληνας. Έτσι λοιπόν, επειδή είμαι επηρεασμένος από αυτό και θέλω να πιστεύω ότι οι ξένοι έλεγαν την αλήθεια πάνω στην καταστροφή που ερχότανε, και ιδιαίτερα όταν θα γινότανε το Brexit, λοιπόν, λέω, χτες αυτός ο κόσμος που πήγε στο θυσίο ξεχνάει τι πέρασε, ξεχνάει τι έζησε και τι θέλει πάλι. Είμαστε ο λαός που ξεχνάμε τόσο πολύ γρήγορα.
0: Λοιπόν,
1: αφού θέλει ο φίλος να μιλήσω για το χθεσινό του Τσίπρα, εγώ δεν είχα σκοπό να μιλήσω.
0: Ναι.
1: Αλλά με προκάλεσε.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι χθες ο χώρος εκεί γέμισε με πρώην υπουργούς, πρώην βουλευτές, απογοητευμένους του ΣΥΡΙΖΑ και γνώριμα στελέχη της κεντροαριστεράς. Ακούστε τώρα ποιοι ήταν από βουλευτές. Η ανεξάρτητη Αθηνά Λινού με τον σύζυγό της, ο Γιάννης Σαρακιώτης και ο Σγιούρ Φερχάτ. Εκεί βρισκόταν επίσης, ακούστε, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Κώστας Γαβρόγλου, ο Νίκος Μπίστης, ο Γιάννης Μπαλάφας, η Ελένη Αυλονίτου, η Δώρα Αυγέρη, ο Μενέλαος Μαλτέζος και το πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Αντώνης Σαουλίδης. Ζαχαρούλα Τσιεριγότη και Μαριζέτα Αντωνοπούλου ήταν επίσης παρούσες, που είναι μάλιστα και μέλη στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως και η σύζυγος του κυρίου Τσίπρα ήταν εκεί, η Μπέτη Μπαζιάν, αν και οι κάμερες εκδήλωσης φρόντισαν διακριτικά να μην τη συναντήσουν, έχω να σας πω. Τη βραδιά άνοιξαν με υπονοούμενα, και εδώ τώρα να το πούμε και αυτό, έτσι να δώσουμε το στίγμα ανάμεσα σε ποιους γίνεται τώρα η κόντρα. Γιατί δεν ξέρω εάν πραγματικά ο κύριος Τσίπρας με το νέο του κόμμα κοντράρει τόσο τη Νέα Δημοκρατία, την κοντράρει βέβαια, αλλά τι είπανε. Ο Εμίλιος Χιλάκης, ο ηθοποιός, και η Μαριάννα του Μασάτου, η συμπατριώτησά μας και η ηθοποιός επίσης, άνοιξαν τη βραδιά και είπανε, να βγάλουμε Περιστέρια, να κάνουμε και βίντεο, είπε η του Μαζάτου, αφήνοντας καρφιά για την Μαρία Καριστιανού, έτσι, που φρόντισε βέβαια να μην την κατονομάσει. Ο Εμίλιος Χιλάκης απάντησε, δεν είσαι και η καλύτερη influencer. Το απάντησε βέβαια στην Μαριάννα του Μαζάτου, αλλά σαν μία άλλη Μαρία Καριστιανού.
1: Εγώ θέλω να κάνω μια τοποθέτηση για την Καριστιανού, αν μου επιτρέπεις. Λέει ότι έχει ένα πολύ μεγάλο κύμα υποστηρικτών.
0: Ναι.
1: Στη διακήρυξή της, ξέρεις πόσοι υπογράψανε?
0: 200. 650. Α, 650, 200 χρειάζονται.
1: Λοιπόν, αυτό το ρεύμα που υπάρχει, το μεγάλο, το τεράστιο που
0: είναι
1: για τη Βόρειο Ελλάδα, γιατί δεν πήγαν να υπογράψουν?
0: Είναι διαφορετικό όμως το να υπογράψεις μια διακήρυξη από το να ψηφίσεις ένα κόμμα. Είναι, είσαι υποστηρικτής του. Είναι διαφορετικό.
1: Πάντως χθες, σε ό,τι αφορά τη συγκεντρώση του κόσμου, την έστειλε αδιάβαστη ο Τσίπρας. Αυτό μπορούμε να το πούμε.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα, έχω άλλα δύο θέματα να σας πω πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Λοιπόν, στο πρώτο, τις υγειονομικές υπηρεσίες της Ηπείρου έχει ενεργοποιήσει η καταγραφή του πρώτου επιβεβαιωμένου περιστατικού Mpox. Είναι η ευλογιά των πυθίκων στην Ελλάδα. Η ευλογιά των πυθίκων πάει και στους ανθρώπους, έτσι, προφανώς. Το κρούσμα αφορά έναν 45χρονο Έλληνα, ο οποίος βέβαια νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Ο άντρας είχε αρχικά εισαχθεί σε κλινική του νοσηλευτικού ιδρύματος, ωστόσο η εμφάνιση συμπτωμάτων που κρίθηκαν μάλιστα ύποπτα οδήγησε τους γιατρούς στη διενέργεια εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων και τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τη μόλυνση από τον ιό, με αποτέλεσμα να τεθούν άμεσα σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας. Μεταφέρθηκε στη μονάδα λοιμωδών νοσημάτων του νοσοκομείου, παραμένει βεβαίως σε καθεστώς απομόνωσης. Και βεβαίως θα αρχίσει τώρα η χνηλάτιση των επαφών του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και δεν εμπνέει κάποια ανησυχία, καθώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Τώρα, η νόσος αυτή βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής την περίοδο 22-23, καθώς είχε εξαπλωθεί εκτός των Αφρικανικών χωρών, όπου ενδυμούσε. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μέχρι τα τέλη του 2025, μέχρι και πρόσφατα δηλαδή, είχαν καταγραφεί 160 κρούσματα στην Ελλάδα, ενώ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπήρχαν σχεδόν 25.500 επιβεβαιωμένα περιστατικά.
1: Τι άλλο θα μας τύχει, μπορεί να μου πεις?
0: Αυτά δεν είναι άγνωστα.
1: Ναι, λέω, τι άλλο θα μας τύχει?
0: Α, ξέρω εγώ ότι υπάρχει. Όσο κινείται ο κόσμος και όσο μετακινείται ο κόσμος, θα τα έχουμε. Λοιπόν, η νόσος Mpox είναι σπάνια ιογενής λίμωξη, η οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα που απαντώνται σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Προκαλείται από τον ιό της ευλογιάς των πυθίκων, μεταδίδεται μετά από δάγκωμα ή γρατζουνιά μολυσμένου ζώου, κυρίως τροκτικού, και σπανιότερα από κατανάλωση μη επαρκώς μαγειρεμένου κρέατος ή μέσω επαφής με το δέρμα ή το τρίχωμα μολυσμένου ζώου. Τώρα, η μετάδοση από άτομο σε άτομο γίνεται μέσω της επαφής με τις δερματικές βλάβες, δηλαδή εκεί που έχεις το σπιθουράκι, την ευλογιά, δηλαδή αν πας να το ακουμπήσεις, με σωματικά υγρά του πάσχοντος ή με μολυσμένα αντικείμενα. Βέβαια υπάρχει και μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων, αλλά κατόπιν παρατεταμένης στενής επαφής, δηλαδή να είστε σε ένα δωμάτιο 2x2 για 20 ώρες. Ο χρόνος επώασης της νόσου είναι 6 έως 13 ημέρες, με μία διακύμανση από 5 έως 21, δηλαδή μπορεί να είναι και λίγο περισσότερο. Η νόσος αυτή είναι σπάνια, όπως είπαμε, ιογενής λίμωξη, μεταδίδεται κυρίως με τα ζώα, όπως τα είπαμε. Τώρα, στις 14 Αυγούστου του 2024, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε κηρύξει την επιδημία Mpox στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό και σε 4 γειτονικές με εκείνη χώρες, τον Μπουρουντί, την Κένια, τη Ρουάντα και την Ουγκάντα, όπου είχε εξαπλωθεί η νόσος, ως επίγουσα κατάσταση δημόσιας υγείας κτλ. Λοιπόν, τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκέφαλο, μυαλγία, ισοσφυαλγία, λεμφαδενοπάθεια, ρήγος και εξάντληση, ενώ στην πλειονότητα των κρουσμάτων είναι ήπια όλα αυτά τα συμπτώματα. Το χαρακτηριστικό εξάνθημα συνήθως εμφανίζεται από 1 έως 5 μέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Βέβαια, σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως έγκυες, γυναίκες, μικρά παιδιά, άτομα με ανοσοκαταστολή, η νόσος μπορεί να είναι σοβαρή. Όμως δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι τόσο ανησυχητικό. Εντάξει. Ο κίνδυνος μετάδοσης είναι μέτριος, έτσι.
1: Εμβόλιο υπάρχει γι' αυτό?
0: Δεν ξέρω, αλλά αυτό που μπορείτε να κάνετε τουλάχιστον είναι να υπάρχει μια στοιχειώδης υγιεινή, δηλαδή συχνό πλύσιμο με νερό και σαπούνι τα χέρια ή χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού, αποφυγή επαφής των χεριών με στόμα, μύτη, μάτια, τα κλασικά. Αποφυγή επαφής με άγρια ζώα, ζωντανά ή νεκρά, ή κατανάλωσης μη επαρκώς μαγειρεμένου κρέατος που προέρχεται από αυτά. Αποφυγή χρήσης προϊόντων, κρέμες, λοσιών, σκόνες που προέρχονται από άγρια ζώα. Νομίζω ότι έχουν καταργηθεί τα περισσότερα. Εφαρμογή ασφαλών σεξουαλικών πρακτικών. Αποφυγή επαφής με άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα και ιδιαίτερα δερματικές βλάβες, όπως καταλαβαίνετε. Αποφυγή άμεσης επαφής με ασθενείς, αναβολή του ταξιδιού στην περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με την ευλογιά των πιθήκων. Συστήνεται εμβολιασμός για άτομα που ανήκουν σε κατηγορία υψηλού κινδύνου. Οπότε προφανώς υπάρχει εμβόλιο.
1: Μάλιστα.
0: Έχω ένα ακόμα θέμα τελευταίο για αυτό το κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, θυμάστε τον πρώην παίκτη του Survivor, τον Κώστα Παπαδόπουλο, τον γνωστό ζαχαροπλάστη.
1: Με τα ωραία γλυκά από την Κορινθία.
0: Ναι, έφτιαχνε ωραία γλυκά, αλλά δεν ήταν καθόλου γλυκός.
1: Ο ίδιος, ναι.
0: Ναι. Στη σύλληψή του, λοιπόν, προχώρησαν με την κατηγορία ότι ξυλοκόπησε ένα 14χρονο παιδί στο Μενίδη και το έβαλε στο πόρτ παγκάζ του αυτοκινήτου του.
1: Ναι,
0: και αλλά τον συνέλαβαν.
1: Ναι, γιατί το έβαλε στο πορτμπαγκάζ?
0: Α, έχει σημασία?
1: Έχει.
0: Έχει.
1: Το έβαλε για να το πάει στην αστυνομία.
0: Έτσι θα το πάει στην αστυνομία?
1: Ναι, γιατί
0: βάζοντάς στο πορτμπαγκάζ.
1: Τον είχε κλέψει.
0: Νομίζω ότι δεν μπορείς να παίρνεις, γιατί είναι και σε άλλες περιπτώσεις, τον νόμο στα χέρια σου.
1: Καλά, αυτό είναι γεγονός ότι δεν μπορείς να τον παίρνεις. Αλλά τον κατάκλεψε. Συμμορία 5 λέει ήταν.
0: Από τη μεριά του, ο Παπαδόπουλος υποστηρίζει ότι δεν χτύπησε τον 14χρονο, αλλά ότι τον κυνήγησε και ότι κατά την καταδίωξη έπεσε και χτύπησε. Όπως είπε, είχαν μπει στο μαγαζί 3 φορές, ήταν συνολικά 5 άτομα. Ειδικότερα ισχυρίστηκε ότι είχαν πάρει την τσάντα της μαμάς του την προηγούμενη μέρα. Την Κυριακή έκλεψαν το κινητό της κοπέλας από το μαγαζί. Ήξερα, λέει, ποιοι είναι, τη διαδρομή που ακολουθούν και τους έπιασε εκεί. Την προηγούμενη μέρα είχα βρει την τσάντα της μάνας μου πεταμένη, τα χαρτιά της, τις κάρτες κτλ. Όταν έτρεξα να τους πιάσω ήταν 5. Έπεσε ο 14χρονος και εγώ τον ακινητοποίησα. Το κινητό της κοπέλας που είχαν κλέψει ήταν μπροστά του. Τον έβαλα στο αμάξι για να τον πάω στην ασφάλεια. Αυτός ο 14χρονος έχει βαρύ ποινικό μητρό, 2 σελίδες, είναι σεσημασμένος.
1: Ναι.
2: Κόσμος 96,5. Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Εδώ είμαστε.
1: Ναι, επιστρέψαμε.
0: Όπως άκουσες, ο καλός μας φίλος από τη ΣΑΜ που πήρε τηλέφωνο έκανε κάποιες κριτικές και ιδιαίτερα με τα κόμματα.
1: Ναι.
0: Λέει, κανένα κόμμα, όποιο και να είναι αυτό, δεν κοιτάει να βρει λύση για το λαό που υποφέρει, αλλά κοιτάει τον εαυτό του, το τι θέλει. Αντί να κάτσουν κάτω να τα βρούνε, λέει, όλοι μαζί, συνένεση δηλαδή ζητάει ο άνθρωπος για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός, για τα κακώς κείμενα της πρόνοιας όλων των οργανισμών που υποτίθεται ότι προσφέρουν βοήθεια σε κάποιους οι οποίοι έχουν την ανάγκη τους και τα λοιπά. Αντί να κάτσουν να βρουν εκεί τις λύσεις και να βοηθήσουν τον κόσμο, κοιτάνε πως θα βγάλει ο ένας το μάτι του άλλου.
1: Α, καλά.
0: Και μόνο, λέει, όταν αν συμβεί να μας την κάνει ο Τούρκος, τότε, λέει, θα κάτσουν και θα πούνε όλοι μαζί τι μπορούν να κάνουν. Τότε θα είναι όλοι αγαπημένοι. Είναι σαν το καράβι που εδώ πέρα μπορεί να σκοτωνόμαστε και μην τολμήσει κανείς το καράβι να μας πει κάτι ενάντια για την Κεφαλονιά. Θα τον φάμε.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Φίλε, πόσο δίκιο έχεις, αλλά ποιος θα σε ακούσει. Πάμε. Λοιπόν, μέσα στα κακώς κείμενα της καθημερινότητάς μας υπάρχει κατάλληλους δικαιολογία, κατάλληλους πραγματικότητα, η γραφειοκρατία. Έρχεται ο επικεφαλής της πάλης ξεκίνημα, ο κύριος Μασάρης, ο οποίος μας λέει...
1: Όχι, δεν είναι πάλι ξεκίνημα.
0: Α, όχι, είναι ο Γιώργος ο Μασάρης, ο φίλος. Όχι ο Δημήτρης, έχεις δίκιο. Αχ, ο Γιώργο μου, συγγνώμη. Είναι ο φίλος μας ο Γιώργος ο Μασάρης, ο οποίος Γιώργος Μασάρης, ας, εκλεκτότατος συνάδελφος δημοσιογράφος, ο οποίος έχει ζήσει για χρόνια στην Αυστραλία και έχει δει πώς ζει ο κόσμος εκεί προχωρημένα, και έχει έρθει εδώ, έχει φτιάξει τη ζωή του εδώ από την Αυστραλία, και όμως αυτά που βλέπει δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει. Αξίζει λοιπόν για όλους αυτούς που κόπτονται ότι μπορεί να σώσουν την πατρίδα, μήπως αξίζει να ακουστούν, μήπως και μπορέσει κάποιος κάποτε, κάποια στιγμή, να μας γλιτώσει από τη γραφειοκρατία. Από χάλια, λέει, καλά πάμε, ο Γιώργος. Και συνεχίζει με το θεριό που ακούει στο όνομα ελληνική γραφειοκρατία. Ασχολήθηκα την περασμένη εβδομάδα. Σήμερα επανέρχομαι γιατί το θεριό αυτό είναι τρομερό και τα πλοκάμια του είναι απλωμένα παντού, κάνοντας τη ζωή των πολιτών όσο γίνεται πιο δύσκολη. Τα ακίνητα και συγκεκριμένα οι κατοικίες είναι ένας τομέας που επικρατεί το απόλυτο χάος. Οι κυβερνήσεις, τούτοι και οι προηγούμενες, καταβάλουν, όπως οι ίδιες ισχυρίζονται, προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη στέγης, αλλά τα μέτρα που παίρνουν κάθε άλλο παρά βοηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Ανακοινώνουν προγράμματα επιχορηγήσεων για ανακαινήσεις, ανακοινώνουν ρυθμίσεις για να μπουν στην αγορά κλειστές κατοικίες, ανακοινώνουν επιδοτήσεις ενοικίων, ανακοινώνουν, και το μόνο που δεν ανακοινώνουν είναι το σημαντικό θέμα της έκπτωσης των εξόδων ενοικιαζομένων ακινήτων από το φορολογήσιμο εισόδημα. Το κράτος φορολογεί τα ενοίκια με ξεχωριστές μειωμένες κλίμακες, ενώ θα μπορούσε να τα ενσωματώσει στο γενικό εισόδημα του φορολογούμενου και να τα φορολογήσει ανάλογα, έχοντας όμως επιτρέψει την αφαίρεση των εξόδων συντήρησης. Το φορολογικό αποτέλεσμα θα ήταν περίπου το ίδιο, αλλά θα επιτυχάνονταν δύο σημαντικά πράγματα. Πρώτον, θα εθαρρύνονταν οι ιδιοκτήτες να προβαίνουν σε αναγκαίες συντηρήσεις, να μην παραμελούν δηλαδή τα ακίνητά τους, και δεύτερον, το κράτος θα εισέπλατε φόρους αφού τα συνεργεία θα εξέδιδαν τιμολόγια. Αυτό το σύστημα εφαρμόζεται στην Αυστραλία και σε πολλές, για να μην πω σε όλες, τις προηγμένες χώρες. Βέβαια, όπως συμβαίνει σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας, θα υπάρξουν και ιδιοκτήτες ακινήτων που για δικούς τους λόγους δεν θα συμμορφωθούν και θα προτιμούν τις συναλλαγές στερευτό. Θα είναι όμως οι εξαιρέσεις και όχι ο κανόνας. Η γραφειοκρατία τέκνων της πολυνομίας έχει καταστήσει τα πληρεξούσια αντικείμενα μελέτης ψυχιάτρων. Σελίδες επί σελίδων, ακόμα και για μια απλή όπως θα έπρεπε εξουσιοδότηση ατόμου που ζει στην Ελλάδα από άτομο που ζει στο Σίδνεϊ για την πώληση ακινήτου, 18 ολόκληρες σελίδες με κόστος στο Γενικό Προξενείο 850 περίπου δολαρίων, και το αποτέλεσμα, κρίθηκε ανεπαρκές σε ένα σημείο. Και αυτό γιατί άλλο θέλει μία υπηρεσία και άλλο θέλει η άλλη.
1: Ναι, τρέχει λοιπόν δύσμερε πολίτη να βγάλει άκρη. Έχουμε και το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, χωρίς το οποίο ένα ακίνητο δεν μπορεί ούτε να ενοικιαστεί ούτε να πουληθεί. Το πιστοποιητικό αυτό είναι ένα ακόμα χαρτί χωρίς ουσία, αφού ο ιδιοκτήτης δεν απαιτείται να προβεί σε κάποια ενεργειακή βελτίωση της περιουσίας του. Είναι απλά αποτέλεσμα της άκρατης χαρτολατρείας του ελληνικού δημοσίου. Η ελληνική γραφειοκρατία είναι αχόρταγη. Όποιος έχει φτιάξει σπίτι τα τελευταία χρόνια γνωρίζει τι σημαίνει βεβαίωση παραλαβής αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Είναι ένα ακόμα χαράτσι που σε πολλές περιπτώσεις δεν χρειάζεται, αλλά πρέπει να πληρωθεί, γιατί έτσι αποφασίζουν οι φωστήρες της ελληνικής σχιζοφρένειας. Αντιλαμβάνομαι, λέει, ότι σε αρκετές κατασκευές υπάρχουν μπάζα που κάπου πρέπει να μεταφερθούν. Σε αυτή την περίπτωση ο ιδιοκτήτης να καταβάλει το απαιτούμενο ποσό. Υπάρχουν όμως και κατασκευές που δεν υπάρχουν μπάζα και ακόμα άλλες όπου λόγω αναγκών δέχθηκαν μπάζα. Και όμως, σύμφωνα με τον νόμο, πρέπει και για αυτές να χρεωθούν οι ιδιοκτήτες για τις μεταφορές μπάζων που δεν έγιναν. Και το εξοργιστικό είναι ότι οι ιδιοκτήτες κατασκευών που δέχτηκαν τα μπάζα δεν αποζημιώνονται. Ο παραλογισμός στην Ελλάδα έχει στη χώρα. Περαστικά μας, Γιώργος Μεσάρης.
0: Να πούμε ότι ο Γιώργος ο Μεσάρης είχε μια τεράστια καριέρα στον τηλεοπτικό χώρο της Αυστραλίας. Τα παράτησε όλα και ήρθε εδώ. Έχει κάνει τον τόπο, την Κεφαλονιά, τον αγαπημένο του τόπο. Ζει εδώ, εργάζεται εδώ, και η κάθε του παρατήρηση πάντα είναι κέρια, έτσι. Δεν μπορείς να πεις ότι ό,τι και να έχει γράψει μπορείς να του βρεις το παραμικρό ψεγάδι. Συμφωνείς, Σπυριδούλα μου?
1: Ναι. Α.
0: Γιώργο, να είσαι καλά.
2: 96,5. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμειξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις? Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες. Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
6: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
7: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
8: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
7: Electroteam Μαρκέτος.
8: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
8: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
7: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
8: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
8: και κινητό 6977-421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε.
7: Κινηθείτε.
8: Προς το συμφέρον σας.
7: Προς το συμφέρον σας.

0: Λοιπόν, να επιστρέψαμε, πάμε στο Λιξούρι, διότι εκεί ομόφωνα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Λιξουρίου η έκδοση ψηφίσματος για τη στήριξη των κινητοποιήσεων των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές που λειτουργούν μέσω ΕΣΠΑ. Το θέμα αυτό συζητήθηκε στη συνεδρίαση της 14ης Μαΐου μετά από ενημέρωση της υπεύθυνης του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Στέλλα Κουρούκλη, Ελπίδας Μελισσαράτου, σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν τη λειτουργία των παιδικών σταθμών των ΚΔΑΠ. Λοιπόν, στις συνεδρίες παρευρέθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Βλάχος, ο οποίος τόνισε ότι οι κοινωνικές δομές των Δήμων αποτελούν βασικό πυλώνα κοινωνικής συνοχής, στήριξης της οικογένειας και φροντίδας παιδιών και ευάλωτων ομάδων. Με το ψήφισμά του, το Δημοτικό Συμβούλιο Λιξουρίου εκφράζει τη στήριξή του στη συνέχιση και ενίσχυση όλων των κοινωνικών δομών στο δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και στην ποιοτική και ασφαλή φροντίδα των παιδιών και των ωφελούμενων. Παράλληλα, διεκδικεί πλήρη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών από τον κρατικό προϋπολογισμό, μονιμοποίηση των εργαζομένων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και κατάργηση της εξάρτησης από επισφαλή προγράμματα και βάουτσερ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λιξουρίου καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για τη διατήρηση και ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων με σταθερό θεσμικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο. Και το ψήφισμα βεβαίως θα κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην ΠΟΕΟΤΑ, στην ΚΕΔΕ αλλά και στα μέσα ενημέρωσης.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα στη συνέχεια από αυτά που έλεγε ο Γιώργος για τη γραφειοκρατία έρχεται η ανακοίνωση από τη λαοπρόβλητη αυτή κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη για το ανακοινίζω για το 26. Επιδότηση λέει έως 95% για ανακαινήσεις κατοικιών. Και τι αλλάζει στο πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ ερωτώ τον κύριο Μητσοτάκη που βγάζει αυτό το πρόγραμμα από το πρώτο πρόγραμμα. Διάβαζα προχτές ότι δεν έχουν πάρει ακόμα ούτε τα λεφτά που τους έχουν τάξει από το πρώτο πρόγραμμα. Γιατί αυτό πρέπει να είναι το τρίτο αν δεν κάνω λάθος.
0: Το τελευταίο είναι πάντως, δεν ξέρω το πιο πρόσφατο.
1: Λοιπόν, δεν έχουν πάρει από το πρώτο. Έχουν κόψει γύρω στο 50% από τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί.
0: Και
1: από ό,τι καταλαβαίνω εδώ πέρα ή μας δουλεύει ασύστολα ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Γιατί
1: όταν σου λέει ότι θα σου ξαναδώσω επιδότηση έως
0: 95%. Έως 95%. Το έως 95% μπορεί να σημαίνει ότι θα πάρεις έως και 10%, μπορεί να πάρεις 20%, μπορεί όμως να πάρεις και 95%.
1: Ναι, αλλά αφού δεν έχει τακτοποιηθεί το πρώτο, θα τακτοποιηθεί το τρίτο. Η νέα πλατφόρμα λοιπόν για το ανακαινίζω νοικιάζω αναμένεται αν ανοίξει στις αρχές, να ανοίξει στις αρχές Ιουνίου. Η πλήρης αναμόρφωση περνά το πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με την κυβέρνηση να επιχειρεί μέσω αυξημένων επιδοτήσεων να επαναφέρει χιλιάδες κλειστά ή υποβαθμισμένα ακίνητα στην αγορά ενοικίων σε μια περίοδο όπου το στεγαστικό πρόβλημα συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και νοικιαστές. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η νέα πλατφόρμα του προγράμματος αναμένεται να ανοίξει στις αρχές Ιουνίου, ενώ το βασικό χαρακτηριστικό της νέας εκδοχής είναι η σημαντική αύξηση της κρατικής ενίσχυσης.
0: Μάλιστα.
1: Το ποσοστό επιδότησης ξεκινά, κάτσε ρε, να εσύ που είπες, από 75%. Και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει ακόμα και στο 95%. Δηλαδή είναι τσάμπα θα κάνεις την ανακαίνιση. Άμα σου δώσει το 95% και θα έχεις να κονομάσεις αφού θα τον νοικιάζεις. Παράλληλα αυξάνεται θεαματικά και το ανώτατο ύψος των επιλέξιμων δαπανών. Ενώ στον προηγούμενο κύκλο το όριο κινούνταν περίπου τις 10.000 ευρώ, πλέον προβλέπεται χρηματοδότηση μέχρι και 36.000 ευρώ ανακίνητο, δίνοντας τη δυνατότητα για πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι μόνο για περιορισμένες επισκευές. Το νέο πρόγραμμα αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα και σύμφωνα με τις πληροφορίες τα εισοδηματικά κριτήρια θα κινηθούν κοντά στο επίπεδο του σπίτι μου 2 ώστε να διερευνηθεί ο αριθμός των δυνητικών δικαιούχων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει, περισσότερες πιθανότητες έχουν όσοι είναι 25 έως 35 γιατί θέλουν να το έχουν αυτό. Οι τρίτεκνοι, οι ιδιοκτήτες ακίνητων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, να μονογονεϊκά νοικοκυριά, άτομα με αναπηρία, επίσης πολύτεκνες, είναι συγκεκριμένες ομάδες δηλαδή. Αυτό.
1: Εγώ θέλω να δω μετά τον Ιούνιο και αφού μπει το πρόγραμμα και γίνουν ό,τι γίνουν και πάνε και κάνουν τις καταθέσεις, να δούμε πόσοι παραπονεμένοι θα βγούνε που θα πούνε ότι εγκριθήκαμε αλλά τα λεφτά δεν τα έχουμε πάρει ακόμα και εμείς έχουμε πληρώσει τους εργολάβους που κάνανε τις δουλειές.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, να πάμε μέχρι τη Ζάκυνθο πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
1: Τι έγινε εκεί πάλι?
0: Τι έγινε? Ένας Αμερικανός θέλησε να βγάλει μία φωτογραφία πάνω από το ναυάγιο.
1: Ναι,
0: και
1: έπεσε κάτω.
0: Έπεσε, ναι, ναι, ναι.
1: Σκοτώθηκε?
0: Όχι.
1: Πάλι καλά.
0: Όχι. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Δεν... καν δηλαδή δεν έδωσε καμία σημασία στις απαγορευτικές πινακίδες που υπάρχουν σε όλο το πλάτωμα πάνω από το ναυάγιο. Πέρασε έξω από τα κάγκελα που υπάρχουν στο σημείο θέασης.
1: Α, υπάρχουν κάγκελα.
0: Βέβαια, και έφτασε, ναι, στο χείλος του γκρεμού προκειμένου να βγάλει μία selfie, την πολυπόθετη selfie. Στην προσπάθειά του λοιπόν να πετύχει το καλύτερο κάδρο, γλίστρησε και έπεσε στον γκρεμό. Είχε όμως τύχει βουνό, καθώς σκάλωσε σε ένα πευκάκι που είχε φυτρώσει στα πρώτα 10 μέτρα ενός γκρεμού 300 μέτρων.
1: Κοίτα τύχη,
0: μάλιστα, κατά την πτώση του έφυγε το κινητό από το χέρι, το οποίο όμως στάθηκε σε ένα βράχο ελάχιστα μακρύτερα από τον ίδιο.
1: Α, και μπόρεσε και το πιάσε.
0: Ο 22χρονος διατήρησε την ψυχραιμία του, κατάφερε να πιάσει το κινητό του και να ειδοποιήσει τις αρχές. Όλα αυτά με 300 μέτρα γκρεμό από κάτω του.
1: Πω, Παναγία μου.
0: Και στηριζόμενο σε ένα θάμνο. Επισκέπτες που είδαν βεβαίως το περιστατικό είχαν ειδοποιήσει επίσης τις αρχές και κατέφθασαν στο σημείο 14 πυροσβέστες, οι άνδρες της 17ης ΕΜΟΔΕ, αστυνομική, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μέλη της πολιτικής προστασίας του Δήμου και της αντιπεριφέρειας. Ολόκληρη κινητοποίηση δηλαδή.
1: Για έναν βλάκα.
0: Οι τοπικές αρχές κάνουν. Λοιπόν, ακούστε. Ο 22χρονος, αφού τον ανέβασαν πάνω, παρατήρησαν ότι το μόνο που είχε ήταν μερικές γρατζουνιές και τίποτα άλλο. Οι τοπικές αρχές κάνουν έκκληση στους επισκέπτες να υπακούν τις οδηγίες και την σήμανση που υπάρχει στο σημείο και να μην περνούν έξω από τα κάγκελα.
1: Τι ηλικία είχε αυτός?
0: 22.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, και έχω να σας πω ότι τελικά την έβγαλε τη selfie. Τα κατάφερε δηλαδή.
2: Κόσμος 96,5. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252. 251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: η μόνη σας επιλογή.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
3: Ford,
4: Opel
3: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
6: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
7: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
8: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο μέρος της εκπομπής.
1: Τελευταίο μέρος της εκπομπής και να πάμε στο ότι έχουμε στην Κεφαλονιά, μάλλον θα γίνει το Valencia Summer Camp, Valencia Academy, Greece Summer Camp για αγόρια και κορίτσια.
0: Τι είναι αυτό, καλέ?
1: Την Valencia την ξέρουμε την ομάδα, έτσι?
0: Βέβαια.
1: Valencia.
0: Ναι.
1: Greece Summer Camp, το ελληνικό Summer Camp.
0: Έχει εδώ δικούς τους.
1: Εδώ συγκεκριμένα, στο Δημοτικό Γήπεδο Αργοστολίου, από 19 έως 23 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί νεαροί ποδοσφαιριστές και νεαρές ποδοσφαιρίστριες, η Valencia συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο ιστορικούς και επιτυχημένους συλλόγους του ισπανικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Διαχρονικά έχει αποκτήσει παγκόσμια αναγνώριση χάρη στην εξαιρετικά παραγωγική ακαδημία της, η οποία έχει αναδείξει ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια η ακαδημία της αξιολογείται σταθερά από το παρατηρητήριο της UEFA ως μία από τις 4 κορυφές στην Ευρώπη. Η Valencia Academy Κεφαλόνια διαθέτει μια μακρόχρονη και συνεχόμενη παρουσία στον χώρο του ποδοσφαίρου, έχοντας διαμορφώσει μια ξεχωριστή πορεία γεμάτη επιτυχίες. Το μεγαλύτερο όμως χαρακτηριστικό του συλλόγου είναι το ήθος, η αγάπη για το άθλημα και η ισορροπία ανάμεσα στη ρομαντική φιλοσοφία του ποδοσφαίρου και την επαγγελματική του προσέγγιση. Ο αθλητικός μας σύλλογος στηρίζει τα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης νεαρών ποδοσφαιριστών και ως κομμάτι πλέον του δικτύου των Ακαδημιών της Βαλένθια, σε συνεργασία με τον Ιστορικό Σύλλογο της Βαλένθια, διοργανώνει ένα καλοκαιρινό προπονητικό πρόγραμμα βελτίωσης και αξιολόγησης για αγόρια, κορίτσια και τερματοφύλακες.
0: Πολύ καλό ακούγεται.
1: Είναι για αρκετές κατηγορίες. Κάτω των 16, κάτω των 14, κάτω των 12, κάτω των 10 και κάτω των 8. Λοιπόν, Valencia Summer Camp, θα έχετε αρκετά πράγματα να κάνετε, νομίζω. Και βεβαίως έτσι ο τεχνικός διευθυντής εδώ της Valencia Academy Κεφαλόνια είναι βεβαίως ο Δημήτρης Δησιμάτος. Έτσι, εδώ δικός μας άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ελπίζω ότι θα είναι αρκετά καλό τα παιδιά, γιατί όχι, να το κάνουν.
0: Ο αθλητισμός είναι σπουδαίο, σπουδαίο κεφάλαιο της ζωής των ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Ο αθλητισμός. Και εσύ το έχεις ζήσει ακόμα περισσότερο και το ξέρεις και το έχεις ζήσει.
1: Λοιπόν, σήμερα σιγά σιγά όλα μπαίνουν σε μία σειρά και φτάνουν και στο τέλος τους, έτσι.
0: Έχουμε σήμερα UEFA, ε?
1: Ναι, έχουμε UEFA, όχι, ναι, είναι Conference League.
0: Ναι, UEFA, ναι.
1: Ναι, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα το ένα.
0: Ναι, τώρα έχουμε το άλλο.
1: Τώρα έχουμε το άλλο και μεθαύριο έχουμε και το άλλο. Το τελευταίο, το μεγάλο.
0: Ναι.
1: Το καλό. Λοιπόν, σήμερα στη Λειψία συγκεκριμένα, στην Red Bull Arena, εκεί θα παίξουνε, η Crystal Palace υποδέχεται τη Ράγιο Βαγεκάνο.
0: Μάλιστα.
1: 10 η ώρα.
0: Ναι.
1: Τελικός. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
0: Ωραίο μάτς πρέπει να είναι.
1: Νομίζω ότι όλα ήταν καλά μέχρι εδώ. Είδαμε και την ΑΕΚ να φτάνει αρκετά μακριά. Έτσι. Δυστυχώς αποκλείστηκε όμως από τη Ράγιο Βαγεκάνο.
0: Αυτό το μάτς, να πούμε ότι πέρυσι το κύπελο αυτό το είχε πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Όχι πέρυσι.
0: Πρόπερσι.
1: Νομίζω πριν από 2-3 χρόνια, ναι.
0: Πώς εγώ νομίζω ότι ήταν πέρυσι?
1: Δεν ήταν πέρυσι.
0: Ναι. Ρε παιδί μου, εγώ τα έχω με το χρόνο δεν τα πάω καλά. Κάτι μου λέει, πώς είχα την εντύπωση ότι πέρυσι, περσινό νικητής ήταν ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ήταν το 2024.
0: Πριν από 2 χρόνια.
1: Δηλαδή. Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά.
1: Με αυτά και με αυτά. Φτάσαμε στο τέλος. Τετάρτη σήμερα. Λοιπόν, η θερμοκρασία έξω αυτή τη στιγμή είναι 27,6.
0: Όχι, σε λίγο θα είναι 30.
1: Για να το ξέρετε, ετοιμαστείτε.
0: Πηγαίνετε για ένα μπάνιο όσοι μπορείτε.
1: Όσοι μπορείτε.
0: Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Και αύριο στις 11 με τη ζέστη πάλι εδώ θα είμαστε.
0: Γεια σας.
2: Κόσμος 96,5.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική πουκέκινγκ γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική. Γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, αλλά και την κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας λόγω τροχαίου νωρίτερα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα επόμενα 4 χρόνια με 75 εκατομμύρια το χρόνο, τόνισε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, από ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, το Προλαμβάνω γίνεται μακροχρόνια εθνική πολιτική. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε, εφόσον, όπως είπε, εμπιστευτεί και πάλι την κυβέρνηση ο ελληνικός λαός, τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Υπουργείου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας. Σε ερώτηση για τη διαφθορά στο σύστημα υγείας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ. Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να βελτιώνει τις απολαβές των εργαζομένων στο ΕΣΥ, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι καμία απολαβή δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για φακελάκι. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο, ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως είπε ο κ. Κυρανάκης, οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βίντεο παιχνίδι και αυτό τόνισε πρέπει να αλλάξει. Ξεκαθάρισε ότι αυτό αφορά και τα μισθωμένα πατίνια αλλά και τα ιδιόκτητα. Η 31η Μαΐου είναι η καταληκτική ημερομηνία επαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μετά τις 31 Μαΐου δεν θα είναι δυνατή η έγκριση νέων αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης μεταξύ των δικαιούχων και της τράπεζας παραμένει 31η Αυγούστου. Τα εγκεκριμένα δάνεια ανέρχονται σε περίπου 14.000, εκ των οποίων 11.000 έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση καταθέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αφορμή, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΠΑΣΟΚ, σειρά δημόσιων τοποθετήσεων του Υπουργού Υγείας με αιχμή την ενοικίαση ακινήτου που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Πηγές από το ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι η κατάθεση της μήνυσης αφορά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης. Θα ζητήσω να αρθεί η ασυλία μου να πάμε στο δικαστήριο και θα αθωωθώ, απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι στη συνέχεια θα καταθέσει ο ίδιος αγωγή εναντίον του κ. Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι αδυνατεί να πιστέψει πως υπάρχει δικαστήριο που θα καταδικάσει έναν πολιτικό για πολιτική κριτική σε άλλον πολιτικό. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν το πρωί 22 συλληθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι αλλά και την Αθήνα. Στη δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνονται συνολικά 138 άτομα. Το θάνατο του νέου επικεφαλής του ένοπλου κλάδου της Χαμάς ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Όπως ανέφερε, ο επικεφαλής της Χαμάς σκοτώθηκε χθες με πλήγμα στη Γάζα. Έφοδο στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος στη Μαδρίτη πραγματοποίησε σήμερα το πρωί η Ισπανική Αστυνομία.

0: Σύμφωνα με την ΕΛΠΑΗ, στελέχη της αστυνομίας βρέθηκαν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος προκειμένου να συλλέξουν έγγραφα και στοιχεία για πιθανή παράνομη χρηματοδότηση. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στη Γοκόμα Στροκώστα, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Δευτέρα σε ηλικία 56 ετών. Η εξόδιος ακολουθεί εψάλη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στο οξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου στον τόπο καταγωγής της, το Ευηνοχώρι Μεσολογγίου.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Προσέξτε καλά τα λόγια αυτού του τραγουδιού. Σήμερα θα φτιάξουμε το playlist του Τσίπρα.

0: Μάτς Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. 210-48-00-170-4.

0: Αυτό είναι απάντηση σε όσους λένε ότι το Ελλάς ήταν ένα όνομα το οποίο δεν περπατάει στον κόσμο γιατί είναι πολύ αριστερό κλπ. Στην πολιτική επικοινωνία όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Σημασία έχει να κάνει κλικ το όνομα. Και αυτό το όνομα έκανε κλικ. Εσύ τώρα με ακούς και κουνάς την κεφάλα σου.
1: Ναι, εγώ βρήκα ότι το χειρότερο όνομα που μπορούσα να βγάλει.
0: Δεν συνότι. Έχει καμιά σημασία το όνομα.
1: Πώς δεν έχει.
0: Καμία σημασία δεν έχει.
1: Πω,
0: το κόμμα του Τσίπρα.
1: Ότι να το παίξει συναισθηματικό, ένας άνθρωπος που κάνει, δείχνει, σκέφτεται. Ηθάκη μου. Και μετά σου ήρθε ένα Ελλάς. Και μάλιστα με ένα λάμδα. Ελληνική αστυνομία. Τρελίως τρελό.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι η πολιτική επικοινωνία. Και την Ηθάκη δεν το βρίζαμε. Αλλά...
1: Την Ηθάκη το βρίζαμε διότι. Ξέρεις,
0: το βρίζαμε. Του κάναμε να καβαλάει τον άνθρωπο.
1: Μιλάς για την Ηθάκη σου. Παρ' όλα αυτά η Ηθάκη ήταν κάτι προσωπικό. Ήταν κάτι το οποίο πολύ πιο πετυχημένο τίτλος από το Ελλάς. Δεν το συζητάμε. Φαντάζομαι στους νέους ανθρώπους δεν λέει τίποτα.
0: Το κόμμα του Τσίπρα είναι το κόμμα του Τσίπρα. Ναι. Όποιος συμπαθεί τον Τσίπρα δεν πάει να το πει και κολοκοτρώνει.
1: Αυτό έτσι κι αλλιώς. Μην βάλεις
0: Τσίπρα είναι.
1: Ρε παιδί μου, δεν είναι έτσι.
0: Αλλά το Ελλάς προκάλεσε θόρυβο, έγινε χαμός στα social media, ενώ τώρα η άλλη που πήγε και το είπε, πώς το είπε, κίνημα για τη δημοκρατία, μα έβαλε και το όνομά της από δίπλα.
1: Ρε παιδί μου, ο Τσίπρας δεν είναι Χριστιανού. Τσίπρας είναι ένα έμπειρος τέλεχος.
0: Αυτό
1: λέμε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, αυτά τα έχουμε πει,
0: αυτό λέμε.
1: Με μεγάλη επικοινωνιακή δυνότητα, ξέρει να το χειρίζεται και χτες ήταν πάρα πολύ καλός. Έτσι. Και όλη αυτή η οργάνωση που κάνανε εκεί ήταν.
0: Ωραία ήταν. Αν εξαιρέσει το
1: εκδήλωση,
0: που ήταν λάθος.
1: Ήταν ζωντανό πράγμα. Έτσι. Ναι, ο κόσμος εκεί δίπλα του γελούσε κτλ. Νομίζω ότι οι ηθοποιείς δεν χρειαζόταν σε τίποτα να γίνει. Προσπάθησε να καμιμηθεί και η Ανούλα και τα λοιπά τα γνωστά αυτά.
0: Αυτό.
1: Έτσι,
0: αυτό.
1: Η 3η Σεπτέμβρη που τη σήκωσε έτσι, το διαγέλιο.
0: Αυτό μπορεί να το πεις. Ναι. Ότι ενώ μιμείται. Πώς το λένε. Πρακτικές Πασόκ. Την καλή επικοινωνία του Πασόκ. Επιλέγει να κάνει, να εστιάσει στους ψηφοφόρους της αριστεράς, όχι του κέντρου. Γιατί η αριστερά από μόνη της στην Ελλάδα, με τόσα κόμματα που έχει η αριστερά, τα οποία θα ρημάξουν τώρα, έχει μία εκλογική βάση εξασφαλισμένη τουλάχιστον 10%.
1: Ποιος?
0: Ο Τσίπρας. Εγώ πιστεύω ότι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, όλοι αυτοί που τώρα ψάχνουν έναν τρόπο χωρίς να ρεζιλευτούν, να πάρουν τα κόμματά τους και να πάνε να τα βάλουν μέσα στο κόμμα του Τσίπρα, μαζί με κάτι ανταρσίες, κάτι δυσαρεστημένους της ζωής, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, ξεκινάει
1: το
0: από 10.
1: Το κύριο πρόβλημα του Τσίπρα είναι ότι δεν μπορεί να πείσει ότι είναι κάτι καινούριο. Είναι το ίδιο πράγμα, ξαναζεσταμένο. Από αυτά τα πράγματα που είπε, τι.
0: Αυτή είναι τα, έχει
1: πει, τα έχει πει 100 ναι. φορές. Τα ίδια αλλά... πράγματα και τα ίδια. Θα μπορούσε να είναι μια η ίδια διακήρυξη, είναι και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει καμία διαφορά.
0: Ωραία, περίμενε τώρα, για να μην κουβεντιάζουμε μόνοι μας. Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφό μας, τον Σπύρο Σουρμελίδη, για να γίνουμε τρεις στην παρέα και να τα πούμε αυτά. Γεια σου, Σπύρο.
1: Γεια σου, Σπύρο.
2: Χαίρετε, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς το ίδιο.
1: Πολλά χρόνια.
0: Καιρό έχουμε να τα πούμε.
2: Πολλά χρόνια, πολλά χρόνια, παιδιά. Ναι.
0: Για πες μας τη δική σου.
2: Κάποια χρόνια και εσείς θα μέσω με τα χρόνια.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Για πες μας τη δική σου οπτική.
2: Κοιτάξτε, σας άκουγα και λίγο πριν. Πραγματικά. Ήταν η βραδιά του Αλέξη Τσίπρα, είναι οι μέρες και οι εβδομάδες του Αλέξη Τσίπρα. Οι οποιασδήποτε αναλύσεις σε λεπτομέρειες τώρα, αν η εκδήλωση με ήταν έτσι και αν δεν ήταν έτσι, διαβάζω, ακούω διάφορα. Δεν νομίζω ότι έχουν μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι έχει βάλει ένα στοίχημα να μαζέψει από το χώρο της αριστεράς, ίσως και της κεντροαριστεράς, ό,τι μπορεί περισσότερο. Και να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη που έχει δημιουργηθεί ότι κάποιος να εμφανιστεί από την αντιπολίτευση ως αυτός που διεκδικεί να είναι πρωθυπουργήσιμος.
1: Ναι, αντί Μητσοτάκης, ας πούμε.
2: Πρωθυπουργήσιμος, ναι. Θα πω εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι το στοίχημα. Από Σεπτέμβρη, και αυτό δεν το λέω μόνο για τον Αλέξη Τσίπρα, το λέω για όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Διότι τώρα μπαίνουμε στο καλοκαίρι, είναι όλα φρέσκα τα πράγματα. Αλλά από Σεπτέμβρη, γιατί μέχρι τις εκλογές θα είναι μαραθώνιος. Όσοι πιστεύουν ότι οι εκλογές θα γίνουν ξαφνικά στις 15 Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι δεν σκέφτονται σωστά.
1: Έτσι λες, θα γίνει δηλαδή στις 27 λες τις ίδιες εκλογές.
2: Κανονικά, εκτός αν πάει 4 ευρώ το λίτρο. Εντάξει, εκεί αλλάζουν όλα. Ή αν γίνει κάτι άλλο. Εντάξει, αυτό δεν μιλάμε για αυτά. Μιλάμε για τη φυσιολογική πορεία των πραγμάτων και το σχεδιασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επομένως, από Σεπτέμβρη και μετά θα φανούν ακόμα καλύτερα και ιδίως τα νέα σχήματα που εμφανίστηκαν, είτε λέγεται Καριστιανού, είτε λέγεται Τσίπρας, ή αν εμφανιστεί, ξέρω εγώ, ο Αντώνης Σαμαράς, θα το δούμε και αυτό. Επομένως, πρέπει κάποιος να έχει λίγη υπομονή και ψυχραιμία να δει και τις εξελίξεις μετά, που θα είναι πιο όρημα τα πράγματα και θα έχουν φανεί και θα έχουν φανεί και οι διαδικασίες από την πλευρά του Τσίπρα, εφόσον σήμερα μιλάμε για τον Τσίπρα. Και λέω και πάλι ότι είναι πράγματι οι μέρες του Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, τώρα οι λεπτομέρειες οι πολλές δεν νομίζω ότι έχουν αξία και αντέχουν και στον χρόνο.
1: Κάτσε, Σπύρο. Εντάξει, λεπτομέρειες βέβαια είναι αυτά. Πράγματι.
2: Ναι.
1: Αλλά περιμένεις από τον Τσίπρα. Έκανε ένα rebranding, υποτίθεται, και ήθελε να κάνει μια στροφή προς το κέντρο. Εγώ δεν τη βλέπω αυτή τη στροφή.
2: Ναι, δεν την είδαμε. Αλήθεια είναι. Δεν το είδαμε. Ακόμα και στο όνομα, η επιλογή του να υπάρχει το αριστερά σημαίνει πράγματα. Το Ελλάς που όχι, από την ομιλία του, το ότι αναφέρθηκε από την εθνική αντίσταση μέχρι σήμερα κτλ., που είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό για την αριστερά. Έτσι. Και την κεντροαριστερά και τον Ανδρέα Παπανδρέου, είναι πολύ χαρακτηριστικό όμως για την αριστερά. Έτσι, πράγματι απευθύνεται πρωτίστως σε μία βάση, να σιγουρέψει μία βάση. Να πατήσει κάπου.
1: Αυτή την βάση την έχει, νομίζω.
2: Ναι, δηλαδή, να πατήσει.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ τον έχει ο Τσίπρας. Όλους αυτούς είναι
2: σε μεγάλο βαθμό.
0: Εδώ θέλω να τον ακούσω, τον Σπύρο. Άκουγα νωρίτερα την κυρία Δούρου που λέει: πρέπει γρήγορα να συζητήσουμε τι θα κάνουμε, γιατί αυτά τα περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ δεν τα ακούω.
2: Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Άρα θέλω να μας πεις την εκτίμησή σου, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά.
2: Αυτό είναι μια άλλη εκτίμηση. Διότι τα κόμματα και τα κόμματα που, ό,τι και να είναι, έχουν ιστορία, έχουν βάσεις, έχουν δηλαδή μια πορεία, δεν διαλύονται, δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Ούτε πηγαίνουν πέρα δόθε.
0: Ναι, αλλά άμα οι 8 στους 10 είναι έτοιμοι με τις αποσκευές μαζεμένες για να πάνε στον Τσίπρα, τι κάνεις?
2: Δεν θέλω να πάμε πάρα πολύ πίσω. Να θυμίσω ότι και με άλλα ιδεολογικά προτάγματα και με άλλα πολιτικά επίδυτα, και ο μεγάλος συνασπισμός όταν διαλύθηκε το 1993. Έτσι, 1992-1993. Στην αρχή με την κυρία Δαμανάκη, μάλιστα, δεν πήγε στη Βουλή, πήγε αργότερα.
0: Ναι.
2: Αλλά ό,τι έχει βάσεις και έχει ιστορία, δεν ούτε πηγαίνει βόλτα πέρα δόθε, ούτε διαλύεται αυτομάτως.
1: Άρα, τι πιστεύεις θα γίνει, τι βλέπεις μπροστά σου?
2: Μπροστά μου βλέπω ότι θα γίνει μια συζήτηση πολύ μεγάλη, και επίσης υπάρχουν δυνάμεις εκείνες που θέλουν να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ζωντανό, λέει, να μην φύγει, να υπάρχει,
2: βεβαίως,
1: να κατέβει σε εκλογές σας.
0: Αλλά καταλαβαίνω ότι δεν είναι πλειοψηφία αυτές οι δυνάμεις.
2: Μπορεί κάποιος να το καταλαβαίνει τώρα.
0: Ναι.
2: Επειδή βγήκανε δύο δημοσκοπήσεις. Γι' αυτό λέω, ας περιμένει κανείς να δει και να δει με ψυχραιμία και τι θα αποφασίσουν και αυτοί οι άνθρωποι σε τελευταία ανάλυση. Δεν είναι.
1: Μπορεί να βολεύει και τον Τσίπρα αυτό. Να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και να έτσι να πει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό το κόμμα. Είμαστε στον ίδιο χώρο, αλλά άλλο ΣΥΡΙΖΑ, άλλο εγώ.
2: Ναι. Λέω ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα και τόσο απλά. Τελείωσε, έσβησε, καταργήθηκε, φεύγουμε. Δεν είναι έτσι. Πάντα υπάρχουν εκείνες οι δυνάμεις, γιατί λέω ότι αυτά τα πράγματα έχουν ρίζες και ιστορία. Μπορεί σήμερα να είναι δύσκολα, και το Πασόκ έφτασε 4 ακόμα κάτι, δεν έφτασε?
1: Βέβαια.
2: Έτσι δεν έγινε? Παρατρίχα τη γλίτωσε.
0: Ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν πάει έτσι. Πρέπει κανείς να είναι πραγματικά ψύχρεμος και ήρεμος και να δει πώς θα πάνε τα πράγματα. Άλλωστε, παρά το γεγονός ότι, και νομίζω ότι συμφωνήσαμε σε αυτό, ότι ο Τσίπρας πατάει και θέλει μια στέρεη βάση σε ένα συγκεκριμένο χώρο πρωτίστως, και για τον κύριο Τσίπρα είναι στοίχημα.
0: Βέβαια.
2: Όλο αυτό είναι ένα στοίχημα. Διότι είναι μια έτσι κι αλλιώς καινούργια προσπάθεια. Ό,τι και να είναι.
0: Όταν είσαι πρώην πρωθυπουργός και κάνεις κόμμα, πρέπει να πρωταγωνιστήσεις. Αν δεν καταφέρεις να πρωταγωνιστήσεις, σύντομα θα χαθείς.
2: Λοιπόν, επομένως αυτό είναι ένα στοίχημα. Θα το δούμε πώς θα πάει.
0: Ωραία.
2: Θα δούμε. Δεν είναι, δηλαδή, εγώ δεν θα βιαζόμουν ποτέ τόσο εύκολα να βγάλω
1: τις πρώτες εντυπώσεις, λέμε.
2: Το λέω γιατί. Μπράβο. Ναι. Δεν θα βιαζόμουν με εντυπώσεις μόνο να βγάλω συμπεράσματα.
0: Ωραία.
2: Διότι στην πολιτική το έχουμε ζήσει και το έχουμε ξαναζήσει και έχουμε ζήσει και σκληρές αντιπαραθέσεις. Έτσι, Σπύρος, δεν είναι, το έχουμε ζήσει.
0: Πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας, Σπύρο.
0: Θα ξαναπούμε.
2: Γεια σας.
0: Σπύρος Μελίδης, κυρίες και κύριοι, πρώην διευθυντής στο Κόκκινο, συνάδελφός μας. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την χθεσινή ομιλία του κυρίου Τσίπρα. Εγώ το διάλεξα, είναι το απόσπασμα που δείχνει ότι στη λογική του θα κινηθεί σχεδόν το ίδιο με τη λογική που κινήθηκε και για τις εκλογές του 2015. Ακούστε.
3: Μίλησα με τον Γιάννη, 32 χρονών ερευνητή, με διδακτορικό που ζει ακόμα με τους γονείς του στο παιδικό του δωμάτιο και ετοιμάζεται να φύγει μόνιμα στο εξωτερικό. Μίλησα με τη Σοφία, εκπαιδευτικό στην επαρχία που αναγκάζεται να πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού της σε ενίκιο και μετακινήσει. Με τον κύριο Δημήτρη που μετά από 40 χρόνια δουλειάς μετρά τη σύνταξή του ευρώ το ευρώ πριν πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Μίλησα με την Κατερίνα με δύο πτυχία που αλλάζει δουλειές και συμβάσεις χωρίς ποτέ να νιώθει ότι μπορεί να σχεδιάσει τη ζωή της. Με την Ελένη, εργαζόμενη στον τουρισμό, που δουλεύει ολόκληρα καλοκαίρια χωρίς ωράριο και χωρίς να ξέρει αν το χειμώνα θα έχει δουλειά. Τον Στέργιο, που για μια ζωή φρόντιζε στο χωριό του το κοπάδι του, αλλά σήμερα σκέφτεται να το παρατήσει, γιατί αναρωτιέται αν με τον αυθόδη πυρετό θα παραμείνει ζωντανό το κοπάδι, αλλά και ο τόπος του.
0: Τώρα. Αν το ακούσα.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι το καλύτερο κομμάτι της συνομιλίας του αυτό, αντίθετα από σένα.
0: Έτσι, δηλαδή, ναι, θεωρώ γιατί ότι σκεφτόμαστε διαφορετικά.
1: Ναι, ότι εκεί που έλεγε διάφορα εκεί θεωρητικά, τα οποία δεν τα έχει πει ξανά και ξανά, τώρα ξαφνικά μιλάει στον κόσμο. Και λέει
0: μιλάει
1: ότι
0: στον κόσμο και του υπόσχεται λύσεις που δεν μπορεί να δώσει και το γνωρίζει.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δηλαδή,
1: δεν
0: ο αγρότης που θα χάσει καμία το κοπάδι του για τον αυθόδη. Ο αγρότης είναι υπεύθυνος να θωρακίσει το κοπάδι του. Άμα
1: αυτά
0: δεν προσέχει, τι να σου κάνει η κυβέρνηση στο κοπάδι ή ο Τσίπρας.
1: Υπάρχει ένα θέμα, σου λέει ο Τσίπρας. Υπάρχει ένα ο Τσίπρας λέει, τι λέει εκεί. Λέει, εδώ πέρα έχουμε έναν άνθρωπο, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι, συνταξιούχους, οι οποίοι μετράνε το ευρώ ένα-ένα. Γιατί
0: έχει δίκιο.
1: Ακουμπάει τον κάθε
0: πολίτη. Αλλά θα έρθει ο Τσίπρας και θα δώσει 50% αύξηση στο συνταξιούχο.
1: Δεν ξέρουμε τι θα πει.
0: Δεν μπορεί, δεν μπορεί να το υποσχεθεί, αλλά δεν μπορεί να το δώσει.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Πάντως αυτό, το κομμάτι της ομιλίας αυτό, εμένα με άγγιξε πιο πολύ από όλα.
0: Γιατί είσαι πιο αριστερός από μένα. Γι' αυτό. Αν είσαι κεντροδεξιός, όπως είμαι εγώ, ας πούμε, αυτό με εκνευρίζει, γιατί το θεωρώ εύκολο λαϊκισμό. Αν είσαι κεντροαριστερός, ακούγεται πολύ ωραίο.
1: Αγγίζει τα προβλήματα του κόσμου, θέλω να πω.
0: Γι' αυτό το έβαλα αυτό το κομμάτι. Εξαρτάται ποιος είσαι όταν το ακούς.
1: Αυτούς λοιπόν που, τους ανθρώπους οι οποίοι είναι, που δουλεύουν μια ζωή και προσπαθούν να ορθοποδήσουν, τους αγγίζει ο Τσίπρα απολύτως.
0: Τους αγγίζει, αλλά πώς, πουλώντα τους φούμαρα, γιατί δεν μπορεί να τα
1: δεν
0: λύσει
1: τίποτα,
0: αυτά τα προβλήματα.
1: Όμως,
0: δεν τα λύσει 5 χρόνια και όταν
1: αυτό,
0: τώρα μπορεί
1: προφανώς,
0: να τα λύσει.
1: Προφανώς, λέω, γιατί μιλάμε για χτες. Δεν μιλάμε γενικώς.
0: Δηλαδή, τι θα κάνει
1: προφανώς
0: στην εκπαιδευτικό που πράγματι το μεγαλύτερο μέρος του μισθού της πάει στο ενίκιο όταν υπηρετεί εκτός έδρας. Τι θα έρθεις και θα της πεις, σου κάνω δώρο το ενίκιο, υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί.
1: Ο κόσμος περίμενε κάτι παραπάνω από την κυβέρνηση αυτή.
0: Ναι,
1: άρα λοιπόν τον αγγίζει τον
0: αλλά
1: εκπαιδευτικό.
0: Αλλά του κόβει και του εκπαιδευτικού να καταλάβει ότι εδώ ρε φίλε τώρα μου έρχεσαι να μου λες ότι θα μου λύσεις όλα τα προβλήματα, ενώ ξέρω ότι δεν θα μου τα λύσεις. Γι' αυτό εξαρτάται από ποια πλευρά
1: τότε δεν θα τα λύσει, δεν θα τα λύσει. Είναι σαφές, ας πούμε. Τώρα τα πράγματα δεν είναι εύκολα να λυθούν. Θα τα έχει λύσει και ο Μητσοτάκης, αν μπορούσε να τα λύσει. Αλλά προσπαθεί. Ποντάρει στην ελπίδα.
0: Εντάξει, αλλά τάζει λαγούς με πετραχίλια. Δηλαδή, αν στην πρώτη σου εμφάνιση λες αυτά, στη δεύτερη ή στην προηγούμενη σου εμφάνιση.
1: Περιμένεις, τι θα κάνει.
0: Θα πεις εκπαιδευτικέ 4, όλο το νίκη που πληρώνει δώρο από μένα. Δεν γίνονται αυτά τα
1: όχι,
0: πράγματα.
1: Προφανώς δεν γίνονται.
0: Συνταξιούχε, διπλασιάζω τις συντάξεις. Αυτά δεν έλεγε. 13η σύνταξη, 14η σύνταξη, αυτά δεν έλεγε. Και πήγαμε και τρακάραμε μετά.
1: Προφανώς. Ο κόσμος όμως που θα τον ψηφίσει ελπίζει ότι θα έρθει ο Τσίπρας και θα φτιάξει, θα βελτιωθεί η κατάστασή
0: του. Αυτό είπα. Ναι. Ότι έχει μία εκλογική βάση.
1: Με αυτόν τον τρόπο τον ψήφισε και το Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Ότι είμαστε εκεί που είμαστε, θα έρθει αυτός, θα μας βελτιώσει τη μέρα μας.
0: Θα πούμε και στη συνέχεια, γιατί έχει και άλλες ουρές αυτό. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσω σήμερα για πρώτη φορά ότι η επόμενη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε προγραμματίστηκε ήδη. Θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, εκεί που βρισκόμαστε κάθε χρόνο το φθινόπωρο, και φέτος θα είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία» είναι ο τίτλος της συναυλίας που προγραμματίζουμε για το Σεπτέμβριο. Έχει ήδη διασφαλιστεί η παρουσία πολύ μεγάλων καλλιτεχνών: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου, και θα προσθεθούν κι άλλοι, είμαι βέβαιος.
1: Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία συναυλία. Έχει γράψει καταπληκτικά τραγούδια ο Μάνος.
0: Ετοιμάζουμε το νέο event του καλοκαιριού, κάθε κορώνα το κάνουμε. Τα εισιτήρια έχουν ήδη ανοίξει. Ξέρω ότι σας το λέμε πολύ νωρίς, αλλά όποιος θέλει να πεινάσει, να μαγειρέψει νωρίς για να μην πεινάσει, μπορεί και να το κάνει. Θα σας ενημερώσουμε και πιο αναλυτικά, αλλά κλείδωσε το πράγμα. 14 Σεπτεμβρίου δίνουμε το νέο μας ραντεβού στο Καλλιμάρμαρο.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid, ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
9: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε.
11: 96,5.
12: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
13: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
14: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
13: Electroteam Marketos.
14: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
13: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
14: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
13: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
14: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
13: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
14: και κινητό 6977-421078.
13: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
14: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
13: Κινηθείτε.
14: Προς το συμφέρον σας.
13: Προς το συμφέρον σας. Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
15: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
16: Κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό που άκουσα εχθές ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι στο δρόμο, ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μήνυσε κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Αφορμή τα σχόλια του Υπουργού Υγείας για την ενοικίαση ακινήτου στο δημόσιο, ακινήτου που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη. Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, να πάμε στο δικαστήριο όπου και θα αθωωθώ και μετά θα καταθέσω εγώ αγωγή εναντίον σας για ηθική βλάβη, αναφέρει μεταξύ άλλων σε βίντεο που ανήρτησε στο διαδίκτυο ο κύριος Γεωργιάδης. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν οι 22 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθη και Αθήνα. 160 αλλοδαποί εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και διασώθηκαν σε 4 διαφορετικά περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: τζάμπα κόπου έκανε ο Κραουνάκης. Έχει τόσα τραγούδια, δηλαδή έτσι μια γύρα έκανα το πρωί, βρήκα 3-4. Δεν παίξανε κανένα από αυτά, να γίνει λίγο τζόγος.
1: Μα δεν το κατάλαβα, έπαιξε κάποια μουσική.
0: Δεν ξέρω, εγώ άκουσα τη μουσική του Κραουνάκη. Αλλά εδώ έχει ωραία τραγουδάκια, ανεβαστικά, ωραία, μη μιλάς, μη γελάς.
1: Γενικά εκείνο το πρώτο κομμάτι με το σκετσάκια κτλ.
0: Με τους ηθοποιούς. Ναι ρε παιδί μου, είναι κολλημένη η πολιτική με τα κλισέ. Πρέπει να βάλω δύο ηθοποιούς στην αρχή, γιατί θεωρείται ότι οι ηθοποιοί, ξέρεις, επειδή είναι αδέσμευτοι και αυτά. Εντάξει τώρα.
1: Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο συμπαθητικό.
0: Εγώ δεν έχω τίποτα με τους δύο ηθοποιούς που μίλησαν
1: μαζί πριν.
0: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι με εγωίτευσε. Ενώ άμα είχε λίγη μουσικούλα πριν και μετά.
1: Τώρα όμως τύπου... έτσι κι αλλιώς. Η πρώτη εκδήλωση έγινε. Μπορούμε να πούμε και ότι είναι και επιτυχημένη. Η ουσία είναι τι θα πει ο Τσίπρας από εδώ και πέρα. Και δεν νομίζω πως έγινε να πει κάτι καινούριο.
0: Κάτσε να δούμε, κάτσε. Πώς το ξέρεις. Δεν νομίζεις, λες.
1: Δεν νομίζω.
0: Εγώ έλεγα χθες στην τηλεόραση
1: σε αυτά τα οποία λέει,
0: ότι τώρα θα κριθεί ο Τσίπρας. Αν κάνει ρεαλιστικές εφαρμόσιμες προτάσεις, θα κάνει μεγάλη κούρσα.
1: Πώς
0: άμα αρχίσει
1: πώς να κάνει ρεαλιστικές.
0: Μπορεί να κάνει ρεσινότη. Υπάρχουν πράγματα στα οποία η κυβέρνηση έμεινε πίσω.
1: Προφανώς.
0: Αν αρχίσει να μιλάει για αυτά, όλος ο κόσμος θα του λέει μπράβο. Τώρα, άμα αρχίζει να λέει ότι εσύ νοσηλευτή που κουράζεσαι, που τον έβαλε στα βαρέα και ανθυγιεινά η κυβέρνηση, το άνευε στις υποδοχές, έρθει και του πει θα σου διπλασιάσω το μισθό.
1: Ότι
0: εντάξει,
1: δεν, θα κάνει,
0: δεν πρόκειται
1: θα
0: να
1: πει,
0: το κάνει.
1: Θα αυξήσω το φόρο στους πλούσιους. Για να δώσω πιο πολλά λεφτά στο κοινωνικό
0: κράτος. Δεν τον αύξησε
1: όταν
0: το
1: οποίο δεν είναι πολύ εύκολο να το πεις.
0: Θέλω
1: να πω... το έχουμε ξανασυζητήσει, το γράφω και σήμερα στην Καθημερινή. Πάνω από 100.000 ευρώ παίρνει το 0,3% των φορολογουμένων.
0: Ναι.
1: 16.000 άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνεις με 16, αν φορολογείς 16.000 ανθρώπους. Αστεία πράγματα.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα φορολογείς τον πλούτο γενικώς. Είναι κάτι
0: αυτό
1: το οποίο
0: μπορεί να γίνει.
1: Είναι κάτι δύσκολο.
0: Να έρθει να σου διπλασιάσει τον έμφυα.
1: Προσπάθησαν να το κάνουν διάφοροι στο εξωτερικό, το πήραν πίσω.
0: Να σου πει κύριε Νότι, άμα έχεις ένα σπίτι, οκ. Okay, άμα έχεις τρία σπίτια, θα σε τσακίσω στη φορολογία. Μπορεί να το πει. Αλλά να δούμε άμα θα το κάνει. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στη συζήτησή μας τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, για να ακούσουμε και τη δική του ματιά. Καλό μεσημέρι, κύριε Πλεύρη.
1: Γεια σας.
2: Καλά, είστε, τι κάνετε.
0: Καλά, μια χαρά. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε προλίγου ο Πρωθυπουργός για το όνομα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.
3: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Και ο Τσίπρας υπήρξε Πρωθυπουργός. Κρίθηκε στους Πρωθυπουργός. Ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης. Κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23. Θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν.
0: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός. Εσείς κύριε Πλεύρη τι λέτε?
2: Ναι, κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας χρησιμοποιεί ένα όνομα που όπως ίδιος λέει απευθύνεται στην ιστορικότητα και στην ιστορική αναφορά της αριστεράς, αλλά βέβαια προσπαθεί να μπερδέψει λίγο για τα πράγματα βάζοντας το Ελλάς που δεν παραπέμπει αναγκαστικά ως όρος στην αριστερά. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Επειδή είμαι από αυτούς που έχω πει, κύριε Χιώτη, πολλές φορές και το λέω και το παραλαμβάνω πολλές φορές, ότι είμαι από αυτούς που δεν σέβομαι τους αγώνες της αριστεράς. Εγώ χαίρομαι που κάνει αναφορά συγκεκριμένη, γιατί βλέπουμε τελικά ποιοι έχουν διχαστικό ρόλο. Γιατί πολλές φορές θέλουν να μας πούν σε εμάς τους δεξιούς ότι δεν πρέπει να θυμόμαστε το παρελθόν γιατί είναι διχαστικό. Προφανώς το παρελθόν πρέπει να το ξεπερνάμε. Αλλά κάποιος πάει να κάνει πολιτική καριέρα ερχόμενος σε αναφορές που παραπέμπουν. Δεν μας είπε μόνο ΕΑΜ, Ελλάς με λιγαλάς. Δεν μας είπε ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε.
1: Άρα αισθάνεστε
2: λοιπόν,
1: ότι
2: λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να απαντήσουμε, προσέχτε. Ναι. Αν εγώ που βγω και τώρα και πω ότι η ιστορική αναφορά η οποία αναφέρεται σε μια περίοδο η οποία εν συνεχεία αιματοκύλησε την Ελλάδα και ευτυχώς που υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι και σώσανε την Ελλάδα και βρεθήκαμε στο δυτικό κόσμο, θα είμαι ο διχαστικός. Ο άλλος όμως που κάνει πλήρη αναφορά σε αυτή την ύπαρξη είναι η νέα πρόοδος της Ελλάδας που θα φέρει.
1: Άρα θεωρείτε λοιπόν ότι το όνομα δεν είναι πετυχημένο, γιατί φαντάζομαι ο κύριος Τσίπρας θέλει να πάρει τους αριστερούς, δηλαδή αυτούς που ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θέλει να κάνει και ένα άνοιγμα προς το κέντρο. Το όνομα δεν έχει αυτή την. Δεν πετυχαίνει αυτό.
2: Εγώ θα σας πω τι πιστεύω. Πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας ήθελε να πάρει ένα όνομα, γιατί βάζει πολύ και το πατριωτικό, όπως βλέπετε. Ναι. Ποιο ήταν ένα από τα προβλήματα του κυρίου Τσίπρα? Ένα από τα προβλήματα του κυρίου Τσίπρα είναι ότι πολλοί θα πάνε να του χρεώσουν θέματα τα οποία ενδεχομένως ένα ακροατήριο, γιατί θέλει να βρει ένα διευρυμένο ακροατήριο, μπορεί να του το χρεώνει. Είτε σε στάση οικονομικά με την Ευρώπη, είτε πρέσπεση, είτε οτιδήποτε. Άρα, βάζει το πατριωτικό μπροστά και βάζει το Ελλάς, που το Ελλάς είναι αρκετά πιο διευρυμένο και κάποιος θα μπορούσε να πει ότι και ένα κόμμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε να χρησιμοποιεί αυτό το όνομα. Παράλληλα όμως, για να δικαιολογήσει την αριστερά, θα του πούνε καλά, εσύ αριστερός άνθρωπος έρχεσαι και λες Ελλάς που παραπέμπει σε κόμματα που μπορεί να είναι μορφώματα της δεξιάς ή οτιδήποτε. Έρχεται λοιπόν εκεί πέρα να πει ότι, παιδιά, γιατί το παίρνω αυτό? Για να έχω την ιστορική αναφορά του παρελθόντος. Οπότε τελικά, με την έννοια που το θέτεται, είναι αποτυχημένο. Γιατί ένας κεντρός, όταν ακούει για ιστορική αναφορά του παρελθόντος, σίγουρα του δημιουργεί μια εικόνα, μα καλά, είμαστε το 2026 τώρα και θα παραπέμπουμε σε ονόματα που έχουν ιστορική αναφορά, που με τον α ή β τρόπο τελικά οδηγούν και σε δικαστικές διαδικασίες. Και αντιστοίχως, από την άλλη πλευρά, ένας που θα το δει από τον άλλο θα του πει, ρε παιδί μου, μήπως πάει και λαϊκίζει και βάζει έναν τίτλο που λέει ένα πατριωτικό. Άρα νομίζω ότι με αυτήν την έννοια περισσότερο θα μπερδέψει παρά θα ξεδιαλύνει κόσμο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα το δούμε.
2: Βέβαια, τα ονόματα, ξέρετε, είναι το όνομα. Η ουσία της πολιτικής είναι. Να δούμε τη βάση της πολιτικής. Αυτό έχει.
1: Ένας φίλος που ξέρει από αυτά λέει ότι το Ελλάς μπορεί να μην εγκριθεί από τον Άριο Πάγο.
2: Τι να σου πω, εγώ να σας πω, σας το λέω και ως δική μου θέση, ότι μπορεί να έχει ένα θέμα αυτό. Να σας θυμίσω ότι υπήρχε θέματα αντιστοίχως σε πατρίς, ότι σε κάτι. Δηλαδή το Ελλάς, επειδή η αναφορά. Δηλαδή πότε ο Άριος Πάγος έρχεται πολλές φορές και κοιτάει να μην έχει θέματα ενδεχομένως που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα κατανόησης ή οτιδήποτε άλλο ερμηνείας ως προς το σύμβολο, ή αν αυτό είναι κατοχυρωμένο με κάποιον τρόπο. Οπότε τι να πω τώρα, αλλά αυτό, εντάξει, είναι ένα θέμα που θα κρυφθεί.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα
2: έχω
0: πρόβλημα.
2: Μόνο, κύριε Χιώτη και κύριε Παπαδόπουλο, ότι επειδή τα ταμεία του Υπουργείου Μετανάστευσης χρηματοδοτούν περίπου με κοντά στο 1 δισεκατομμύριο την Ελλάς για δράσεις οποίες κάνει, μη τυχόν θεωρηθεί ότι έχει και μερίδιο σε χρηματοδότηση από τα ταμεία του μετανάστευσης ως Ελλάς.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα, γιατί το ένα γεγονός της θεσινής ημέρας ήταν ο Τσίπρας, το καλύψαμε, αλλά το άλλο δεν το έχουμε κουβεντιάσει καθόλου και θέλω να το κουβεντιάσουμε μαζί. Εγώ όσο καιρό παρακολουθώ τον Καραμαλή από τότε που παραιτήθηκε από πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είχε ένα μόνιμο μότο. Έλεγε, έχω τις δικές μου απόψεις, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να κάνω κάτι που θα πληγώσει την παράταξή μου. Έχω την αίσθηση ότι χθες υπερεύει αυτό το όριο. Οι αναφορές του για τη δικαιοσύνη που χειραγωγείται, για τις υποκλοπές που δεν πρέπει να γίνονται και για την κρίση των θεσμών, ήταν η πιο βαριά κριτική που θα μπορούσε να κάνει προς την κυβέρνηση και να τη χτυπήσει στο μαλακό της υπογάστριο.
1: Δηλαδή βαριά λόγια. Και επειδή κάποιοι μπορεί να μην τον ξέρουν, έχει πει ο Καραμαλής, να πω, λέει, μιλάει για παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία. Υπάρχει, λέει, διευρυμένη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί και πρωτίστως η δικαιοσύνη χειραγωγείται.
0: Έτσι το είδατε κι εσείς?
2: Προσέξτε, πρώτα απ' όλα, εκτός από το βασικό που λέμε πάντα, ότι οι πρώην πρωθυπουργοί τοποθετούνται και έχουν μια ευρεία τοποθέτηση και σε επίπεδο κριτικής, εγώ νομίζω ότι ο πρώην πρωθυπουργός περισσότερο, και αυτό κάνει ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, όλο αυτό το διάστημα, αναφέρεται περισσότερο σε διευρυμένα θέματα θεσμικά και πολλές φορές να σας πω και πράγματα τα οποία λέει και εμείς ως Νέα Δημοκρατία. Είπαμε ότι το θεσμικό πλαίσιο των νόμιμων επισυνδέσεων ήταν προβληματικό και γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο και υπήρξαν παραιτήσεις. Οι ίδιοι έχουμε πει ότι προφανώς πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη στο κομμάτι που δεν συνδέεται πια με τις νόμιμες επισυνδέσεις, με παράνομες επισυνδέσεις. Και φαντάζομαι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, όταν αναφέρεται σε χειραγώγηση της δικαιοσύνης, θέλω να πιστεύω ότι προφανώς εννοεί ότι και επί Υπουργεία, επί Πρωθυπουργίας και κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξαν 10 πολιτικά πρόσωπα που συκοφαντήθηκαν για την υπόθεση Νοβάρτης και υπήρχε υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ με αρμοδιότητα τη δικαιοσύνη που καταδικάστηκε για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη.
1: Άρα το ένα άλλο το άλλο.
0: Επειδή το κάνουν αυτοί, δεν σημαίνει ότι
1: είναι το κάνετε
2: εσείς. Εγώ σας λέω, εδώ λοιπόν έχουμε μια αποδεδειγμένη θεσμική εκτροπή. Για αποδεδειγμένη γιατί το λέω, γιατί έχουμε καταδικαστική απόφαση υπουργού, συγκεκριμένου υπουργού, με συγκεκριμένη ιστορία ο συγκεκριμένος υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, που καταδικάστηκε γιατί παρενέβησε εισαγγελέα. Άρα εκεί ήταν το πρόβλημα.
0: Ξεφεύγουμε από το θέμα. Εγώ θέλω να μου πείτε ως...
2: Σε εμάς σας λέω θεωρώ ξεκάθαρα ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί με έναν τρόπο που δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο παρέμβασης και αν τυχόν κάνουμε κάποια κριτική σε θέματα της Ευρωπαίας Εισαγγελέας λόγου χάρη, νομίζω ότι αυτή η κριτική μας δικαιώνεται, γιατί τώρα ακούω ότι υπάρχει πόρισμα που φαίνεται ότι δεν υπάρχει ζημία από τις πράξεις βουλευτών που έφτασαν οι φάκελοι στη Βουλή και απορώ γιατί η Ευρωπαίας Εισαγγελέας δεν είχε κάνει αυτή την έρευνα πιο νωρίς.
0: Δεν ξέρουμε αυτό το πόρισμα.
2: Αυτό το οποίο άκουσα τώρα, αυτή τη στιγμή που πήρανε.
0: Εγώ πάντως.
1: Αλλού θέλω, είναι άλλο θέμα.
0: Αλλού θέλω να σταθώ.
2: Εσείς
0: έτσι όπως ακούσατε τον κύριο Καραμαλή.
2: Ο πρωθυπουργός, σε ένα πλαίσιο, ο πρώην πρωθυπουργός, να κάνει γενικότερη θεσμική κριτική και όχι εξατομικευμένη.
0: Δεν έχετε την αίσθηση λοιπόν ότι ο κύριος Καραμαλής έχει περάσει απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία, συμπλέοντας με τον Αντώνη Σαμαρά?
2: Όχι, εγώ πιστεύω ότι ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, έχει ξεκαθαρίσει τις θέσεις του. Πιστεύω εγώ, και είναι ένα πρόσωπο που το εκτιμώ ιδιαιτέρως, πιστεύω εγώ ότι δεν θα υλοποιηθεί αυτό το οποίο έχει ακουστεί από διάφορες περιπτώσεις.
0: Δεν θα κάνει κόμμα.
2: Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Ωραία. Δεν λέω ότι έχω πληροφόρηση. Ο Κώστας Καραμαλής είναι ενεργός στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Τι ενεργό,
2: είναι
0: δεν
2: ο πρωθυπουργός, ο
0: οποίος
2: έφερε σε μεγάλες επιτυχίες στην παράταξη και, με συγχωρείτε, έχει και μια σφραγίδα ενός ισχυρού ονόματος. Θεωρώ αδιανόητο και ότι σε καμία περίπτωση ο Κώστας Καραμαλής έχει περάσει σε οποιοδήποτε επίπεδο αντίθετα της Νέας Δημοκρατίας. Για μένα αυτό είναι αδιανόητο. Θεωρώ ότι και η κριτική του έχει μια κριτική περιπτώσεων διόρθωσης και σε καμία περίπτωση στοχοποίησης.
1: Άρα γιατί το κάνει αυτό, για να διορθώσει την κυβέρνηση, να κάνει
2: σωστά? Δεν ξέρω να σας πω τώρα, ο πρώην πρωθυπουργός, κύριε Παπαδοπούλο, ο πρώην πρωθυπουργός προφανώς και θα βγει να τοποθετηθεί όποτε κρίνει, θα κάνει. Δεν σημαίνει ότι η κριτική που θα κάνει είναι αναγκαστικά σωστή. Αλλά είναι προφανέστατο δικαίωμά του, όταν βλέπει κάποια πράγματα, να θέλει να
1: τοποθετηθεί. Θέλω να πω ότι όταν έκανε αυτή την κριτική ο κύριος Σαμαράς, τον διαγράφει. Αν θυμάστε καλά. Εδώ πέρα είναι πολύ πιο βαριά αυτά που λέει ο Καραμαλής.
2: Ναι, ήταν βέβαια λίγο ένα διαφορετικό πλαίσιο για να συνδυαστούμε. Τότε πήγαινε πάρα πολύ με θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι εκεί ήταν το πλαίσιο τη συζήτηση που είχε
1: γίνει. Εδώ όμως θέταταν δημοκρατία ο Καραμαλής.
2: Ναι,
1: είναι...
2: δεν νομίζω ότι τα θέτει όμως σε πλαίσιο ευθύνης της κυβέρνησης. Τα θέτει ως πλαίσιο ενός γεγονότος ότι κάποια πράγματα που γίναν δημιουργούν μια κρίση στους θεσμούς και αυτό πρέπει να διορθωθεί. Και αυτό εγώ νομίζω διορθώνεται από τη Νέα Δημοκρατία, όχι χωρίς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Είδαμε περίπου 50 μετανάστες πάλι σήμερα στην Ιερά Πέτρα. Έχουμε πάλι έξαρση του μεταναστευτικού στην Κρήτη.
2: Ακούστε, στην Κρήτη αυτή τη στιγμή στα νούμερα, όπως κλείνει περίπου ο Μάιος, ήμασταν όπως είμαστε πέρυσι. Γύρω στα 4.500 άτομα από αρχή του έτους, τόσο ήταν και πέρυσι. Είναι ένα μέτωπο που θα μας απασχολήσει, γιατί οι περσινές ροές ήταν αυξημένες ροές. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη μείωση, δηλαδή σε ιστορικό χαμηλό στο Ανατολικό Αιγαίο. Συνεπώς θεωρούμε, και αυτός είναι ο στόχος, με κινήσεις που έχουμε κάνει και με επαφές με την Ανατολική Λιβύη, γιατί το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου υπήρξαν 1.200 παράνομες αφήξεις, αλλά έχουμε και 530 αποτροπές από τους Λίβιους. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ότι οι Λίβιοι αρχίζουν να συνεργάζονται. Είναι βασικό μέτωπο που θα μας απασχολήσει. Ο στόχος μας είναι να κινηθεί, αν γίνεται, κατώτερα των περσινών ροών και μαζί με τις μειώσεις που έχουμε από το Ανατολικό Αιγαίο να έχουμε συνολικά μειωμένες ροές. Αλλά είναι βέβαιο ότι ροές τέτοιες φύσεως, και ειδικά όταν οι συνθήκες είναι πολύ καλές, θα υπάρξουν. Κυρίως αυτό που θέλουμε να δούμε είναι ότι οι λιβικές αρχές θα ανταποκρίνονται, γιατί πέρυσι δεν υπήρχε ανταπόκριση, πολύ μικρή, γιατί θεωρώ ότι όταν μπουν στο παιχνίδι βρίσκεται άτομο δικό μας κάτω. Έχουν αυξηθεί τα μέσα της Frontex στο κομμάτι της παρακολούθησης. Και τώρα θέλουμε να δούμε ότι οι πληροφορίες που τους δίνουμε ανταποκρίνονται, διότι αν πετύχουμε αυτό, μεσοπρόθεσμα θα έχουμε το αποτέλεσμα που είχαμε και με τη συνεργασία με την τουρκική ακτοφυλακή στο Ανατολικό Αιγαίο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε.
2: Γεια σας.
0: Ο κύριος Θάνος Πλεύρης ήταν στη τηλεφωνική γραμμή, υπουργός μετανάστευσης.
1: Πριν διαφημίσει, να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Ξύπνα, ξύπνα,
5: τι?
4: Ήρθε, είναι απ' έξω.
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά, οπτική ίνα,
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνουν?
2: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
1: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
2: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
4: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
5: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
4: Με Noforce.
5: Και Προσταζάν.
4: Από τη Vogel.
6: Vogel, υγιέντε και φυσικά.
5: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
7: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
8: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
12: Είπε μπαμά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
15: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
16: Να το, ήρθε.
14: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
17: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
18: Να δω.

0: Τώρα είχαμε κι άλλα να πούμε σήμερα, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Να σας πω μόνο ότι το κόμμα μας θεριεύει, το κόμμα που ανακοινώσαμε χθες με τον Νότι για τις ευρωεκλογές. Επαναλαμβάνω, θεριεύει μέρα με την ημέρα. Καλωσορίζουμε στο νέο κόμμα τον Γιάννη Κολοκυθά και τον Χρήστο Κούτρα.
1: Άρα τι θες,
0: θα σας πούμε, όχι ρε εσύ, αλλά τώρα εδώ είναι η μαγιά. Φτιάχνουμε την ιδρυτική μας διακήρυξη. Θα σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Και τρέχουν, έτσι. Τι. Λοιπόν, θέλω να πω, όλος ο ΣΚΑ είναι εδώ. Ναι. Πρέπει να περιμένουμε και από άλλα μέσα.
0: Περίμενε, ρε.
1: Προφυλαστικά στηρίξουν.
0: Άσε στον πρόεδρο την πρωτοβουλία των κινήσεων.
1: Μάλιστα, πρόεδρο.
0: Ακόμα ότι το όνομα δεν έχουμε ανακοινώσει. Περίμενε.
1: Το όνομα δεν θα πρέπει να βγει με όπως του βγήκε του Τσίπρα. Να κάνουμε δημοψήφισμα.
0: Όχι με, με μπουκαλάκι και με χαρτάκι και με τέτοια. Εμάς θα έρθει το ντρόουν από πάνω, θα κάνει ο Ιωαννίδης τρεις λούπες. Έχουμε.
1: Είναι αδίκημα ποινικό, λέει η χρήση του Ελλάς. Λέει ο φίλος που επιμένει.
0: Καλά, ο φίλος που επιμένει, πες του χαιρετίζει. Ότι άμα βγει κανένα δικαστήριο και απαγορεύσει το όνομα του Τσίπρα, θα του δώσει 5-6 μοναδούλες παραπάνω. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
11: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
12: Κόσμος 96,5. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
13: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
12: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
13: Ανακατασκευές,
12: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
13: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
12: Έλεγχος air condition.
13: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
12: Μπαταρίες παντός τύπου.
13: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
12: Smart,
13: Ford,
12: Opel
13: και BMW.
12: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις

0: Γένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά, χωρίς επιπλέον κόστος, στο 26710-24548. Κρεοπολείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέργο Στολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710-252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
7: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
8: Κάνουν λόγο για εκπλήξεις.
9: Οι διαβεβαιώσεις των τελευταίων ημερών από την Άγκυρα είναι ότι δηλαδή δεν υπάρχουν άνθρωποι που θα ενοχλήσουν κανέναν κτλ. Αλλά από όσο βλέπετε, ότι κάνουν αναφορά για κάποια σημεία που είναι πάρα πολύ σημαντικά και δεν έχουν ανακοινωθεί.
10: Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας είναι πολεμικό δόγμα και επί του πεδίου, αν τολμήσει κανείς να το εφαρμόσει, σημαίνει σύραξη, σημαίνει κρίση. Έτσι ξεκάθαρα τα πράγματα.
8: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπντουλάη σταθερά στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, με μία ανάσα στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη.
11: Καλό σας μεσημέρι. Έχουμε προβλήματα στις τρεις γέφυρες, στην άνοδο της Κηφισού, αλλά επίτρεψέ μου να αρχίσω από τον Πειραιά. Ναι. Τεράστιο πρόβλημα, επειδή έχει βγει ένα συνεργείο στην Ομυρίδου Σκυλίτση και κάνει εργασίες. Ο Ομυρίδου Σκυλίτση είναι ο δρόμος που μας πηγαίνει από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νέο Φάλιρο. Αμέσως μετά την 34ου Συντάγματος και πριν τη Γρηγορίου Λαμπράκη είναι αυτές οι εργασίες. Με αποτέλεσμα, όσοι είναι στην Ιετιόνια Ακτή πριν τον Άγιο Διονύση, συναντούν μποτιλιάρισμα, περνούν με μποτιλιάρισμα. Τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα μπαίνουν στην Κόνονος, όλοι οι Κόνονος ακίνητοι, φτάνουν πλατεία Υποδαμίας, μπαίνουν στην Ομυρίδου Σκυλίτση και μέχρι να περάσουν την 34ου Συντάγματος είναι ακίνητοι λόγω αυτών των εργασιών. Έχει επηρεαστεί εξίσου πολύ όμως και ο άξονας Ακτή Μιαούλη μέχρι την πλατεία Ρολογιού και Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι την Ομυρίδου Σκυλίτση. Χάος στον Πειραιά, όπως αντιλαμβάνεσαι. Καλύτερα να κάνουν τον κύκλο μέσα από το Πασαλιμάνι, ας πούμε, ο κόσμος και να βγει κατευθείαν στο Νέο Φάλιρο παρά αυτό το πράγμα. Πάμε στην άνοδο της Κηφισού, της πολύπαθης Κηφισού, η οποία από το Εγάλεο, αμέσως μετά την Πετρουράλη, προς και μέχρι τις Τρεις Γέφυρες, λόγω και τροχαίου ατυχήματος, έχει κυκλοφοριακά προβλήματα. Ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα όμως έχουμε στις Τρεις Γέφυρες, στο σημείο συνάντησης της Στρατηγού Καλάρη με τη Λιωσίων και με τη Ρεγκούκου. είναι ακίνητοι και οι τρεις αυτοί άξονες, κυρίως ηλιοσίων επιμακρών, χιλιόμετρα ακινητοποιημένοι. Καλύτερα μέσω της Αχαρνών και της Πατησίων να πάνε βορειότερα οι ακροατές μας και να στρίψουν αριστερά να βγουν στην Εθνική Οδό Σπύρο.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Δεν καθυστερήσω πολύ τον Αντώνη Ατζολέτο να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Μόνο μπήκα δευτερόλεπτα, επειδή ακούτε συνεχώς το κεφάλαιο κυκλοφοριακό, εκεί θέλω να μείνω, επειδή ακούτε βαρύγδουπες εξαγγελίες από υπουργούς περί

0: Περιοδικής Ασφάλειας και Καμερών, γράφει σήμερα η Καθημερινή. Πρώτον, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ματέωσε το διαγωνισμό για την εγκατάσταση 1000 έξυπνων καμερών, AI καμερών, μετά από προσφυγές που κατέθεσαν εταιρείες. Δεύτερον, ο διαγωνισμός του πληροφοριακού συστήματος πάνω στο οποίο θα κουμπώσουν οι κάμερες έχει μπει σε ένα κύκλο προσφυγών και αυτός. Τρίτον, ο μεγάλος διαγωνισμός για να μπουν κάμερες σε 600 αστικά λεωφορεία είχε άδοξο τέλος, γράφει η Καθημερινή, λόγω επίσης προδικαστικής προσφυγής. Μάλιστα, αντί να μπουν σε 600 λεωφορεία, τώρα θα γίνει ένας διαγωνισμός 250 λεωφορεία. Όλα αυτά για να ξέρετε τι συμβαίνει όταν ακούτε κάποιους να εξαγγέλουν πληροφοριακά συστήματα και κάμερες σε πρώτο χρόνο. Το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος λοιπόν παρουσιάστηκε στο Θησείο ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, συμβάλλοντας και αυτός από την πλευρά του, το είχε κάνει και η Καριστιανού χθες, τη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού σκηνικού. Ο κύριος Τσίπρας επιχείρησε να εκπέμψει μηνύματα μέσω συμβολισμών από το όνομα και το λογότυπο ακόμα του ονόματος και να σηματοδοτήσει μέσω της διακήρυξης τις θέσεις του νέου εγχειρήματος.
1: Σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
0: Και ήδη μας περιμένει ο Αντώνης Ατζολέτος. Τον ευχαριστώ και για την υπομονή του. Γεια σου Αντώνη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Σε 3-4 γραμμές το σημερινό σου άρθρο στην Καθημερινή νομίζω σκιαγραφείς την όλη κατάσταση, δηλαδή λες, μιλάς για αριστερόστροφη ρητορική, καταλαβαίνει κανείς που θα κινηθεί ο Τσίπρας. Δεύτερον, μιλάς για ένα διμέτωπο που ανοίγει απέναντι σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Τρίτον, για τους συμβολισμούς με την ιδρυτική διακήρυξη που τη σήκωσε ψηλά όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου του 1974, συμβολισμούς που είχαμε δει και στο παρελθόν. Έτσι, μέσα σε 2-3 γραμμές, δίνει το περίγραμμα αυτού του εγχειρήματος.
2: Ναι, και νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας σας πήρε χθες, στήριξε την εκδήλωση στην ίδρυση του κόμματος, στην έκπληξη του ονόματος και λιγότερο σε προγραμματικές θέσεις. Αυτές τις περιμένουμε αργότερα. Όλοι άλλωστε χθες εκεί στο Θησείο αυτό αναρωτιόντουσαν ποιο θα είναι το όνομα του κόμματος και κρατήθηκε μυστικό τι ήταν μια επικοινωνιακή νίκη του επιτελείου της Αμαλίας αυτή που κρατήθηκε μυστικό μέχρι την τελευταία στιγμή. Ήθελε πάνω σε αυτό που είπες να δείξει πως υπάρχει ένα συνδετικός κρίκος των ιστορικών σταθμών της αριστεράς με το νέο του κόμμα. Γι' αυτό και αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ της αλλαγής, στο ΕΑΜ, στην ΕΔΑ και ήταν η μόνη φορά που αναφέρθηκε και στο ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστεράς. Ουσιαστικά παρουσίασε τον εαυτό του ως συνεχιστή αυτών των σχηματισμών.
0: Βεβαίως μπορεί να πει κάποιος ότι η ουσία βρίσκεται στις βασικές θέσεις της διακήρυξης και αργότερα όταν θα αρχίσει να αναλύει τις θέσεις του. Αλλά επειδή μίλησες και για τις αναφορές στο ΕΑΜ, αρκετή συζήτηση έγινε για το όνομα. Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Δηλαδή, έχω διαβάσει σχόλια ότι επιχειρεί να τραβήξει ψηφοφόρους λόγω πατρίδας, δηλαδή με την παραπομπή στο ΕΛΑ στην Ελλάδα, μέχρι το ακριβώς αντίθετο, ότι είναι στο Βελοχιώτη, δηλαδή παραπέμπει στον ΕΛΑ, στο Βελοχιώτη.
2: Ναι, η αλήθεια είναι πως ψαρεύω παντού, γιατί είχαμε πει και πολλές μέρες πως υπέρχε το μπλε και το κόκκινο. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσει να μιλήσει και στα δύο κοινά. Σίγουρα μιλάει πιο πολύ στο κοινό της αριστεράς. Μιλάει για αριστερή συμπαράταξη. Το ΕΛΑΣ παραπέμπει βεβαίως στη στρατιωτική, στο στρατιωτικό σκέλος του ΕΑΜ. Οπότε αυτός είναι ο συνδυασμός που γίνεται. Άσχετα αν γίνονται και άλλοι με ελληνική αστυνομία και όλα αυτά που έχουμε δει και στα social media.
0: Ναι, εντάξει, και με δόσεις χιούμορ, βέβαια, ναι.
2: Βεβαίως. Έγινε η επιλογή της λέξης συμπαράταξη, γιατί εκτιμήθηκε πως είναι πιο δυνατή από τη συμμαχία. Και τι εννοεί? Εννοεί συμπαράταξη με την κοινωνία, με τους πολίτες, με προοδευτικούς πολίτες. Δεν μιλάει για συμπαράταξη με κόμματα. Αυτό είναι άλλωστε κάτι που το είχε εξορκίσει από την εκτεθή εξ αρχής ο Αλέξης Τσίπρας. Και βέβαια εκεί υπάρχει και το άλλο το στοιχείο. Μιλάει για την ελληνική συμπαράταξη της αριστεράς με το μπλε το χρώμα. Το κοινό είναι λίγο ιδιαίτερο και γραφιστικά. Το πρόσεξαν πιο πολύ. Έχει συμβολισμός, έχει πολλούς συμβολισμούς. Σίγουρα θέλει να δέσει ένα αριστερό πρόσημο, αλλά επειδή σπήρε όλο το προηγούμενο διάστημα είχε μιλήσει πολύ για την πατριωτική αριστερά, όπως μίλησε και χθες. Καταλαβαίνουμε πως είναι ένα κομμάτι το οποίο, όπως λένε οι συνεργάτες του, το κομμάτι της πατρίδας και το πώς μπορεί αυτό να το δούμε διευρυμένα πλέον, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, δεν θέλει να το αφήσει μόνο η δεξιά παράταξη στο κέντρο του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, γι' αυτό θα σε παρακαλέσω να μείνεις λίγα δευτερόλεπτα ακόμη μαζί μας, να σε ρωτήσω τι γίνεται και στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε τοποθετήσει σήμερα βουλευτών και στελεχών, παρουσιάζουν ενδιαφέρον, αλλά πρώτα, επειδή μετά την επανεμφάνισή του με νεοκόμμα άρχισαν και τα προειδοποιητικά πυρά, Τσίπρας από θυσίο, Μητσοτάκης από μια συζήτηση, συνέδριο σήμερα για θέματα υγείας.
1: 16 χρόνια μετά τη χρεοκοπία μας εξουσιάζουν και πάλι εκείνοι που μας βούλιαξαν, εκείνοι που μας χρεοκόπησαν, και είναι αμετανόητοι. Το κράτος έχει πέσει στα χέρια μιας κάστας, για να το πω ευγενικά, που το αντιμετωπίζει σαν λάφυρο.
3: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Και ο Σύπρας υπήρξε πρωθυπουργός, κρίθηκε ως πρωθυπουργός, ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης, κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23, θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε, αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν.
0: Ακούσαμε, Αντώνη, και την πρώτη, ήταν η πρώτη τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά βεβαίως την ανακοίνωση του κόμματος, έτσι.
2: Ναι, και αυτές είναι οι κατηγορίες πάνω λίγο πολύ που συντυπώνονται από τα άλλα κόμματα, κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, ότι είναι μια ανακύκλωση του παλιού, ή από το Πασόκ ότι ουσιαστικά περιμέναμε τόσο καιρό για το τίποτα. Σαφώς και οι δύο αντισταρευτημένοι, γιατί σε αυτή την επικέντρωση του διοικητή ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας για τα παλιά κόμματα και το παλιό σύστημα που χρεοκόπησε τη χώρα. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω τι να πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
0: Όχι τώρα. Πρώτα θα ακούσεις Ρένα Δούρου στον Παύλο Τσίμα. Ρένα Δούρου στον Παύλο Τσίμα για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τους καλεί να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους.
4: Τα ψέματα τέλος. Εξηγούμε με συγκεκριμένα σημεία. Τέλος δικαιολογίες αιρετών του ελληνικού κοινοβουλίου που επιδιώκουν να πατούν σε δύο βάρκες. Δηλαδή να ανήκουν και στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την Έδρα και την ίδια στιγμή να υποστηρίζουν τη διάλυση ή την περιθωριοποίησή του για να ενταχθούν σε ένα νέο κόμμα.
0: Δεν μπορείτε να πατάτε σε δύο βάρκες, λέει Δούρου.
2: Ναι. Η κυρία Δούρου επικοινωνεί τις εμφανίσεις και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο το τελευταίο διάστημα. Όπως καταλαβαίνει κανείς, θέλει να παίξει και έναν πιο ενεργό ρόλο. Εκ της αρχής έχει καλέσει όλους τους βουλευτές οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί ανοιχτά υπέρ του Αλέξη Τσίπρα να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους. Γιατί ουσιαστικά τι γίνεται εδώ πέρα, Σπύρο. Από τη μία απέχει τη σημεία του ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη θα υποστηρίζει τη διοικητική διαχείριση.
0: Είναι προβληματικό αυτό, είναι από τη φύση.
2: Αλλά λοιπόν τι έχουμε μπροστά μας, μια κεντρική επιτροπή.
0: Θα σου πω και γι' αυτό, Αντώνη, μισό λεπτό. Γιατί για κεντρική, κεντρική επιτροπή, νομίζω, είναι στις 6 Ιουνίου.
2: 6 Ιουνίου.
0: Δεν το κόψαμε το απόσπασμα, αλλά η κυρία Δούρου λέει 6 Ιουνίου είναι πολύ μακριά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι τις 6 Ιουνίου. Τώρα πρέπει να γίνουν κινήσεις. Τώρα να αποφασίσουν. Δηλαδή, βγαίνουν στελέχοι που λένε ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να σέρνεται μέχρι τις 6 Ιουνίου. Δεν ξέρω, δηλαδή, μήπως οι δηλώσεις της δείχνουν ότι μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις και πριν.
2: Δείχνουν, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι αποφασισμένοι οι βουλευτές, ειδικά πριν δουν το όργανο να συνεδριάζει, ειδικά πριν δουν τις προθέσεις του Σοκάτη Φάμελου, τις προθέσεις της πλειοψηφίας, τις προτάσεις που θα κατευθούν για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να πορευτεί από εδώ και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι αντιπαραθετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, να προβούσε κάποια κίνηση. Εννοώ κίνηση ανεξαρτητοποίηση ή παράδοση έδρα.
0: Ναι,
2: δεν υπάρχει ακόμα κάποια τέτοια εικόνα. Σε αντίθεση με την Νέα Αριστερά, που εκεί φαίνεται ότι επισπεύδονται οι διαδικασίες.
0: Μα μάλιστα. Εκεί λες ότι μπορεί να έχουμε και παραιτήσεις βουλευτών. Δηλαδή.
2: Εκεί, κοίταξε να δεις, νομίζω σύντομα θα προχωρήσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Δεν θα είναι πλέον κοινοβουλευτική ομάδα, με τις αποχωρήσεις 5-6 ή ανεξαρτητοποιήσεις 5-6 βουλευτών της λεγόμενη ομάδα Χαρίτη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ.
2: Ναι. Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Αντώνης Ατζολέτος για τις ανακοινώσεις Τσίπρα χθες. Την ανακοινώση δηλαδή του νέου κομματός του, την Ελλάς, από το Θησίο. Να δούμε πώς τοποθετήθηκαν τώρα εκπρόσωποι και άλλων χώρων και άλλων κομμάτων. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήταν στο Open.
5: Προσπάθησε με ένα rebranding να επανέλθει αλλάζοντας το όνομα του κόμματος. Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Κύριος Τσίπρας επενδύει στην Όπισθεν, στο να γυρίσουμε πίσω. Είναι η ίδια ίσως και πιο έντονη ρητορική αναπαραγωγής των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες.
0: Αυτά από την πλευρά της κυβέρνησης. Υπήρχε βεβαίως απάντηση και από το ΠΑΣΟΚ, από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Η Δέσποινα Βλεπάκη είναι εδώ μαζί μας, γιατί έχουμε τώρα δύο θέματα. Ένα, το πώς στέκεται, απαντάει, τι θέση παίρνει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στο Τσίπρα. Και το δεύτερο είναι η κόντρα που μεταφέρεται στις δικαστικές αίθουσες Ανδρουλάκη Γεωργιάδη. Να αρχίσουμε από το πρώτο, κάτσε. Εισαγωγή μας. Καλώς ήρθες καταρχάς.
6: Καλώς σας βρήκα, με πήρε.
0: Ναι. Εισαγωγή μας, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ήταν στο Μέγκα.
7: Ντεμπούτο ενός ιδιωτικού πρόσωπο παγού κόμματος, έτσι μας φάνηκε. Ένα κόμμα το οποίο δεν δημιουργείται ως κοινωνική ανάγκη, αλλά ως μια προσωπική ανάγκη και επιδίωξη. Εγώ κατάλαβα και αισθάνθηκα και μια αγωνία του να συνδεθεί με κάτι, με την αριστερά, αλλά όχι και τόσο. Με το κέντρο και λίγο πιο δεξιά, αλλά όχι και τόσο ώστε να μην παρεξηγηθούμε.
0: Πήρα φόρα από το Θησίο, γι' αυτό σε πιάσα τα μούτρα. Κατάλαβες.
6: Τώρα όμως είμαστε Φάληρο.
0: Λοιπόν.
6: Χθες το βράδυ είχαμε μια ανακοίνωση, μια πολύ σκληρή ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ. Θα έχεις παρατηρήσει όλο αυτό το διάστημα. Απέφευγαν ουσιαστικά να ρίξουν απευθείας βέλη. Περίμεναν να δουν το κόμμα Τσίπρα να δημιουργείται. Επιμένουν πως και τώρα ότι ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι τα προβλήματα του κόσμου και η κυβέρνηση. Αυτός είναι ο αγώνας εναντίον στη Νέα Δημοκρατία και ζητούν από τον κόσμο να στηρίξει ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Αλλά χτες στην ανακοίνωση αναφέρθηκαν στο κόμμα Τσίπρα ως ένα ιδιωτικό κόμμα που είναι ουσιαστικά παλιό, ενώ πολλοί διαφημίζονταν ως νέο. Έριξαν πυρά για τα φανς που, όπως λένε, τα έφερε ο κύριος Τσίπρας. Θύμισαν εδώ την αποκάλυψη του Γιούγκερ για
0: τη φορολόγηση,
6: ότι προτίμησε για να μην βάλει φόρο στους εφοπλιστές να κόψει τις συντάξεις. Και βεβαίως όλα αυτά προκλήθηκαν από την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα για τα χρέη των κομμάτων.
0: Αυτό ήθελα.
6: Ήταν κάτι που ενόχλησε σφοδρά τα στελέχη της Πράσινης Παράταξης. Αυτό ήταν. Έδωσαν τον τόνο και βεβαίως σήμερα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο κ. Μάντσος, αλλά και άλλα στελέχη που βγήκαν στα
0: πάνελ,
6: έριξαν βέλη προς τον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Σήμερα όμως το ΠΑΣΟΚ έχει ανοίξει άλλο μέτωπο κατά του κ. Γεωργιάδη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε μήνυση κατά του κ. Γεωργιάδη.
6: Είναι μια κίνηση που είχε προαναγγείλει εδώ και μέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το νομικό επιτελείο του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ έβρισκε τα έγγραφα προκειμένου να κατατεθεί αυτή η μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση στον Άδωνη Γεωργιάδη. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι ο Υπουργός Υγείας είχε αναφερθεί αρκετές φορές και σε τηλεοπτικές συζητήσεις και μέσω του Twitter σε ένα κίνητο που επινοικιάζει στο δημόσιο η οικογένεια Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, αφήνοντας εχμές για μια σειρά από ζητήματα, από το πότε και με ποια κυβέρνηση έγινε το συμβόλαιο, μέχρι και για την ανακαίνιση, ποιος έκανε την ανακαίνιση και ποιος πήρε τα χρήματα, μέχρι και ότι ενδεχομένως κάποια από τα χρήματα που έχει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο εξωτερικό έχουν να κάνουν και με αυτήν του τη συναλλαγή. Πηγές κοντά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι με τα έγγραφα που παρουσιάζονται στη μήνυση καταρρύπτονται μία προς μία όλες αυτές οι επικρίσεις που είχε δεχτεί δημοσίως ο Νίκος Ανδρουλάκης από τον Άδωνη Γεωργιάδη και κάνουν λόγο για προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα. Βεβαίως το σήκωσε το γάντι ο Υπουργός Υγείας. Δεν θα περίμενες κάτι άλλο, πιστεύω. Υπήρχε μια ανάρτηση στο Twitter. Απάντησε λοιπόν ότι ότι εκτιμά ότι θα οθωθεί και ότι στη συνέχεια θα καταθέσει αγωγή εναντίον του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για ηθική βλάβη. Μάλιστα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Βλεπάκη, ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στην ΕΡΤ, ο κύριος Γεωργιάδης με αυτό το βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα.
8: Μάζει προφανώς πανικόβλητος πολιτική κριτική τα ψεύδη που έλεγε για ποσά και για μαϊμού και καλά διαγωνιστικές διαδικασίες. Mm. Αυτό είναι πολιτική κριτική. Το να λες ψευδός ενώ το ξέρεις ότι έβγαλε κάποια λεφτά στο εξωτερικό ενώ δεν έχει βγάλει από αυτά είναι πολιτική κριτική. Την περίοδο είναι ψέματα.
9: Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου να πάμε στο δικαστήριο όπου και θα αθωωθώ και μετά. Θα σκραθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Δεν είστε ο αλάθητος, αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου. Να σας πω δε ότι κάνετε με τη σειρά όλα τα βήματα των μικρών κομμάτων. Αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις, καταθέτε μηνύεις πολιτικούς αντιπάλους, δεν μιλάτε με κανέναν και είστε ο υπεύθυνος για το μεγάλο πολιτικό κενό που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα και που επέτρεψε ακόμα και τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια, διότι η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί.
0: Στη χώρα μας το τελευταίο διήμερο το πολιτικό θερμόμετρο έχει χτυπήσει κόκκινο. Στη Δυτική Ευρώπη δυστυχώς υπάρχει ένα κύμα καύσωνα και το κανονικό θερμόμετρο έχει χτυπήσει κόκκινο και μάλιστα σε περιοχές που δεν είναι και τόσο συνηθισμένοι όσο εμείς στη Μεσόγειο σε θερμοκρασίες πάνω από 35, 38, 40 βαθμούς και γι' αυτό πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει και τη ζωή τους. Τέτοιες ασυνήθιστες καταστάσεις είναι και βρίσκεται και η Βρετανία. Ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Γεια σου Γιάννη.
10: Καλησπέρα από το πολύ πολύ ζεστό Λονδίνο. Αναμφίβολα διανύουμε την εβδομάδα των καιρικών ρεκόρ εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χθες ο υδράργυρος έφτασε τους 35,1 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα Μάιο μήνα. Καταρρίφθηκαν όμως και άλλα ρεκόρ, όπως αυτό της θερμότερης ημέρας του 2026 μέχρι στιγμής, αλλά και της θερμότερης ημέρας αργίας που ήταν η περασμένη Δευτέρα. Δυστυχώς είχαμε και τον θάνατο 6 ανθρώπων συνολικά στη χώρα, 5 εφήβων από πνιγμό σε θάλασσες ή λίμνες και ενός 60χρονου ο οποίος πέθανε από ανακοπή αφότου μπήκε στη θάλασσα. Και από σήμερα έχουμε μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές της χώρας. Ωστόσο, ο υδράργυρος παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Αναμένεται να κυμαίνεται γύρω από τους 30 βαθμούς μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί μια δύσκολη κατάσταση. Η χώρα δεν είναι προετοιμασμένη για αυτού του είδους τις θερμοκρασίες. Τα περισσότερα σπίτια δεν διαθέτουν κλιματισμό. Το ίδιο και πολλές γραμμές στο μετρό του Λονδίνου, όπου έχουμε δει σκηνές συνωστισμού αυτές τις ημέρες. Με την ατμόσφαιρα βέβαια να είναι αποπνικτική. Οπότε θα έχουμε για λίγες ακόμα ημέρες αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπως είναι η Γαλλία και η Ισπανία.
0: Και όπου και εκεί υπάρχουν θύματα από αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Λέω υψηλές γιατί κάποιος τώρα που μας ακούει, Γιάννη, ξέρει, σου λέει εντάξει, 35 βαθμούς, αλλά.
10: Για μας είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Έτσι. Για τέτοια εποχή και στη Βρετανία 35 βλέπουμε...
10: Ούτε μέσα καλοκαιριού δεν βλέπουμε τέτοιες θερμοκρασίες. Ναι. Δηλαδή, όταν φτάσει και Αύγουστο μήνα να φτάσει 35 βαθμούς ο υδράργυρος, είναι πάλι είδηση για εμάς εδώ. Ναι. Πόσο μάλλον το Μάιο.
0: Σωστό. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Χανιωτάκης από το Λονδίνο. Αυτός ο καύσωνας που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κύριος Κυρανάκης, στη Βουλή και προανήγγειλε νομοσχέδιο εντός 10 ημερών το οποίο θα απαγορεύει τη χρήση πατινιών σε ανηλίκους, πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας με ηλεκτρικό πατίνι των ανηλίκων και σε ό,τι αφορά τα μισθωμένα και τα ιδιόκτητα πατίνια. Πριν από λίγο αυτά τα είπε στη Βουλή ο κύριος Κυρανάκης.
11: Έχουν αποδείξει δυστυχώς οι ανήλικοι συμπολίτες μας ότι δεν αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία με ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο ως ένα πλαίσιο συμβίωσης και συνύπαρξης με άλλα οχήματα σεβόμενοι κοινωνικούς κανόνες, τον αντιμετωπίζουν περίπου ως βίντεο παιχνίδι. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να αλλάξει. Θα πάμε με νομοσχέδιο που κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αφορά και τα μισθωμένα και τα ιδιόκτητα.
0: Τα ηλεκτρικά πατίνια, έτσι, γιατί τώρα μας ακούν και πιτσιρικά, κυρίως οι γονείς δηλαδή, που παίρνουν το πατίνι, όχι το ηλεκτρικό, να παίξει το παιδί σε μια πλατεία στην παιδική χαρά. Φαντάζομαι ερμηνεύοντας όσα είπε ο Υπουργός, ότι δεν αναφέρεται σε αυτά τα πατίνια έτσι, για τα πιτσιρίκια, αλλά στα ηλεκτρικά που έχουμε και πάρα πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
12: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
18: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
19: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
20: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
21: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
22: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το κομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
23: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
24: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
25: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα.
26: Κόσμος 96,5.
27: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999.
28: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
29: Στόχος μας, η ποιότητα.
28: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
29: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
29: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
29: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
29: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
29: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
29: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
29: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου. Έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Και θέσεις.
6: Νομίζω ναι. Δηλαδή νομίζω...
0: Γιατί ήταν σε πολύ αδρές, σκληρές γραμμές η τοποθέτηση Γεραπετρίτης ό,τι αφορά το λεγόμενο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, ενώ είχαν προηγηθεί δηλώσεις του που έλεγε ότι εντάξει, να το δούμε, δεν μπορώ να τοποθετηθώ πάνω σε θεωρίες που κυκλοφορούν. Στη Βουλή όταν κλήθηκε να απαντήσει ήταν πολύ αυστηρός σε ό,τι αφορά τις θέσεις του. Δεν θα δεχθούμε οτιδήποτε τετελεσμένο και κανένας εσωτερικός νομοθέτης, δηλαδή της Τουρκίας, δεν πρόκειται να επιβάλλει πράγματα στο Αιγαίο. Και λέω, μήπως προχώρησε αυτές τις δηλώσεις επειδή η ελληνική διπλωματία βλέπει ότι η Τουρκία ετοιμάζει κάποια πράγματα.
6: Αυτό θα έλεγα. Νομίζω η ελληνική διπλωματία υποψιάζεται ότι ακόμη και το νομοσχέδιο να έρθει λίγο πιο μαλακό,
0: ας το πούμε.
6: Ναι, μπορεί να έχει κάποιες παγίδες και αυτό το λόγο σε κάθε τόνο προσπαθεί να στείλει μήνυμα στην Άγκυρα για να μην το κάνει.
0: Ναι.
6: Διότι και στην Τουρκία γνωρίζουν ότι ήδη υπάρχουν τα σενάρια το τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα στην περίπτωση αυτή. Και δεν μιλάω για πολεμικά σενάρια, μην πάμε εδώ. Διπλωματικά βήματα που μπορούν να προκαλέσουν άλλου είδους ζημιές.
0: Ναι, και σε φόρα και στην Ευρώπη και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
6: Και σε χωρικά ύδατα, όχι στο Αιγαίο.
0: Βλέπουν ότι μπορεί να υπάρχει. Ναι, γιατί κάθε δράση προκαλεί και αντίδραση.
6: Ακριβώς. Αλλά όχι για το Αιγαίο. Δεν αναφέρουμε στο Αιγαίο.
0: Ναι. Ο Ερντογάν παρόλα αυτά είναι επικεντρωμένος στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ. Έτσι,
6: Στο Νετανιάχου.
0: Ναι, στο Νετανιάχου.
6: Ακριβώς. Στο Ισραήλ, βεβαίως. Στο Ισραήλ είναι πρωθυπουργός του Ισραήλ. στο πρώτο του μήνυμα μετά την προσευχή της ημέρας της γιορτής των θυσιών, τον Μπαϊράμ, όπως το ονομάζουν. Στην Τουρκία ευχήθηκε ο Θεός να τιμωρήσει τον Νετανιάχου για όλα όσα έχει κάνει στους μουσουλμάνους και ότι αυτό ευελπιστεί να συμβεί σύντομα. Να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ ζητάει να υπογράψουν όλες οι χώρες τη συμφωνία του Αβραάμ και η Τουρκία είναι μεταξύ αυτών, το έχει αναφέρει ονομαστικά και την Τουρκία ο Τραμπ. Άρα θα δούμε άλλο η ρητορική, ίσως και άλλο η πράξη. Γι' αυτό το λέω, ας το έχουμε υπόψη και θα το δούμε στο μέλλον.
0: Πάντως εκεί του βάζει εμπόδια του Τραμπ και η Σαουδική Αραβία, θέτουν προϋποθέσεις, θέτουν όρους και τα αραβικά κράτη ότι να αναγνωριστεί η Παλαιστίνη και μετά, και αν η Σαουδική Αραβία ανεβάζει εκεί τον πύχη, φαντάζομαι η Τουρκία θα το κάνει με ακόμα πιο σκληρό τρόπο σε ό,τι αφορά τις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ, του Ισραήλ δηλαδή με τους Άραβες.
6: Δεν θα διαφωνήσω, αλλά μας έκανε εντύπωση η δήλωση του Ερντογάν έτσι πρωί-πρωί.
0: Ναι, ναι. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, εκεί παραμένει αυτή η θυελώδης κατάσταση στην αντιπολίτευση. Εμάνολ.
6: Βέβαια, για να σας δώσω την εικόνα, ναι, υπάρχει αυτή η αναταραχή, αλλά είναι, θα σας δίνω την εικόνα της χώρας.
0: Ναι, ναι.
6: Πώς είναι σε εμάς το Μεγάλο Σάββατο εκεί, η Κυριακή του Πάσχα, ή στην Τράση Τουρκία. Δηλαδή, η δικαστική απόφαση βγήκε σε τέτοιες ημέρες που όλοι απουσιάζουν. Σήμερα μιλούσα για να ευχηθώ κάποιους φίλους μου και μέσω ραδιοφώνου ευχόμαστε καλό Μπαϊράμι στους μουσουλμάνους ακροατές μας. Επίσης, το λέω αυτό διότι με όποιον συνομίλησα, διευθυντή, δημοσιογράφο, πολιτικό, όλοι είναι στις παραλίες της Τουρκίας και τη γιορτάζουν τον Μπαϊράμι και είναι αργία. Άρα καταλαβαίνετε, είναι, μετά τη Δευτέρα και Τρίτη θα καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Ο Μανώλης Κωστίδης. Ο κύριος Κερίδης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αλλά προκειμένου με την ιδιότητα του καθηγητού διεθνών σχέσεων, ήταν στο Sky.
7: Ήρεμα νερά δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε ότι η Τουρκία έγινε καλός γείτονας. Η Τουρκία είναι κακός γείτονας. Ναι. Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας είναι πολεμικό δόγμα και επί του πεδίου, αν τολμήσει κανείς να το εφαρμόσει, σημαίνει σύραξη, σημαίνει κρίση.
8: Βέβαια.
0: Αυτά σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και Νίκος Φιλιππίδης τώρα μας περιμένει. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
9: Γεια σου Σπύρο, γεια σου.
0: Να το αρχίσουμε πάλι από τις διεθνείς αγορές. Καλύτερα αν κάτι έχει αλλάξει.
9: Πτωτικό. Το κλίμα γενικώς και σήμερα συνεχίζει κοντά στα 95-96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Όλο αυτό συνεχίζει για τις επόμενες ημέρες εδώ στην εγχώρια αγορά. Αναμένονται σημαντικές μειώσεις τόσο στις βενζίνες όσο και στο πετρέλαιο κίνηση αλλά και στο υγραέριο κίνηση, όσο και το τέλος της εβδομάδας, όσο και την Παρασκευή. Δεν έχουμε δει ακόμα σε μέσα επίπεδα το κάτω το 2.10, έτσι. Παραμένουμε στην αμόλυβη κοντά στο 2.12-2.13.
0: Ναι. Νίκο, μιλούσαμε χθες για τον τουρισμό που τα πάει καλά και είναι και αυξημένα τα έσοδα τους πρώτους μήνες. Από τις έρευνες όμως που γίνονται, ναι μεν και το θέλουμε, το επιδιώκουμε και γεμίζουν τα ταμεία από τους ξένους τουρίστες, αλλά στην Ελλάδα δυσκολεύεται ο Έλληνας. Η Έλληνα Χελβατζόγλου είναι μαζί μας. Γεια σου Έλληνα, καλό μεσημέρι.
10: Να ξεκινήσω από αυτό που είπες για τους τουρίστες, γιατί βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας και η αλήθεια είναι ότι έχει πλημμυρίσει από τουρίστες από διάφορες χώρες του κόσμου. Είναι πάρα πολύ αισιόδοξο αυτό. Βέβαια, βλέπουμε ότι οι τουρίστες πηγαίνουν διακοπές. Για εμάς δεν ξέρω, γιατί σύμφωνα με την έρευνα από το Ινστιτούτο Έρευνας Διανεμορίου Καταναλωτικών Αγαθών, την έρευνα δηλαδή του ΙΕΛΚΑ, το 50% των Ελλήνων δεν σχεδιάζει να κάνει φέτος διακοπές. Από το 52% που ήταν το ποσοστό πέρσι και η μέση διάρκεια των διακοπών περιορίζεται περίπου στις 11 ημέρες. Δηλαδή, να πούμε πιο αναλυτικά, από όσους θα φύγουν, οι περισσότεροι βάζουν φρένο στις ημέρες των διακοπών. Το 34% θα κάνει πιο περιορισμένες αποδράσεις, το 14% θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα με πέρσι, ενώ μόλις το 2% δηλώνει ότι θα αυξήσει τις ημέρες των διακοπών του. Η ίδια τάση καταγράφεται και στις καθημερινές συνήθειες των εκδρομέων. Το 41% μαγειρεύει συχνά προκειμένου να εξοικονομήσει κάποια χρήματα, το 70% ψωνίζει από σούπερ μάρκετ και μίνι μάρκετ, ενώ το 79% επιλέγει φούρνους και αρτοποιία. Εμείς που ρωτήσαμε τους Έλληνες πολίτες, μας επιβεβαιώνουν αυτό που λέει και η έρευνα, ότι δηλαδή πλέον προσαρμόζονται σε χαμηλότερο κόστος διακοπών.
0: Έλληνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Νίκο, δεν είναι μόνο οι διακοπές. Εσύ σήμερα στο βασικό σου άρθρο στην Καθημερινή αναλύεις μια κατάσταση που δείχνει ότι τα χειρότερα ίσως είναι μπροστά μας λόγω της κρίσης στην Μέση Ανατολή. Και ότι σε έρευνα που είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις πριν τον πόλεμο έλεγαν ότι θα δώσουμε και αυξήσεις και τέλος πάντων θα, το κόστος παραγωγής κυμαίνεται σε ένα χαμηλό επίπεδο και όταν μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων βγαίνουν οι επιχειρήσεις και λένε δεν θα δώσουμε και τόσο υψηλές αυξήσεις, έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής, να δούμε πόσο θα αυξηθούν και τα προϊόντα και μάλιστα γιατί πρέπει να ξεμπερδεύουμε γρήγορα με τον πόλεμο. Αυτός είναι ο τίτλος του άρθρου σου. Θέλω να πω ότι το ρεπορτάζ αυτό για τις διακοπές είναι ενδεικτικό το ότι αρχίζει αυτή η κρίση να πιέζει πολύ το νοικοκυριό.
9: και πιέζει σε όλες τις οικονομίες παγκοσμίως. Χθες ήταν το πρωτοσέλιδο θέμα του Financial Times, που έλεγε ακριβώς τη μείωση του πραγματικού εισοδήματος, δηλαδή ότι οι μισθοί πλέον αυξάνουν με μικρότερο ρυθμό από ότι ο πληθωρισμός σε όλο το δυτικό κόσμο. Και με επίκεντρο το ρεπορτάζ αναφέρονταν στις ΗΠΑ και στη Μεγάλη Βρετανία, κατά κύριο λόγο. Αλλά πρέπει να πούμε ότι φαίνεται και από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι επί της ουσίας ακόμα και οι χώρες που έχουν μια οικονομική δυνατότητα και έχουν ανακοινώσει κάποια πακέτα μέτρων συγκράτησης του εισοδήματος, η Ελλάδα είναι μία από αυτές. Τώρα είναι το επίδομα των παιδιών που θα δοθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και υπάρχουν και άλλα επιδόματα προς τέλος του έτους. Όλα αυτά έχουν στόχο την συγκράτηση της πτώσης της κατανάλωσης. Ακόμα και αυτές οι χώρες θα αντιμετωπίσουν το εξής πρόβλημα: μικρότερη αύξηση από την προσδοκόμενη σε επίπεδο μισθών. Ακόμα και στην ελληνική στενή αγορά από πλευράς εργαζομένων αναμένεται να παρατηρηθεί το ίδιο φαινόμενο σε συνδυασμό με την μεγαλύτερη της αυτής που περιμέναμε στις αρχές του έτους πριν τον πόλεμο αύξηση του πληθωρισμού, δηλαδή του κόστου ζωής. Υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος για το πραγματικό εισόδημα των πολιτών. Για την Ελλάδα γιατί είναι τόσο σημαντικό? Γιατί εμείς ακόμα ήμασταν στη φάση που προσπαθούσαμε, οι πολιτικοί δεν το λένε για κάποιο λόγο, δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Δηλαδή μιλάνε γενικώς για αύξηση εισοδήματος. Εμείς προσπαθούμε να συγκλίνουμε με την Ευρώπη. Εμείς είμαστε στην Ευρώπη για αυτό το λόγο. Προσπαθούμε όταν αποκτάμε μια απόσταση από κάτι να πηγαίνουμε κοντά στο μέσο όρο τον ευρωπαϊκό. Το πραγματικό μας εισόδημα απέχει παρασάγκας από το μέσο ευρωπαϊκό. Αυτός λοιπόν ήταν ο στόχος μέσω δύο παραγόντων. Ένας είναι η αύξηση του μισθού. Και ο άλλος είναι η συγκράτηση του κόστου ζωής. Αυτή τη στιγμή και τα δύο οδηγούν προς την απόκληση και όχι προς τη σύγκληση. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχει εντείνει ο πόλεμος και δημιουργεί μεγάλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα αυτό που ανέφερε νωρίτερα η Έλενα Χελβατζόγλου, το οποίο μπορεί να φαίνεται μικρή αλλαγή, το 52 που έγινε 50, γιατί στην ουσία αυτό κρατάμε, ότι το 52 έλεγε πέρυσι θα κάνει διακοπές, αλλά δείχνει και μια μικρή τάση. Ότι,
0: η τάση αρχίζει... είναι αρνητική. Αυτό το 52
9: ναι,
0: σε μια χώρα
9: που
0: θα υπήρχε χρήμα στην τσέπη, αυτό το 52 μπορεί να γινόταν 53, 54, 55. Θα ήταν μια αυξητική τάση. Το ότι που χωρεί σημαίνει κάτι.
9: Εδώ είναι η επίπτωση του πολέμου. Τον περνάμε έτσι χαλαρά. Το κόστος ζωής έχει επιβαρυνθεί και θα επιβαρυνθεί και ακόμα περισσότερο τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Μακάρι να ξεμπερδέψουμε γρήγορα από αυτήν την ιστορία. Αλλά τα τιμητικά φαινόμενα όταν έρχονται σε μια οικονομία δύσκολα υποχωρούν πολύ γρήγορα.
0: Ναι, εγώ είπα ότι τα χειρότερα μπορεί να μην τα έχουμε δει ακόμη. Βεβαίως με την προσδοκία να μην επαληθευτώ. Αλλά διαβάζοντας εκθέσεις όπως προχθές της Μούντις που αναδημοσίευε η Καθημερινή, που έλεγε ότι ξέρετε κάτι, στα τρόφιμα τις αυξήσεις ακόμα δεν τις έχετε δει. Θα τις δείτε από το φθινόπωρο που θα ενσωματωθούν τα κόστη από τα λιπάσματα και άλλους παράγοντες που αυξήθηκαν.
9: Ναι, και τότε και το εμπόδιο που υπάρχει, η παρενόχληση στο διαμετακομιστικό εμπόριο. Όλα αυτά είναι παράγοντες, για παράδειγμα το μεταφορικό κόστος, το οποίο επιβαρύνει επίσης, ειδικά σε χώρες που βασίζονται στις οδικές μεταφορές. Είναι σίγουρο ότι θα δούμε ένα κλίμα επιβαρύνσεων. Θα έπρεπε φυσιολογικά, επειδή αυτοί που παρακολουθούν την οικονομία και παίρνουν επιτελικές αποφάσεις, η λύση για να προχωρήσει είναι να πας να ελέγξεις αν η προσφορά είναι επαρκής. Δηλαδή, αν έχουμε άφθονα προϊόντα, η κάλυψη της μιας αγοράς με επαρκή αριθμό προϊόντων δεν είναι απλώς για να τα καταναλώσουμε, είναι και για να πετύχουμε καλύτερες τιμές. Δηλαδή να υπάρχει η αυξημένη προσφορά συγκρατεί συνήθως τις αυξήσεις, ειδικά αν αυτή φτάνει τη ζήτηση και την ξεπερνά. Πράγματα τα οποία ενδεχομένως έχουμε ξεχάσει να ασχολούμαστε, αλλά πλέον δεν δικαιολογούμαστε να το λέμε, γιατί είμαστε πόσα χρόνια με πληθωρισμό. Είμαστε από το 22, είμαστε μια τετραετία πλέον με πληθωρισμό, μετά από πολλές δεκαετίες που είχαμε να τον δούμε. Άρα πρέπει να αρχίσουμε λίγο να προσαρμοζόμαστε λίγο πιο γρήγορα και σε αποφάσεις πολιτικής, οι οποίες έχουμε παραδοσιακά στραφεί και το βλέπω τώρα και στα προεκλογικά προγράμματα των κομμάτων, στο πώς θα ενισχύσουμε τη ζήτηση. Βγαίνουν όλοι και λένε, οι πάντες και η κυβέρνηση, ότι όλες οι απόψεις είναι στο πώς θα ενισχύσουμε το εισόδημα, δηλαδή τη ζήτηση στην αγορά. Μα αν αυξήσει τη ζήτηση, απλώς θα προκαλέσει μεγαλύτερη ακρίβεια. Πρέπει να αυξήσει και την προσφορά. Και για να αυξήσει την προσφορά, πρέπει να αυξήσουμε την εγχώρια παραγωγή. Άρα η βασική συζήτηση είναι πώς θα αυξήσουμε την εγχώρια παραγωγή πρώτα.
0: Εντάξει. Η βασική συζήτηση σε προεκλογική περίοδο με ένταση δεν ξέρω πόσο μπορεί να φτάσει.
9: Εντάξει,
0: σε ευχαριστώ, Νίκο. Να είστε καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
8: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
11: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
13: Πάμε!
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
16: Οστεομούβ!
17: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
30: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
19: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
31: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
32: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
33: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
32: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
34: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
35: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Επιστρέφουμε για να πάμε αμέσως στον Πάνο Γοροφαλιά, γιατί σήμερα είχαμε την επανέναξη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών. Γεια σου, Πάνο.
36: Καλό μεσημέρι. Ένα μήνα μετά λοιπόν ξεκίνησε εκ νέου η δίκη για τα Τέμπη, η έκτη συνεδρίαση πλέον. Είχε εντάσεις, είχε αντιρρήσεις, είχε και ικανοποίηση όμως για τις παρεμβάσεις που γίνανε στο χώρο μέσα στην αίθουσα, και πλέον έχουμε περισσότερους από 150 επιπλέον ανθρώπους που μπορούν να την παρακολουθήσουν, αλλά και 110 τετραγωνικά περισσότερα σε αυτή την αίθουσα. Είχαμε λοιπόν ένταση καταρχήν από τον ίδιο τον Νίκο τον Πλακιά, ο οποίος αντέδρασε.
0: Είπες, συγγνώμη πάνω μου, είπες ένταση ή ένσταση?
36: Είπαμε εντάσεις, αντιρρήσεις και ικανοποίηση.
0: Μάλιστα. Όχι, άρα, λέω από τον κύριο Πλακιά, δεν άκουσα τη λέξη ένταση ή ένσταση. Αυτό.
36: Είχαμε λοιπόν ένταση με τον κύριο Νίκο Πλακιά. Αντέδρασε έντονα όταν ο δικηγόρος της κατηγορημένης πρώην Προέδρου της ΤΡΑΣ άρχισε να αναφέρει το βιογραφικό της. Εκεί λοιπόν ο κύριος Πλακιάς είπε: δεν ήρθαμε εδώ να ακούσουμε το βιογραφικό της συγκεκριμένης. Αμέσως αντέδρασε. Μάλιστα, ζήτησε ο κύριος Πλακιάς να προσέλθει η ίδια. Δεν ήταν εντός των έξι κατηγορουμένων που σήμερα παρακολουθούσαν την διαδικασία. Να προσέλθει και να είναι παρούσα εδώ, είπε χαρακτηριστικά. Τότε υπήρξε η αντίδραση του Προέδρου του Δικαστηρίου που ζήτησε την αποβολή του από την αίθουσα. Πρέπει να σας πω ότι στην διαδικασία προς υποστήριξη κατηγορίας του ελληνικού κράτους κατά των 4 από 36 κατηγορουμένους, σήμερα είχαμε τις αντιρρήσεις των δικηγόρων αυτών των 4 κατηγορουμένων. Πρόκειται για τους τρεις σταθμάρχες και τον επιθεωρητή. Μάλιστα, ο κύριος Σοφός, ο δικηγόρος ο κύριος Σοφός, Θέμη Σοφός, ο οποίος εκπροσωπεί τον επιθεωρητή, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν ήταν οι παραλήψεις των πελατών τους που προκάλεσαν την τραγωδία, αλλά δεν υπήρχαν συστήματα ασφάλειας τα οποία είχαν τονίσει πολλές φορές με εγγραφά τους οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και τα είχαν κάνει γνωστά στην ενεργεία στα πιο πάνω κλιμάκια. Πρέπει να σας πω επίσης ότι υπήρχαν δικηγόροι που ζήτησαν την αποβολή από τη διαδικασία της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων. Και να θυμίσω ότι σύμφωνα με τη μέχρι τώρα εικόνα είναι ότι θα έχουμε δικαστήριο κάθε Τρίτη και Τετάρτη μέχρι και την 1η Ιουλίου. Ενδεχομένως η έδρα να δώσει και ημερομηνίες μέχρι τα μέσα Ιουλίου πριν κλείσει η διαδικασία για το καλοκαίρι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Αυτά έγιναν σήμερα στη Λάρισα. Διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Βερολίνου και Μόσχας. Σφοδρές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο. Τετελεσμένα σε Λίβανο και Γάζα επιχειρεί να δημιουργήσει το Ισραήλ. Ανεμική ανάπτυξη 0,5% για την γερμανική οικονομία προβλέπουν οι αποκαλούμενοι πέντε σοφοί. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις της εναντίον του Κιέβου μετά και τις προειδοποιήσεις προς ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανική πρωτεύουσα. Για μια βαριά παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου κάνει λόγο το Βερολίνο σε σχέση με τις απειλές για το χτύπημα ξένων πρεσβειών. Στο Υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε για εξηγήσεις ο Ρώσος πρέσβης. Περισσότερη ενίσχυση της Ουκρανίας από τους συμμάχους θα είναι η καλύτερη απάντηση στις απειλές του Πούτιν, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. 6 μήνες μετά την πανηγυρική σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Μέση Ανατολή και δεν έχει κατατεθεί ούτε ένα δολάριο στο ταμείο του από τους δωρητές του. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ ουσιαστικά επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα τόσο στη Γάζα όσο και στο Λίβανο με στοχευμένα χτυπήματα στην πρώτη περίπτωση και σφοδρές επιθέσεις στη δεύτερη. Χωρίς πρόοδο οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, κάτι που διευκολύνει αυτή την Ισραηλινή τακτική. Ανεμική ανάπτυξη μόλις 0,5% του ΑΕΠ προβλέπουν οι ειδικοί εμπειρογνώμονες που συμβουλεύουν τη γερμανική κυβέρνηση για θέματα οικονομίας, οι αποκαλούμενοι και πέντε σοφοί. Αιτία η αστάθεια στις αγορές ενέργειας. Υπό αυτή τη συνθήκη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα η επίσκεψη της Υπουργού Οικονομίας και Ενέργειας Κατερίνα Γάιχε στο Πεκίνο με στόχο την αναθέρμανση των εμπορικών σχέσεων των δύο πλευρών.
0: Από τη Βόνη στο Νεοφάλιρο με Νίκο Σταματέλου στο στούντιο. Καλώς ήρθες.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Τελικός Conference League απόψε στις 10 με την Crystal Palace να αντιμετωπίζει την Ράγιο Βαγεκάνο.
0: Πού?
3: Στη Λειψία. Η Ράγιο Βαγεκάνο απέκλεισε την ΑΕΚ. Έχει τη δική της ιστορία. Είναι προάστιο της Μαδρίτης στο Βαγέκας. Είναι μια, για όποιον θέλει να ψάξει λίγο την ιστορία της ομάδας, είναι κάτι πολύ ωραίο. Το πρώτη φορά φυσικά σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Νομίζω ότι όλη η πόλη πρέπει να έχει όλο το πράσινο πρέπει να έχει μετακομίσει στη Λειψία,
0: ναι,
3: σήμερα,
0: ναι,
3: για να ζήσουν από κοντά.
0: Μπράβο τους, μπράβο τους. Βέβαια, καλύτερα, ακόμα καλύτερα να ήταν η ΑΕΚ στη θέση της. Εννοείται, όλη η ελληνική ομάδα θέλαμε, αλλά ναι, όταν υπάρχει έτσι και μια ιστορία από πίσω και έχει και το ρομάτζο.
3: 10 η ώρα λοιπόν ο τελικός στη Λειψία και η ομάδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Europa League, στο League Phase του Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Είχαμε σήμερα τις ομάδες να ψηφίζουν την πρόταση που είχε γίνει στην Super League για αναδιάρθρωση της κατηγορίας που ζητούσαν να γίνουν 16 ομάδες από το επόμενο πρωτάθλημα, άμεσα δηλαδή. Απορρίφθηκε, δεν συγκέντρωσε τα τρία τέταρτα που απαιτούνταν και που και τα τρία τέταρτα να συγκέντρωνε πάλι έπρεπε να γίνει μέσω βουλής. Δεν ήταν δηλαδή κάτι πολύ εύκολο. Δεν συγκέντρωσε τα τρία
4: τέταρτα. Οπότε τέλειωσε αυτό
3: και
4: το σενάριο.
3: Τελείωσε, ναι. Θα συνεχιστεί όπως έγινε φέτος, θα γίνει και του χρόνου το πρωτάθλημα. Είχαμε το Δήμο Αθηναίων να γνωστοποιεί ότι όλα βαίνουν βάσει σχεδιογράμματος για τη διπλή ανάπλαση στο Βοτανικό, καθώς επέλεξε και την εταιρεία η οποία θα αναλάβει να υλοποιήσει το σχέδιο για τις εγκαταστάσεις του Εραστέχνη Παναθηναϊκού. Και έχουμε και στις 7.30 πόλο γυναικών, πρώτος τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Βουλιαγμένη. Στις 3 νίκες θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια. Χθες για το πόλο των ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 15-12. Και όπως και να το κάνεις, όταν είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε οποιοδήποτε άθλημα, αυτόματα έχει άλλη έγκλη η τελική.
4: Και όχι σε οποιοδήποτε, εγώ σε χαίρομαι, γιατί δεν είσαι απλά ένας δημοσιογράφος που ασχολείσαι με τα αθλητικά, αλλά ταγμένος στο πόλο.
3: Πολύ δηλαδή, λατρεία.
4: Είσαι, ναι, σε παρακολουθώ παντού. Δεν λείπει ποτέ το πόλο από τα.
3: Όταν έχει, δεν θα λείψει ποτέ το πόλο.
4: Σε ευχαριστώ, Νίκο.
3: Να σε καλά, Σπύρο.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα.
6: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Κάπως φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται η Κολοκυθάς με Αναστασοπούλου, τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
20: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
21: Δεν το πιστεύω. Πέρασα νομική.
22: Πέρασα ψυχολογία. Ναι, κατάφερα.
23: Πώς? Με ατομικό πρόγραμμα διαβάσματος και πηγαίνοντας μόνο 3 φορές την εβδομάδα στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
24: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
23: Η χρηστή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
25: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
26: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus,
27: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
28: Η ώρα είναι 3.
8: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
11: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών

0: πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα, Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
1: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
2: Αν ψήνω, με λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

맞은 별 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Σεισμός 96,5.
1: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
6: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
7: Στόχος μας, η ποιότητα.
6: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
6: Συντηρητικά,
7: υδραυλικά.
6: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
6: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710-25251.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Marketos.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
5: και κινητό 6977 42 10 78.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
4: Κινηθείτε.
5: Προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.
6: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
7: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
6: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
7: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
6: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
7: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
6: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710 252.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Η μόνη σας επιλογή.

Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Κράτος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26 7 10 24 5 48. Κρεοπωλείο Αφίδελ.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 90.

0: ή σπίτι, ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
2: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
3: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
2: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
3: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Ρυθμός 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
0: ElectroTeam Marketos, η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: ElectroTeam Marketos, εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos, Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

0: Τσέρι.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710-252-51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
4: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

Code Red. 44, go ahead, Roger. Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Μαρκέτος.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίο και ταχογράφων.
2: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Mira Chan, sube un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίο και τα
1: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Hey, yeah. Nicky Jam, Steve Aoki, yeah, I'm all that.

παίζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

παίζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Ελλάδα. Κόσμος.

νιώσεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Σαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Νιώσεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις. Καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5.